0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ντάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία.

0: για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
13: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλασέ.
15: Δεν είναι offside.
16: Το σούτ.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.

0: υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Σπόρ FM Πάτρας,

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
7: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Cornelius!
9: Yeah!
8: Oh, Cornelius!
9: Listen!
8: My man!
9: Listen!
8: Yeah, man, what's up?

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δοδικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
0: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
1: Σπόρ FM Πάτρα.
8: Για τις προηγούμενες λοιπόν 3,5 ώρες στην παρέα ήταν ο Πάνος Δρύλος, ένα ακόμη τα πάνω κάτω. Θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, όλη την εβδομάδα εκτός Παρασκευής. Θα τα λέμε στο πρωινό πρόγραμμα από τις 6 με 8 με γραμμούλες κανονικά και μετά με τη Μαρία. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε και να σκέφτεστε αφού έχετε τύχη.
9: Φαντάσου να μπορείς να πεις συγγνώμη.
8: Σας εύχομαι δηλαδή τύχη να σκέφτεστε. Λοιπόν, να σκέφτεστε, είναι νόμιμο και δωρεάν. Νίκολας Ακτύπης, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης. Ανοίγει την αθλητική ραδιοφημερίδα. 3 λεπτά μετά τις 10 πάμε σε δελτίο ειδήσεων και καθυστερήσαμε. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Δόξα τω Θεώ, τον Αλλάχ και ό,τι άλλο. Στόχο διηνυτικό. Πάμε.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Προς αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο διεθνής Έλληνας μέσο επιθετικός αναχώρησε με πρωινή ιδιωτική πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Γερμανία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund. Μέσα στη μέρα ολοκληρώνει τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό το αργότερο στη Δευτέρα. Προβάδισμα Κάσερες εναντί Πουέρτα για τη μεσαία γραμμή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τσίβας για τον Μεξικανό φόρ Αρμάντο Γκοζάλες, που είναι ο βασικός στόχος για την επίθεση. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, που από σήμερα στρέφεται στο πρώτο παιχνίδι με τη Χράντετς Κράλοβε στα play-off του Conference League. Ξεκούραστη η Τσέχη στα μάτς με τους Πράσινους, καθώς αναβλήθηκαν οι επόμενες δύο αναμετρήσεις τους για το τσεχικό πρωτάθλημα. Στο ρυθμό των play-off του Champions League κινείται η ΑΕΚ στην τελική ευθεία. Η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς της Τρίτης στη Σόφια με τη Λεύσκη. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα, με τον Ζήνη να θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για την ενδεκάδα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού μπακ. Γνωστός έγινε ο διαιτητής της πρώτης αναμέτρησης του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Πρόκειται για τον elite σέρβο ρέφερι Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ορίστηκε στο μάτς της Πέμπτης στο Παγκρίτιο. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη ο Ρικάρντο Βέλιο, ο 27χρονος Πορτογάλος θεματοφύλακας που αποχωρεί από τη Φαρένσε, θα περάσει από ιατρικό. Και στη

0: Στον τελικό των 100 μέτρων ήπιο ξεχωρίζει ανάμεσα στις ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Νωρίτερα, στα 400 μέτρα ελεύθερων ανδρών και γυναικών συμμετέχουν Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Εκλεζάκης, Βασίλης Κακουλάκης και Άρτεμις Βασιλάκη αντίστοιχα, ενώ θα πραγματοποιηθούν και οι σκηταλοδρομίες 4x100 μεικτής ομαδικής κάλυψη από την ΕΡΤ. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτη πανηγυρίζει η Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 σετ την Καμίλα Ραχίμοβα. Υψηλό εμπόδιο στο ταμπλό των ανδρών για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που αντιμετωπίζει τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς, όχι πριν τις 7.30. Arsenal και Manchester City συγκρούονται στις 5 με φόντο τον πρώτο τίτλο της χρονιάς για το Community Shield στην Αγγλία. Το 18ο τρόπαιο Super Cup διεκδικούν οι κανονιέρδες, το 8ο οι πολίτες. Μετάδοση από R2 Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
5: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
4: Μπα.
5: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Χόλι ξέρουμε.
6: Χόλι.
7: Αμέ.
5: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
6: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
4: Ναι.
6: Έτσι.
4: Ναι.
6: Με το τερτελίνι στο χέρι.
4: Πώς
6: το
4: πες.
6: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
4: Είπες κάνουμε
6: κάνετε. Όλα αυτά.
5: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
6: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
5: Είπες κατουρηθεί.
6: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
5: Σωστό.
6: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
8: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
9: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
10: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
9: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
10: Είναι το πρώτο.
9: Γελάτε.
10: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγατε.
9: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
5: Βαγγέλη!
9: Να βγει νεράκι το δελτίο στο φάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
11: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
5: Αμάν!
11: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
5: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
4: Μισό μου νύχι.
5: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
4: Α σημειωθεί παρακαλώ.
5: Σταματήστε
4: το μισό μου νύχι.
5: Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Α σημειωθεί.
4: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
12: Όχι, καλό!
4: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
5: Μπράβο!
4: Και στα μπακάλικα.
5: Μπράβο!
13: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
5: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
13: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
5: Σε λεωφορείο Λωρίδα.

0: Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
1: Παλαιότουλο.
2: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
3: Ναι, αυτό ήταν.
4: Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά.
3: Τα φουσκωτά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν θα έχουμε δύο ειδικά φουσκωτά.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 πρωινό Κυριακής. Εδώ παρούλα με πάνω ρίλο, στα μεθεόρτια. Πώς περάσαμε?
1: Γρήγορα.
0: Γρήγορα, ε. Λοιπόν, Μάνος Μισουράκης.
1: Σφαίρα ημέρα.
0: Τι?
1: Έφυγε σφαίρα ημέρα. Σφαίρα.
0: Πρώτα πολλά και πάλι.
1: Ευχαριστώ.
0: Για μικροφόνο. Ο Πάνος Ρούλης, ο οποίος χθες μας χάρισε ένα απολαυστικό εξάωρο ήταν τελικά, ε. Όχι ο ίδιος ο Πάνος, καλά και ο Πάνος, αλλά το αίμα του, το αίμα του. Η Φέη εδώ, η εκπληκτική, της άρεσε?
1: Για να κάτσεις 6 ώρες στο μικρόφωνο, τι ρωτάς?
0: Της άρεσε. Άντε, ελπίζουμε να, να την κερδίσει ο χώρος, επειδή τη διεκδικεί και το θέατρο, ε, και το τραγούδι. Λοιπόν, στην κόρυλα του Πάνου. Αναφερόμαστε να τη χαίρετε. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο, θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 12. Έχουμε να πούμε πολλά και έτσι όπως εξελίχθηκε η χθεσινή ημέρα και κυρίως έτσι όπως ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί με ειδήσεις καυτές, κυρίως το έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Νομίζω έχετε αρχίσει και το βλέπετε σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κωνσταντέλια, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος όπως φαίνεται οδεύει προς Ντόρτμουντ. Όχι απλά οδεύει, έχει πάρει και το αεροπλάνο και πηγαίνει προς Γερμανία.

0: Αλλά να μην τα λέμε μόνοι μας, έχουμε Δημήτρη Τσουρπατζόγλου να μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ. Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα σε όλους. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι για την κάθε εξέλιξη και ειδικά για αυτή την αναχώρηση ενός ιδιωτικού σκάφους που ήταν προγραμματισμένη για τις 7 το πρωί, αλλά τελικά έφυγε πριν από λίγη ώρα. Πάρα πολλές πληροφορίες για το αν είναι ο Κωνσταντέλιας ή δεν είναι. Γεγονός πως υπάρχει αυτή η πρόταση προς τον ΠΑΟΚ, ότι συζητιέται. Γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πρόταση και προς τον Κωνσταντέλια. Γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Μια τεράστια απογοήτευση για την επικείμενη συμφωνία, γιατί πάντα η συμφωνία ολοκληρώνεται με τις ανακοινώσεις και τις υπογραφές. Όλα αυτά από χθες έχουν πάρει τεράστια έκταση και οδεύουμε πράγματι προς μια τέτοια μεταγραφή που προκαλεί τεράστια αναστάτωση και δεν νομίζω ότι κανείς εκπλήσεται από το γεγονός. Δεν είναι ο Κωνσταντέλιας ένας όποιος ποδοσφαιριστής και στον ΠΑΟΚ αλλά και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έγιναν κινήσεις το τελευταίο διάστημα που σαφώς δεν γνωστοποιήθηκαν. Έγιναν διαπραγματεύσεις με σκοπό αυτή την σε πάρα πολύ κακό timing, πάρα πολύ κακό timing για τον ΠΑΟΚ, γενικά σε κακό timing, αλλά και ειδικά πριν από τα πιο κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έρχονται. Νομίζω ότι το ποσό δεν είναι το ποσό που προσφέρεται στον ΠΑΟΚ, τα 28 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια μπόνους με επίτευξη στόχων.
0: Αυτό είναι, Δημήτρη, πληροφορία... Αυτό είναι το ποσό.
1: Υπάρχει πληροφορία για ένα ποσοστό μεταπόλησης 17,5%, το οποίο δεν είναι απόλυτα τσεκαρισμένο. Ούτε και το ποσό νομίζω ότι προκαλεί καμία ιδιαίτερη αίσθηση και συγκίνηση ή ανάγκη ή το οτιδήποτε για μια τέτοια μεταγραφή που δημιουργεί πολύ πολύ μεγάλη αναστάτωση στον ΠΑΟΚ σε πάρα πολύ κακό timing. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, αυτό είναι δεδομένο. Είναι ξεκάθαρο ότι πάμε προς μια τέτοια πώληση. Μια χρονιά ήταν έτοιμη μεταγραφή στη Ζάλτσμπουργκ, τελευταία στιγμή και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής το ανέτρεψε. Άλλη χρονιά ήταν έτοιμη μεταγραφή στη Στουτγκάρδη και εκείνη δεν πραγματοποιήθηκε την τελευταία στιγμή.
0: Δημήτρη, αυτές οι προτάσεις μας θυμίζεις πόσο ήταν περίπου Ζάλτσμπουργκ και Στουτγκάρδη?
1: Τη Ζάλτσμπουργκ νομίζω ήταν 15, τη Στουτγκάρδη 18, τώρα είμαστε στα 30, ας πούμε. Για ένα ποδοσφαιριστή που βεβαίως βλέπουμε ότι κάθε χρόνο εκτοξεύει την αξία του, αλλά αποτελεί την περηφάνεια του ΠΑΟΚ, όλη η εξέλιξή του, όλη του η παρουσία, ο τρόπος του, το γεγονός ότι με την παρουσία και το παιχνίδι του από μόνος του έκανε παοξίδες σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι που τον κάνουν ξεχωριστό και πολύ αγαπητό στον κόσμο και υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για τους λόγους που πρέπει να παραχωρηθεί ο Κωνσταντέλιας. Αυτή είναι η κατάσταση. Περιμένουμε πλέον να δούμε από την Γερμανία τα οριστικά, εφόσον είναι εκεί και εφόσον υπογράψει και οριστικοποιήσει τη συμφωνία, και να δούμε και βέβαια εδώ τι θα γίνει και πώς θα είναι η επόμενη μέρα με όλο αυτό το κλίμα, γιατί σαφώς υπάρχει και αγωνιστικό ζήτημα πριν από πολύ μεγάλα παιχνίδια.
0: Όπου πάει και χωρίς Ζήφκοβιτς ζήτημα... και χωρίς Κωνσταντέλια.
1: Ναι, ναι. Και βέβαια πολύ μεγάλο ζήτημα και γύρω από την ομάδα.
0: Δημήτρη, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί αρκετοί να περίμεναν ότι ο Κωνσταντέλιας θα φέρει παραπάνω χρήματα. Ωστόσο, θεωρείς επειδή μας εξήγησε και ποιες ήταν οι προτάσεις περσινές και προπέρσινες για τον Κωνσταντέλια, ότι η διοίκηση θεώρησε ότι έχει φτάσει στο πικ αυτό που θα μπορούσε να πάρει για αυτό το μπουλάκι.
1: Δεν ξέρω η διοίκηση τι θεώρησε. Η διοίκηση από πέρυσι, με εκείνο το κόμικο τραγικό γεγονός με την Στουτγκάρδη, δεν ξέρω ακριβώς πώς βλέπει το όλο ζήτημα. Δεν ξέρω τι συνέστηση έχει για το τι σημαίνει Κωνσταντέλιας. Πραγματικά δεν. Γιατί δεν είναι το οικονομικό το κύριο. Είναι κάτι πάρα πολύ παραπάνω για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του αυτός ο ποδοσφαιριστής. Η διοίκηση ό,τι θεωρεί μπορεί να το εξηγήσει. Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει. Τι πιστεύει και τι θεωρεί, και γι' αυτό υπάρχει και όλο αυτό το κλίμα.
0: Και φαντάζομαι είναι ένα ζήτημα που χειρίστηκε η ίδια, έτσι. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο ενεπλάκει ο ίδιος ο Λύση στην όλη συζήτηση.
1: Όχι, τι ο Λύση, δεν ξέρω ο Λύση τι γνωρίζει, τι δεν γνωρίζει. Ο Λύση από εδώ και πέρα έχει να διαχειριστεί μια άλλη ομάδα. Ο πρωταγωνιστής προφανώς φεύγει, γιατί επαναλαμβάνω πάντα περιμένει στο οριστικό. Ο πρωταγωνιστής προφανώς φεύγει. Εν όψη των πιο κρίσιμων αγώνων της χρονιάς που κρίνεται το ευρωπαϊκό μέλλον, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές απουσίες. Έχει τεράστιο βάρος στις πλάτες του. Εντάξει, όλα αυτά είναι ζητήματα και προβλήματα τα οποία νομίζω ότι έπρεπε να τα είχαν σκεφτεί, να τα είχαν ζυγίσει πάρα πολύ καλά από πριν. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα κάνει κινήσεις, αλλά το κλίμα και όλη η άβρα που δημιουργείται νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ βαριά, και ξέρουμε καλά ότι για κάθε ομάδα αυτό το κλίμα είναι το βασικό που σε οθεί προς τα μπροστά, η συσπήρωση, το κλίμα, η θετική άβρα που στον ΠΑΟΚ σαφώς χάνεται.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, εδώ είμαστε. Ό,τι εξέλιξη
1: ναι,
0: υπάρχει.
1: Γιατί είπαμε ότι ήταν πάρα πολλές πληροφορίες από χθες και κινητοποίηση από το πρωί για το αν είναι, αν δεν είναι στο αεροπλάνο αυτό που έφυγε για την Γερμανία.
0: Και πρέπει να έχει φτάσει, έτσι.
1: Όχι. Το αεροπλάνο ήταν να πετάξει 7 η ώρα, η πτήση έφυγε 9.30. Για κάποιους λόγους καθυστέρησε, 4 άτομα μέσα στο αεροπλάνο, αλλά καθυστέρησε πάρα πολύ. Για κάποιους λόγους, δεν ξέρω τι επαφές γινόταν, πάντως είχε μια καθυστέρηση άνω των 2 ώρων.
0: Okay. Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρης Τζορπατζόγλου. Οπότε, Κωνσταντέλιας προς Ντόρτμουντ. Πάμε να πάρουμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε να θα διαβάσω και αρκετά μηνυματάκια που έχετε στείλει για την Κωνσταντέλια και όχι μόνο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια στεναχωριά και κάτι παραπάνω στον κόσμο του ΠΑΟΚ από την εν λίγο εξέλιξη, όπως φαίνεται την αποχώρηση του, του Δημήτρη Κωνσταντέλια, του Γιάννη Κωνσταντέλια, όπως μας μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου για Ντόρτμουντ. Πριν από λίγο ξεκίνησε πτήση, ιδιωτική πτήση για Γερμανία. Λοιπόν, μάλλον έπεσε σκοβά πάνω, μάλλον Μάνο εννοείς.
1: Πάνω, πάνω, γιατί εγώ είπα ότι δεν θα φύγει ο Κωνσταντέλιας ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Εγώ το ίδιο έλεγα χθες.
1: Okay.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ τρελό και εμένα. Τρελό. Λογικό φαίνεται ένας πολύ καλός παίκτης και κάτι παραπάνω. Ένας παιχταράς να ανοίγει τα φτερά του και να πηγαίνει εξωτερικό. Απλά μας είχε δοθεί η εντύπωση ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα ριζώσει για πάντα εδώ και στον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα.
1: Ας πέσουν υπογραφές πρώτα.
0: Καλά, ναι. Ειδικά σε ό,τι είχε να κάνει με τον ΠΑΟΚ, κυρίως στα ίξης. Και στις αφήξεις.
1: Επίσης, επειδή σας άκουγα με τον Δημήτρη, δεν είναι απίθανο στη συμφωνία να τον πάρουν μετά τα παιχνίδια που ακολουθούν.
0: Συνήθως δεν το ρισκάρουν όταν δίνουν τόσο πολύ χρήμα.
1: Εντάξει, δεν δίνουν και τίποτα 50.
0: Για Κωνσταντέλια, ότι θα μπορούσαν να έχουν δώσει παραπάνω.
1: Εγώ νομίζω ναι, ότι είναι για παραπάνω χρήματα που παίχτησε. Τέλος πάντων.
0: Πάντως, όταν δίνεται ένα σεβαστό ποσό, συνήθως δεν ρισκάρεται κάποιο τραυματισμό. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, η Dortmund είναι ένα τέτοιο κλαμπ που φέτος, καλά, γενικά επενδύει πάρα πολύ σε projects, αλλά ειδικά τη φετινή μεταγραφική περίοδο, πέρα από τον δικό μας, τον Καρέτσα, όπου θα συνθέσουν και ένα ωραίοτατο ελληνικό δίδυμο, σε τέτοιες κινήσεις έχει πάει. Δηλαδή, έχει πάρει με 30 εκατομμύρια περίπου τον Καρέτσα, και παραπάνω βασικά, 40 έχει πάει νομίζω, 18 ετών ο Καρέτσας, έχει πάρει τον 19χρονο στόπερ της Salzburg. Σχεδόν δίμητρος είναι αυτός, ο Γκαντού με 20 εκατομμύρια. Έχει πάρει 18χρονο αριστερό μπακ από την Κουρουζέιρο 7 εκατομμύρια. Τον Πράτες. Και έχει πάρει ακόμα ένα 18χρονο από την Ιντεπετιέντε, από τον Ισημερινό είναι. Λιγότερα αυτά τα εκατομμύρια. Θέλω να πω όμως ότι εκεί έχει κινηθεί, χαμηλά ηλικιακά. Ο Κωνσταντέλιας φαντάζει και είναι πολύ έμπειρος σε σχέση με τους προναφερθέντες. Τα έχουμε ξαναπεί, okay, η Ντόρτμουντ μπορεί να μην παίρνει πρωταθλήματα στη Γερμανία, αλλά είναι από τα κορυφαία κλαμπ ώστε να αναδεικνύονται τέτοια projects, οπότε νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τον Κωνσταντέλια, πέρα από τη φανέλα που έχει, πέρα από το βάρος της φανέλας που έχει και ως κλαμπ για να τον αναδείξει. Παιδιά, τώρα μην μπλέκουμε τις εθνικές, γιατί δεν παίζει στην εθνική και πηγαίνει εξωτερικό. Ο κάθε άνθρωπος τι πρόβλημα οικογενειακό αντιμετωπίζει, δεν είμαστε μέσα στο σπίτι του, να γνωρίζουμε. Τώρα όλα αυτά είναι εικασίες και παραφιλολογίες. Ας τον απολαμβάνουμε, εντάξει. Και η Γερμανία βλέπουμε, οπότε θα τον απολαμβάνουμε εκεί. Κρίμα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, επειδή δεν είναι απλά ένας παιχταράς, είναι μια σημαία. Το έγραψαν χθες και στην ανακοίνωσή τους, ή της Θύρα 4. Ναι, ο επόμενος μετά τον Κούδα. Έτσι το χαρακτήρισε. Και πράγματι έτσι είναι, επειδή όντως, όπως είπε και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, γεννάει παοκτσάκια, ο Κωνσταντέλιας, και όχι μόνο παοκτσάκια. Και κόσμο ουδέτερο που παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ, έλεγα χθες ότι ακόμα και να τον περιγράφεις είναι κάτι το τρομερό. Το πώς υποδέχει την μπάλα, το πώς το χαϊδεύει. Αλλά παιδιά, εδώ είναι, παίζει ακόμα μπάλα. Θα το βλέπουμε απλά σε άλλα γήπεδα, εάν, ξαναλέω, ολοκληρωθεί η μεταγραφή που όπως φαίνεται θα γίνει.

Καλή μέρα μου και στο Μάκια Τρομητάρα, ο οποίος περνάει μια χαρά από ό,τι μου έλεγε χθες. Καλή μέρα Μάνο και Πάνο, δυστυχώς μάλλον δεν θα βλέπουμε τον Τέλεια στα μέρη μας. Από την άλλη λέει, θα ήταν κρίμα για αυτό το ατόφιο ταλέντο να μείνει εδώ. Λογικές αντιδράσεις βέβαια, συμπληρώνει ο Μάκης. Καλημέρα μου και στον Νίκο από την Νίκαια. Ένας λόγος υπήρχε για να βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα. Πάει και αυτός.

Βέβαια υπάρχει και άλλη πλευρά. Όσοι Έλληνες ζουν στη Γερμανία, όπως εδώ ο φίλος, μου το είχε στείλει και παλιότερα, πριν από λίγες μέρες, εβδομάδες που είχε ξαναβγεί για Ντόρτμουντ. Εν τω μεταξύ, μέχρι και πριν από μια-δύο μέρες που βγαίνει για Ντόρτμουντ, έρεσε πάνω, απλά προσπερνούσα την είδηση. Πραγματικά δεν το πίστευα ποτέ ότι μπορεί να φύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συγγνώμη, φίλοι του ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος, αλλά έχω τρελαθεί. Έχω κάρτα διαρκέας, είμαι Ντόρτμουντ. Χθες είδα καρέτσα στο φιλικό. Και τώρα μαζί με Ντέλια, τι θα ζήσω. Έχουν τρελαθεί οι Γερμανοί, με καρέτσα μάθα τους μπάλα, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από Βεστφάλεια.

0: Sport FM Patra.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας, 96,3.
7: Στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM, 94,6.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
13: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ. Στο βολέι.
14: Ποιο βολέι?
15: Ποιο ματς?
14: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: The cross comes in from Luca Dini. It's turned in by Matty Cash. And Aston Villa hit the front. It is the worst thing that City would have wished for. As Watkins glances the ball on towards Coutinho, shooting chance. And Villa lead 2-0. Philippe Coutinho has slotted it into the corner of the City net.
0: times in 22 minutes. Jesus out wide to Sterling in the right wing position. Sterling towards the edge of the penalty area, tries to get beyond Luka Dean. The cross is a beauty. Leicester City are back in the game. Ilkay Gundogan. Wow, when you need a goal, Ilkay Gundogan seems to provide it. He's picked the ball up and plopped it on the centre circle. Sean Bota, are we about to see something quite special? De Bruyne now advances. On it goes to Zinchenko. Wide on the left-hand side, Zinchenko. Cuts in field. Comes again. Plays it towards Rodri. Rodri! 2-2! Absolute bedlam inside the Etihad. City 2, Aston Villa 2. João Cancelo, midway inside the Villa half, plays it in the gap to Jesus. It reaches De Bruyne. De Bruyne into the penalty area. And-

Είναι πολλές οι αντιδράσεις. Το αξιοσημείωτο είναι ότι βλέπω και αντικρουόμουν λίγο τα μηνύματα. Εδώ είμαστε. Μπήκουν στο Super FM 4,6 με Πανωρίλο. Στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές, το μικρόφωνο, τα πάντα. Τα κάνει όλα και συμφέρει μάλλον να σου ρίξει το μικρόφωνο. Βεβαίως το ζήτημα το μεγάλο είναι πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θυμίζω για όσους δεν ήταν μαζί μας νωρίτερα, πετάει για Dortmund. Να δούμε, να ολοκληρώσει, καθώς έτσι φαίνεται, την μεταγραφή του στην Dortmund από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια έχουμε και άλλα θεματάκια να συζητήσουμε από χθες. Οκ, το περιμέναμε μετά την. Αφού σφραγίστηκε η συνέχιση συνεργασίας μεταξύ Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ολυμπιακού, αναμέναμε να τρέξουν εξέλιξεις και μεταγραφικά. Προαναγγείλθηκε κιόλας από την ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και αυτό το βλέπουμε και στην πράξη. Μια σειρά από περιπτώσεις που τείνουν να ολοκληρωθούν. Η χθεσινή είχε να κάνει με τον Αρμάντου Γκονζάλες. Τόσο καιρό ακούγαμε για χαφ, που ισχύουν κιόλας. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έφερε χθες το βράδυ στην Ελλάδα τον Φρόιλερ, επιβεβαίνοντας και το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλο χθες το μεσημέρι. Διαιτές θα υπογράψει ο Φρόιλερ. Είναι ο ένας από τους δύο χαφ που αναμένεται, τουλάχιστον, λέω εγώ, να αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Και το λέω όχι επειδή κάνω κάποιο ρεπορτάζ, αλλά τόσα ονόματα που ακούω για χαφ, δεν ξέρω, μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Βέβαια, οι ρεπόρτερ, οι κάθε αρμόδιοι δηλαδή, λένε ότι τώρα που θα πάρει δύο χαφ, ίσως φύγει κάποιος. Ακούγονται αρκετές προτάσεις και για ΕΣΕ, για αρκετούς. Θα δούμε. Λοιπόν, ο Φρόιλερ από ό,τι φαίνεται θα είναι ένας από τους δύο χαφ. Και από εκεί και πέρα, Πουέρτα και Κάσερες είναι στην pole position που λέμε. Ο Πουέρτα, ο οποίος μάλιστα παίζει σήμερα με ερωτηματικό, να δούμε αν θα παίξει. Αγωνίζεται πάντως σίγουρα η ομάδα του, η Racing, 6 ώρα, απέναντι στην Villarreal. Villarreal πλέον του Νίκο Πέρεθ, του τέος τεχνικού της Ράγιο Βαγεκάνο. Άρχισε χθες η Λα Λίγκα, θα τα πούμε πιο μετά, με ωραία ματσάκια.

Αρμάντο Γκονζάλες, λοιπόν. 23 ετών, 4,79, Μεξικανός διεθνής. Ήταν στο παγκόσμιο κύπελο, δεν έπαιξε πολύ. Στο πρώτο μάτς είχε παίξει με την Νότια Αφρική, είχε περάσει αλλαγή, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ενδεικτικά σας λέω ότι στον Transfermarkt είναι στα 15 εκατομμύρια αξία του. Είναι ένα παιδί της Τσίβας, από τις ακαδημίες της. Στο ξεκίνημα κάπου αλλού ήταν, αλλά από πολύ, πολύ μικρή ηλικία πήγε στην Τσίβας, προωθήθηκε στα κλιμάκια και έφτασε να αγωνίζεται και βασικός πλέον. Έχει 69 συμμετοχές με την Τσίβας, 29 τέρματα, 4 assist. Και όπως μετέφερε και χθες το βράδυ ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Ολυμπιακός το πάει full για να κλείσει άμεσα. Έρχεται και άμεσα ο μάνατζερ του στην Ελλάδα, αν δεν είναι ήδη. Και από ό,τι προκύπτει και από το ρεπορτάζ της Τσίβας, 7 εκατομμύρια για το 80%. Εκεί πάει η όλη περίπτωση για τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έχει το προσωνυμίο Μερμίγκι, Μερμίγκας. Το διάβαζα χθες, πώς βγαίνει τώρα αυτό. Ήταν μικρούλης εκεί με την οικογένεια και τα αδέρφια του και ήταν μια φωλιά από μερμίγκια. Μικρούλης ήταν, φοβήθηκε, τσιμπούσε τα αδέρφια του, τσιμπούσαν τα αδέρφια του τα μερμίγκια και άρχισε να κλαίει, να φοβάται κτλ. Και ο θείος του του κόλλησε αυτό το προσωνύμιο, το οποίο το κουβαλούσε, επειδή ειδικά στη Λατινική Αμερική ζουν για αυτά, να βγάζουν nicknames. Το κουβαλούσε για χρόνια, το συνδύασε και λίγο επειδή είναι αρκετά εργατικός μέσα στο γήπεδο και το κουβαλάει μέχρι και σήμερα, και μάλιστα και στη φανέλα πίσω Μερμίγκι γράφει εκεί στα μεξικάνικα.

Οπότε έχουμε Αρμάντ Γκονζάλες, την Πέρι του Σενό, έχουμε Φρόιλερ που έχει έρθει Ελλάδα, ο ένας από τους δύο χαφ, ο αριστερός μπακ, που από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Τικνιζιάν, αρκετά προχωρημένη, όχι τελειωμένη η περίπτωση. Είναι και λίγο αντικρουόμενα και τα ρεπορτάζ από Σερβία μεριά σχετικά με το τι θέλει ο Ερυθρός Αστέρας. Ό,τι έχει να κάνει όχι οικονομικά, αλλά καθαρά τώρα αγωνιστικά, αν θα, το έχει, αν θα τον έχει στα παιχνίδια με τη Βικτόρια Πλιζέν για τα play-off του Europa League. Η Μότσο Σπορτ έλεγε ότι ο Ερυθρός Αστέρας θέλει οπωσδήποτε να τον έχει στη διάθεσή του. Ένα άλλο μέσο, η Telegraph, έλεγε ότι το συζητάει για να τον δώσει από τώρα, πριν από τα μάτς, στον Ολυμπιακό. Γενικά υπάρχουν και αρκετά ιστορικά προβλήματα. Είναι η αλήθεια στην σερβική ομάδα. Δεν σταματάει και ο Ολυμπιακός. Έχει ακόμα αρκετές κινήσεις να κάνει. Ακόμα και για εξτρέμ, αριστερό από ό,τι έχω χθες τον Γιώργο Τσανάκα. Να δούμε, μήπως πάρει τελικά και δεξιμπακ. Ακόμα ένα.

Και από ό,τι βλέπω, η Ντόρτμουντ αποκτά αρκετούς φιλάθλους από σήμερα. Λέει και ο Νίκος από τη Σύφνο, νομίζω ότι η τηλεθέαση στα παιχνίδια της Ντόρτμουντ από φέτος θα είναι. Κάτσε, το μήνυμα. Θα είναι family με τις τηλεθέασεις στη Γερμανία. Ναι, ότι όσοι βλέπουν στη Γερμανία θα βλέπουν και εδώ Ελλάδα. Ένας άλλος φίλος λέει έγινε Ντόρτμουντ τώρα. Ένας άλλος λέει ότι ο Καρέτσας έκανε το ψιστήρι.

0: Οπότε βεβαίως αναμένουμε να προσαρμοστεί και ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να καλυφθεί τώρα όπως μπορεί να καλυφθεί ένα τέτοιο κενό που φαίνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ξαναλέω, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, πάντως όπως φαίνεται προς εκεί πάει η κατάσταση. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Ντιαγέ, όπως φαίνεται προχωράει ο δανεισμός του. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Samsung Sport είπε ότι ολοκληρώνεται. Αρδανικός, αλλά ειδικά στον ΠΑΟΚ φέτος, να το περιμένουμε αυτό, επειδή δύο περιπτώσεις έχουμε υπόψη που έχουν, δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ήταν μια ανάσα. Ενώ περιμέναμε ακόμα και να αφηχθούν στη χώρα μας και ο Ντρουκούσιτς, τα Στόπερ και ο Μικέλ Μπρινσί στο δεξιάκρο της άμυνας. Οπότε να το περιμένουμε λίγο και λέμε και τα επίσημα. Πάντως για το δεξιάκρο της άμυνας υπάρχει και ο Σάντσεθ, σε Ισπανιόλ, ο δεξιός μπακ. Δεν είναι τελειωμένο όπως άκουγα χθες τον Δημήτρη Τσορπατσόγλου, αλλά φαίνεται ότι προχωράει και αυτή η περίπτωση. Μια περίπτωση που δεν ξέρω αν προχωράει, πάντως δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο την παρουσίασε χθες η Σουηδική Εξπρεσέν. Αφορά τον Μπέρνλι, αφορά τον Έγκνταλ της Μπέρνλι, τον Στόπερ, τον Σουηδό Στόπερ. Ναι, υπάρχει κάπου εκεί στα υπόψη, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένη.
1: Τέταρτη Βασιλάκη βλέπω, στα 400 μέτρα ελεύθερο.
0: Τέταρτη.
1: Τώρα με το χρόνο είναι...
0: Είναι προκριματικά.
1: Προκριματικά, έτσι.
0: Προκριματικά.
1: 4%, ναι.
0: Έχουμε αρκετά πραγματάκια, θα τα βάλουμε όλα κάτω. Και έχουμε και τελικούς σήμερα, έχουμε και Μανώλο Καραλή το βράδυ, έχουμε και Ελίνα Τζένκο του Καραλή. Ο τελικός είναι 9 και 4, 10 παρα 5. Αγωνίζεται στον ακοντισμό Ελίνα Τζένκο. Έχουμε και σε εξέλιξη τη συμμετοχή της Ματίνας Νουλά στον μαραθώνιο γυναικών. Ξεκινάει και ο μαραθώνιος των ανδρών.

Βέβαια, σήμερα έχουμε και τον τελικό του Απόστολου Χρήστου, λίγο μετά τις 8, στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Νωρίτερα, τώρα δηλαδή, είναι η προσπάθεια στα 300 μέτρα ελεύθερο αναδρών. Βέβαια, χθες, να πούμε, εντάξει, έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε κιόλας. Απλώς είχαμε και το ρεπορτάζ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Τα συγχαρητήριά μας στον Σίσκο και για το χθεσινό μετάλλιο. Πραγματικά έχει αδιανόητο potential ο Σίσκος. Δύο μετάλλια. Μετά το ασημένιο που είχε πάρει τις προάλλες στο 200 μέτρα ύπτιο προς χθες στην συλλογή του, ακόμα ένα στα 200 μέτρα πεταλούδα το χάλκινο, και έκανε και τρομερές δηλώσεις. Πραγματικά αφιέρωσε το μετάλλιο και στην Ελλάδα και στους πυροσβέστες που δίνουν τη δική τους μάχη. Πραγματικά, πέρα από εξαιρετικός αθλητής, είναι και, όπως φαίνεται, και σπουδαίος άνθρωπος.

Σήμερα αναμένουμε Σαλόνικα και τον νέο πορτιέρε του Άρη, τον Ρικάρντο Βέλιο, ο οποίος είναι διεθνής Πορτογάλος, ήταν και στο παγκόσμιο κύπελλο, δεν αγωνίστηκε, συμπλήρωνε τετράδα, αλλά ήταν εκεί, παρόν, με Ρονάλντο και Σία, για μια μεταγραφή που θα πάει πολύ ψηλά. Δηλαδή, όπως βγαίνει από ο Άρη, θα φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Να το δούμε, μια καλή περίπτωση. Τερματοφύλακα. Ο Άρης, ο οποίος παίζει για αυτό στο κύπελλο, θα τα πούμε και μετά τα μάτια του κυπέλλου, επειδή αύριο ξεκινάει, έτσι. Δεύτερος προκριματικός. Δεύτερη προκριματική φάση. Μανώλη, λέει ο Μιχάλης, θα φάει τη θέση του Κωνσταντέλια, του Καρέτσα Κωνσταντέλια. Όχι, καλέ, Μιχάλη. Μάλιστα θα παίζουν. Εμείς δεν έχω ιδέα. Εγώ δεν λες, έχω μιλήσει με κάποιον τη Δόρντ. Αλλά φαντάζομαι, γιατί να μην παίξουν μαζί. Κωνσταντέλια στο 10, Καρέτσα δεξιά. Μια χαρά.

Άσε που η Dortmund παίζει με τριάδα. Παίζει ένα 3-4-2-1. Οπότε θα μπορούσαν κάλλιστα πίσω από τον Φορ, π.χ. τον Γκύραση, να έχουμε έτσι ένα ωραίοτατο ελληνικό δίδυμο, Καρέτσα Κωνσταντέλια. Ιδανικό.

Καλημέρα, έχετε εικόνα πότε θα κυκλοφορήσουν στα εισιτήρια για το Ολυμπιακό Σταδρόμητο? Όχι, φαντάζομαι σύντομα. Καλημέρα και στον Μάχη από το Ηράκλειο, ο οποίος έφυγε χρόνια πολλά στον πάνω.

Ρε δε μας μπει. Ψάχνουμε να δούμε Sporting. Ξανά κάθε τόσο. Τώρα θα ψάχνουμε για Dortmund, λέει ο φίλος με φατσούλα χαμογελαστή. Έτσι είναι. Όταν βγάζεις, όταν εξάγεις προϊόντα, θα κάθεσαι και να τα βλέπεις. Παρεπιπτόντως, να πούμε ότι ο τραυματισμός του Βαγιανίδη της προάλλες με την Dortmund δεν είναι ευτυχώς σοβαρός, από ό,τι διαβάσαμε. Οπότε ενδέχεται να παίξει ακριβώς και στο επόμενο παιχνίδι τη Sporting. Αλλά και να μην προλάβει, σε κάθε περίπτωση δεν είναι τόσο σοβαρό. Στο πρόσφατο παιχνίδι της Sporting, όπου έλαμψε και πάλι ο Ιωαννίδης, με γκολ, ασίστ, τα πάντα.

Λοιπόν, να πούμε ότι δεν υπήρξε μόνο μια πτήση με ελληνικό ενδιαφέρον, αυτή του Κωνσταντέλια, υπήρχε και άλλη μια νωρίτερα, βασικά ξημερώματα Κυριακής, και αφορούσε τον Ελίασον, ο οποίος έχει φτάσει στο Πόρτο Αλέγκρε για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του με μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ, και μάλιστα τον υποδέχτηκε εκεί και ο κόσμος. Υπήρχαν κάποια άτομα, τον υποδέχτηκαν. Χαμογελαστός ο Ελίασον, ο οποίος πηγαίνει να αγωνιστεί στην χώρα όπου κατάγεται η μητέρα του.

0: Είναι πρόκριση της Βασιλιάκη, είναι στην οκτάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κι άλλη σειρά.
1: Υπάρχει άλλη σειρά, ναι.
0: Υπάρχει άλλη σειρά.
1: Οπότε τα λέμε αναλυτικά.
0: Δύσκολα. Για να δούμε.
1: Μάθαμε και τον διαιτητή για το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας. Και μάλιστα είναι και καλός διαιτητής. Είναι ελίτ. Είναι ο Ζρτζάν Γιωβάνοβιτς. Χθες διάβαζα για τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη, τα οποία πάνε εξαιρετικά. 7.000. Μπράβο, μπράβο στους φίλους του Όφη που στηρίζουν την ομάδα. Είναι πολλά διαρκείας και η σχετική προθεσμία που έχει δοθεί μια παράταση εκπνέει απόψε το βράδυ της Κυριακής. Οπότε όσοι ακόμα επιθυμούν μπορούν, έχουν το χρόνο να αγοράσουν. Έχουμε τις revans, θυμίζω. Τις revans λέω, έχουμε τα παιχνίδια για τα playoffs των διοργανώσεων αυτή την εβδομάδα. Πλην ΑΕΚ παίζουν όλοι εντός. Δηλαδή και ο Όφη και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Οι τρεις που σας είπα τώρα, τα εντός είναι την Πέμπτη. Σας λέω και τις ώρες, τις θυμίζω. Πρώτα παίζει ο ΠΑΟΚ, Playoffs Conference, 9 παρατέταρτο. Στις 9 Playoffs Europa, ο Όφη υποδέχεται στο Παγκρίδιο την Τσέσκα Σόφιας. Και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε. Εκτός η ΑΕΚ την Τρίτη, 10 η ώρα, με την Λεύσκη.
0: Επειδή ακούω τις δηλώσεις της Βασιλάκης στην ΕΡΤ, έχει προκριθεί στον τελικό, ως 8η.
1: Ωραία. Βέβαια δεν βλέπω πολύ ευχαριστημένη.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Με βάση αυτά που έχει κάνει, τέλος πάντων, ακούγοντας λίγο τις δηλώσεις τώρα στο background, είναι μέσα στο όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας 2 χρόνια ακόμα μπροστά της. Είναι άκρως ικανοποιημένη, έχει σπάσει πανελλήνια ρεκόρ σε τελικό. Ακόμα και να μην γίνει κάτι το βράδυ, το πιθανότερο στον τελικό θέλω να πω. Είναι και πάλι.
1: Γενικά έχουμε πολύ ταλέντο στην Ολυμπιακή.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και με σύσκο τώρα, αλλά όχι μόνο.
0: Ναι. Καιρός ήταν. Once there was this kid who got into an accident and caught. Νομίζω είναι 21, 20 είναι η Βασιλιά, κάπου εκεί είναι πολύ νεαρή. Είναι το πρώτο της πανευρωπαϊκό, αυτό σίγουρα.

0: 19.
1: 19, ούτε καν
0: 19. Πήγαινα, με είχε πιάσει μια περίοδο. Καλά, πήγαινα και μικρό-μικρό με πήγαινανε δική μου κολυμβητήριο, αλλά το άφησα για χρόνια, δεκαετίες. Τώρα με είχε πιάσει μια τρέλα και πήγαινα πριν από ένα χρόνο. Πολλοί κόσμος που ασχολείται. Mm-hmm. Θέλω να πω ερασιτεχνικά, έτσι, να ναι, γυμναστεί. Ναι.
1: Mm-hmm. Είναι καλύτερη γυμναστική, ρε.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερη γυμναστική.
0: Ναι. Και όλων των ηλικιών, έτσι. Δηλαδή, mm-hmm. έβλεπα από μικρά παιδάκια μέχρι 70χρονους, 80χρονους.
1: Για τους μεγάλους, σε πολλές περιπτώσεις είναι και αναγκαίο.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Είναι και θεραπείες

0: Αφελώς ο Γιάννης ρωτάει αν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Πετρούνιας. Όχι. Μάλλον μπερδεύτηκε με μια ανάρτηση που έκανε χθες. Χθες ήταν, ναι. Κλείνει το προπονητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά. Εκεί όπου ήταν επί 17 χρονιά. Κάπου εκεί. Λόγω εργασιών κλείνει. Οπότε λόγω των εργασιών αυτών μεταφέρεται προσωρινά στο Ολυμπιακό Στάδιο και έκανε μια αρκετά συγκινητική ανάρτηση, διότι εκεί πέρα μεγάλωσε επί της ουσίας ο Πετρούνιας. Πάντως κανονικότατα συνεχίζει και θα μας χαρίσει πολλά ακόμα πράγματα. Μιας και λέγαμε για τα ευρωπαϊκά τώρα, τα μεσοβδόμαδα, πριν πάμε σε break, να σας πω το ότι πέρα από την Λεύσκη που δεν έχει μάτς, την αντίπαλο της ΑΕΚ, δεν έχει ούτε η Χράντες Κράλοβε του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα δεν θα έχει ούτε πριν το πρώτο παιχνίδι, ούτε ενδιάμεσα. Έχει καθαρέσει φουλ. Όπως και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Έχει ασκήσει αυτό το δικαίωμα και έχει μεταφερθεί η πρώτη του αγωνιστική με την Κηφισιά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες, θυμίζω, διέψευσε και δύο ονόματα που βγήκαν, Χατάτε και Κολπάνε, οπότε αναμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο Χαφ που θα έρθει για τον Παναθηναϊκό. Αυτά, χρόνια πολλά και πάλι στον πάνω από Στράτο, Αγία Παρασκευή, πάμε break.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Με Νικόλα Χτύπη και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Πάτρας 96,3.
9: Πορτογάλος θεματοφύλακας που αποχωρεί από τη Φαρένσε θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Στις 9 και 4 ρίχνεται στη μάχη για ένα μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμπιγχαμ ο Εμμανουήλ Καραλής. Στις 10 παρα 5 αρχίζει τις προσπάθειές της στον ακοντισμό η Ελίνα Τζέγκο σε εξέλιξη συμμετοχή της Ματίνας Νούλα στο Μαραθώνιο Γυναικών και του Γιώργου Σταμούλη σε αυτόν τον ανδρών. Κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Η παρουσία του Απόστολου Χρήστου λίγο μετά τις 8 στον τελικό των 100 μέτρων ήπιο ξεχωρίζει ανάμεσα στις ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Την πρόκριση στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο πήρε η Άρτεμις Βασιλάκη, ενώ στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών συμμετέχουν Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Εκλεζάκης και Βασίλης Κουκουλάκης και ακολουθούν οι σκηταλοδρομίες 4x100 μεικτής ομαδικής μετάδοση από Ερδίο Σπορ. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο χιλιάρι τουρνουά του Σινσινάτη με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 μετάδοση από Nova Sports 6. Νωρίτερα τα ξημερώματα στο ταμπλό των γυναικών η Μαρία Σάκαρ νίκησε 2-1 σετ την Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο. Ενίσχυση για την Παρτίζαν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιθαν Τόμψον, ο 27χρονος ύψους 1,93 γκάρντ, είναι διεθνής με το Πουέρτο Ρίκο και την περασμένη σεζόν έπαιξε στους Ινδιάνα Πέισερς, έχοντας κατά μέσον όρο 7 πόντους, 2,2 rebound και 1,8 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης. Έτοιμος Μανώλη. Ωραία.
3: Η Winsport FM 94,6.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Θα τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
15: Καλά, θα περάσουμε, καλά.
14: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό.
15: Καλά, θα περάσουμε, καλά.
14: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό.

0: benzinin. E konuşacağımız dinleyin mi?
1: Ve.
0: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
2: Πώς σου ήρθε, μάνα, αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω,
2: πώς σου ήρθε.
3: Βαγγέλη.
2: Είναι στη μεγάλη την πλάτη αυτό. Κάτω την πλάτη. Αφού την είδα, το κάνω το Σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Πόρε FM 94,1 με... είπα, 0,1 είπα. Πώς μου ήρθε αυτό.
3: Πώς
2: σου ήρθε, μάνα, αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω,
2: πώς σου ήρθε. Πώς μου ήρθε αυτό.
4: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, να σου ήρθε.
3: Άρε, Βαγγέλη.
5: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί, θα πω κάτι χειρότερο, ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
3: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

0: είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
1: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Δεν αντέχω άλλο.
2: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
1: Δεν είμαι καλά, έτσι.
3: Τον καφέζα, το ματζούκα, το μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Μπατζούκας.
4: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
3: Ματζούκας και μπαζίνας. Μπαζούκας θα λέγα σε λίγο.
1: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
5: Πάμε να πάμε. Και η Μπάγκερ Μονάχου, η οποία είχε ένα πανεύκολο απόγεμο 1-1 στο 83.
1: Τι άλλο να κάνω, θέα μου.
2: Με διαιτησία μιλάμε. Τι να σου πω τώρα. Όχι στο γόνατο. Στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.
1: Γεια σου, παιδιά!
6: Υγιένετε!

0: Λάθος μικρόφωνο. Το άκτυπη σου άνοιξε.
1: Και δεν θα πάρουμε και τη... στο σταθμό μας, βρε. Λοιπόν, να το πω δυνατά, Σεντόρια. Big Wins for FM. 94,6. Είμαστε εδώ. Ακόμα μια ωρίτσα. Με πάνω ρίλο, μάλλον Μουσουράκης, αφού πήραμε τον αέρα μας. Τον πολύ αέρα μας. Είχα την εντύπωση, το λέω και στο πάνω, ότι δεν φυσάει τόσο πολύ σήμερα. Όταν θέλουμε να βγούμε λίγο έξω, έχουμε ένα σημείο εκεί σε κάτι σκάλες που έχω την εντύπωση ότι είναι το καβοντόρο της Αθήνας. Ότι φυσάει μόνο εκεί. Τελικά, μάλλον φυσάει και στην υπόλοιπη Αθήνα. Ελπίζω να μην έχουμε άλλα σήμερα. Αν υπάρχει κάποιος πιο επαγγελματίας από τον κύριο Ακτύπη, δεν είναι τέλειος στη δουλειά του, αναρωτιέται ο φίλος. Δεν είναι τέλειος. Θα πούμε ότι είναι ένα 8-9 στα 10, να ξέρετε, να μην είναι πάνω από αυτή, επειδή έχει πάρα πολλά χρόνια ακόμα να προσφέρει. Οπότε να το πάει έτσι. Ακμαία. Λοιπόν, έβλεπα χθες τα ρόστερ των τουρκικών ομάδων. Ρε παιδιά, συγγνώμη, cost control δεν έχουν αυτοί. Πώς γίνεται να ξοδεύουν τόσα χρήματα και να το περνάνε? Έλα μου, ντε, κάτι παίζει εκεί πέρα τώρα. Το αναρωτιόμαστε χρόνια. Βέβαια, και τόσο χρήμα που έχει ξοδευτεί χθες και προχθές, πρώτη αγωνιστική, όλες στραβοπάτησαν. Δηλαδή, είχε ξεκινήσει πρώτη, ποια ήταν, που έπαιζε. Τέλος πάντων, χθες η Φενέρ έχασε από την Κεντσέρ. Η Γαλατά ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Κορούμ. Η Τραμζονσπορ με το Σαλάχ να τεμπουτάρει ήρθε ισόπαλη 1-1. Α, όχι, της Γαλατά ήταν το προχθεσινό που έλεγα. Τέλος πάντων, και οι τρεις στραβοπάτησαν, οπότε περιμένουμε την τέταρτη σήμερα που έχει

έβλεπα χθες ένα τρομερό ριλάκι από αυτά τα AI με τα μωράκια, αν έχετε δει, μωράκια κανονικά έτσι, κάτι μπέμπιδες, να παίζουν ούνο και να φοράει, είναι τέσσερα μωράκια, το κάθε ένα φοράει φανέλα από μεγάλο κλαμπ της Τουρκίας. Κατεβάζει το πρώτο με φανέλα τράμζο τον Σαλάχ, μετά της Μπεσίκτας το μωράκι κατεβάζει τη δικά του κάρτα που λέει Βλάχοβιτς. Κατεβάζει για τη Φενέρ με τον Λουκάκο, ξέρετε, με παιδική φωνούλα, και μετά έρχεται η σειρά εκείνου της Γαλατά, όπου δεν έχει κάνει ακόμα κάποια πολύ μεγάλη κίνηση, αν και ακούστηκε, και όχι απλά ακούστηκε, όντως προσπάθησε να πάρει τον Μαρτινέλη να κατεβάζει τη δικιά του, κλαίγοντας. Ωραίο είναι, δεν ξέρω αν το πέραψε ωραία, πάντως έχουν δικιά τους φάση.

0: μπαίνουν στις κούρσες των 4x100
1: Κακουλάκης,
0: και Εγκλεζάκης τώρα σε λίγο.
1: Ωραία, λοιπόν, τσίμπησε κάτι δηλωσούλες τώρα ο Ρόμπο απ' έξω, τις είχε ανεβάσει στο site από τον GM της Dubai BC, αναφέρεται στον Woke Up. Έχει κάνει αρκετές προτάσεις η Dubai, δεν έχει εκπληρώσει τα θέλω του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι τον διατηρεί ο στόχο, τον Woke Up. Στόχος μας ο Woke Up θα εξαρτηθεί από το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο τίτλος, αναλυτικά οι δηλώσεις στο site, μπορείτε να τις διαβάσετε. Καλημέρα Φώτη, όχι ο Κτύπης είπε για ότι αναβλήθηκαν δύο αγωνιστικές της Χράντετς. Υπήρχε το Παναθηναϊκό, δεν νομίζω. Της αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αν μετακομίσει τελικά Κωνσταντέλιας, δεν θα πρέπει να γίνει ένα φιλικό ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ? Γιατί ο παδός του ΠΑΟΚ δεν το αξίζουν, λέει ο Οδυσσίας του ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ, Οδυσσίας ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα καλυφθούν με αυτό. Το βασικό είναι ότι θα τον αποχωριστούν. Αλλά ναι, καταρχάς πρέπει να γίνει με ένας καλός αποχαιρετισμός, αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν και τα χρονικά περιθώρια να γίνει με όλα αυτά τα μάτς, αποκριματικά, αρχίζουν οι υποχρεώσεις. Ενδεχομένως εκεί στο break για τις εθνικές, που φέτος θα είναι πιο λίγα αλλά πιο μεγάλα τα break, ειδικά το πρώτο,

0: Πάμε να ακούσουμε κάτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
4: I'm an authentic shooter, my objectives 2 and 3. But surely expulsion is not the answer.
5: I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane, sane, sane.

0: Ρωτάει ένας φίλος αν έχει κανένα γνωστό η Χράντετς. Σαφώς και έχει. Γνωστό μας έχει τον Ντάριντα, τον Βλάντιμιρ Ντάριντα, στα 36 του πλέον. Και αρχηγός μάλιστα είναι. Από εκεί πέρα έχει κάποιους παίκτες και πιο νεαρούς που ξεχωρίζουν. Θυμίζω πριν από λίγο η Άρτεμις Βασιλάκη εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Τερμάτισε τέταρτη με 4.10.70. Ήταν ο 8ος καλύτερος χρόνος. Χρόνος που της εξασφάλισε, όπως είπαμε, την είσοδό της στον τελικό.
1: Να πούμε τελικά ότι έχουν πέσει 6 αθλητές αυτή τη στιγμή και είναι μόνο ο Κακουλάκης από τους δικούς μας, ο οποίος προηγείται κιόλας στην κούρσα του στην... τελευταία, στο τελευταίο κατοστάρι. Προφανώς θα πέσουν άλλοι 3-4 στην επόμενη. Πλησιάζουν προς το τέλος, δεν νομίζω ότι θα τον απαλύσει ο Βόσνιος που τον ακολουθεί. Πρώτος λοιπόν ο Κακουλάκης με 3.50.94. Δεύτερος ο Λέκητς από τη Βοσνία και πάει λέγοντας.
0: Ωραίος.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο στο παιδί.
0: Είπαμε ότι αναβλήθηκε τις Χράντετς, ναι. Και αυτό το παιχνίδι για το επόμενο, ανάμεσα στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τη Λεύσκη, έχει αναβληθεί. Ωστόσο, τα άλλα δύο, οι άλλοι δύο αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων αγωνίζονται κανονικότατα σήμερα. 7 η ώρα έχει η Τσέσκα Σόφια Μπότε Βράτσα για το πρωτάθλημα Βουλγαρία, Τσέσκα Σόφια Στέπαλο του Όφη. Και 6 η ώρα λίγο νωρίτερα έχει Μπραν Χαμκάμ. Χαμκάμ, ωραίο αυτό. Τι ομάδα είσαι, Χαμκάμ. Λοιπόν, 6 η ώρα αυτό, έτσι να κάνουμε και να δούμε τι παίζει με Μπραν. Η Μπραν, η οποία έχει full ρυθμό, πολλά παιχνίδια στα πόδια της, δεν πάει τόσο καλά. Βέβαια, έκτη είναι. 7η πλέον, έχει πέσει μετά τα χθεσινά μάτς. Έχει 7 νίκες, μία ισοπαλία, 8 ήττες στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, που είναι σε full ρυθμό, full εξέλιξη, 16 αγώνες σχεδόν στην Μπραν. Λοιπόν, έχουμε Community Shield σήμερα σαφώς, 5 η ώρα, Earth 2 Sports, συντονιζόμαστε να το δούμε. Arsenal με Τζόλι, City με Μαρέσκα, πρώτο τρόπιο του σεζόν, τελευταίο της προηγούμενης, το κλασικό που λέμε για τα Super Cup. Super Cup έχει και στη Γαλλία 10 παραδέρτο, Champions League κάτι ώρα, πάλι ποτέ. Lens Paris Saint-Germain μετά το Super Cup το ευρωπαϊκό που πήρε. Θέλει να πάρει και το γαλλικό με τη Λάνση, η οποία θυμίζω είναι κυπελούχος. Είχε επικρατήσει 3-1 της Νις στον τελικό του Μαΐου, εκεί με τον Τοβέν να κάνει πράγματα και θάματα. Θα δούμε Τζόλι βασικό πρωτέο φίλος. Σαφώς θα δούμε. Δεν γίνεται, ήταν σε όλα τα φιλικά. Διέπρεψε το παλικάρι. Right now. I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones.

Λοιπόν, διαβάζω και κάτι δηλώσεις του Ράσιτς. Βασικά δεν είναι δηλώσεις, είναι ανάρτηση του Ράσιτς, ο οποίος συχνά πυκνά προβαίνει σε τέτοιες αναρτήσεις. Θέλει να δώσει τον τόνο εν ώψη της σεζόν που ξεκινάει τώρα για τον Άρη. Αύριο ξεκινάει, για την ακρίβεια. Έχει το παιχνίδι και πέλου με την ανακαίνιση καρδίτσας. Θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ελπίζω αυτή η σεζόν να είναι γεμάτη τρόπαια μαζί μέχρι το τέλος. Έτσι, ένα μήνυμα ενότητας από τον Ράσιτς. Να πούμε λοιπόν τα παιχνίδια, να μπαίνουμε σε κλίμα, επειδή έχουμε ένα τρίμερο φουλ και πέλου την Δευτέρα. Καταρχάς, μιλάμε για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, έτσι, του κυπέλλου Ελλάδας. Είναι τα μάτς τα οποία μαζί με τους Ευρωπαίους, όσοι προκριθούν, μαζί με τους 5 Ευρωπαίους, θα διαμορφώσουν αυτή την 16άδα.

Τι 16 ενώ τη Slick Face, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Δευτέρα, αύριο, έχουμε 5 ώρα. Άθενες Καλυθέα ΑΕΛ θα γίνει στο γήπεδο της Καλυθέας κανονικά. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6 στο γήπεδο του Μακεδονικού. Έχουμε το Super League το Ηρακλής Βόλος 9 ώρα το βράδυ. Θα γίνει στις Σέρες το μάτς. Την Τρίτη, 5 ώρα, Πανσεραϊκός Πανθρακικός. 7 ώρα ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πύργο στο Περιστέρι κανονικά. 9 ώρα ο Λεβαδιακός στο άλλο Super League το παιχνίδι υποδέχεται τον Αστέρα Ακτόρ.

Ναι, και Βόλου Πανιώνιο στην Τετάρτη στις 5. Την Τετάρτη έχουμε μαζεμένα παιχνίδια. 5 ώρα έχουμε Ναι, και Βόλου Πανιώνιο. Έχουμε Ζάκυνθο Κηφισιά. Ένα μάτς που θα γίνει στην Κεσαριανή. Και αυτό στις 5, όπως στις 5 είναι και το Νέστος Απόλλων Πόντου. Θα γίνει στη Χρυσούπολη. 5 και 4 έχουμε το Καλαμάτα Πανετολικό, το οποίο θα διεξαχθεί και αυτό στο Ελπάσο, στην Καλλιθέα. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα εννοώ, στη Σύρο Ελάσσιρου Μάρκο. Τα παιχνίδια αυτά, θυμίζω, τα παρακολουθούμε από Sky TV, από υβριδική του Sky, από Μόνο Μπάλα, εδώ από Όμιλο, και λίγαν συντόμως και από Sport FM TV. Όλα αυτά τώρα είναι powered by Sport FM TV, έτσι να το πάμε λίγο καινοτόμα. Συγκεκριμένα από την τηλεόραση του Sky είναι το Ηρακλής Βόλος την Δευτέρα, αύριο δηλαδή στις 9, είναι το Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ την Τρίτη, και το Καλαμάτα Πανετολικός, τα Σουπερλιγκάτα δηλαδή, αλλά ξαναλέω και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε τα περισσότερα είτε από την Ευρυδική είτε από το Μόνο Μπάλα.

0: Έχει κι άλλες σειρές που πέφτουν. Σε αυτήν εδώ η οποία θα πέσει σε λίγο δεν υπάρχει Έλληνας αθλητής.
1: Ξαναλέμε, είναι για τα 400 μέτρα ελεύθερων ανδρών, έτσι. Από ό,τι βλέπω τώρα και από τα ρεπορτάζ, ο Άρης πέρα από τον Βέλιο που πάει να κάνει δικό του τον τερματοφύλακα, έτσι, όχι τον Απόστολο που αγωνίζεται πλέον, βγάζει το ψωμί του στην Φινλανδία, το προσπαθεί καλά, καιρό το βλέπουμε, αλλά φαίνεται ότι έχει επισπεύσει λίγο τις διαδικασίες για Μανού Γκαρθία, για επιστροφή Μανού Γκαρθία.

Επίσης ο GM της Dubai, πέρα από τα όσα είπε για το walk up, όπου θυμίζω υπογράμμισε ότι παραμένει στόχος της ομάδας του άστου Ολυμπιακού, χαρακτήρισε ως μεγάλα φαβορή για την EuroLeague τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

0: Και στις τσιπάσες εγώ σήμερα με Φέλιξ Οζέρ, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς, όχι πριν τις 7.30 όπως λέμε στο τένις, ενώ χθες το βραδάκι θυμίζω η Μαρία Σάγκαρη εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι, νίκησε 2 σετ την Καμίλα Ραχίμοβα.
1: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάρρητες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
17: Τηλέφωνο 2610-642.
18: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όλοι σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γκόμες, δίπλα του είναι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ με χώρο. Η παλιά είναι καλή, η κεφαλιά και η Λίβερπουλ προηγείται με τον Δίας. 0-1. Ρόμπερτσον, Σόμποσλάι και η Λίβερπουλ πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ πολύ εύκολα, με τον Μακάλιστερ να πετάγεται μπροστά στην ασυνεννοησία των αμυντικών της Τότεναμ και να κάνει το 0-2 στο 36. Εδώ η Τότεναμ κέρδισε. Το σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-2. Ο Μάντισον μειώνει για την Τότεναμ. Κεφαλιά προς τα πίσω της Σόμποσλάι. Σαλάχ. Ανεβαίνει και ο Σόμποσλάι. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για το τρίτο γκολ για τη Λίβερπουλ και έρχεται 1-3 από τον Ούγκρο με την ασίστ του Μοσαλάχ. Κουλουσεύσκι και ωραίο τάκτη του Ρόμπερτσον. Η Λίβερπουλ φεύγει μπροστά και έχει χώρο. Ανεβαίνει ο Δίας, του τη δίνει ο Χάκπο, όχι καλά. Τη ξαναπαίρνει ο Χάκπο, γυρίζει την μπάλα. Η μπάλα δεν μπαίνει, τώρα μπαίνει και είναι από τον Σαλάχ. Το 14ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Στο 54-1-4. Εδώ ευκαιρία. Ο Σαλάχ. Η Λίβερπουλ πετυχαίνει και 5ο γκολ. 1-5 από ασίστ του Σόμποσλάι. Λες και είναι προπόνηση. Όποια στιγμή θέλει πατάει στην περιοχή της Τότεναμ. Σαλάχ πλασάρι, δείχνει αμέσως τον Σόμποσλάι. 1-5. Κουλουσεύσκι, Σολάνκε. Ξαναπερνάει ωραία για τον Κουλουσεύσκι. Ωραίο, πολύ ωραίο. 2-5. Μειώνει η Τότεναμ. Βέρνερ πίσω, Μπισούμα, παλαπλάγια, Μπέρκβαλ. Σέντρα του Μπέρκβαλ, κεφαλιά, το σουτ γκολ με τον Σολάνκε στο 83, 3-5, Σαλάχ, Δίας, γκολ, 6-3 η Λίβερπουλ στο 85.

Εδώ από τον Bronx. Πάνος Ρηλός στα Dex, μάλλον μου σουράκι στο μικρόφωνο, παρόλα μέχρι και τις 12,20 λεπτό. Παραχωρούμε σκητάλη σε Χρήστο Ρομπόλη, εδώ είναι 15 Αυγουστιάτικος Ρομπόλης, να σας πει για μπασκετάκια, θα έχετε και ρεπορτάζ σαφώς, ε? Και ποδοσφαιρικά, τα πάντα όπως τα γνωρίζετε. Λέγαμε νωρίτερα, έχει σήμερα και Community Shield, έχει και Super Cup Γαλλίας, έχει βέβαια και πρωταθλήματα που έχουν ξεκινήσει, πέρα από τα Βέλγια και τα λοιπά της Ολλανδίας, έχει μπει στη ζωή μας από χθες και η Λα Λίγα. Λίγα πράγματα είχαμε χθες, είχαμε δύο μάτς, βέβαια ωραία ήτανε, ανατρεπτικά μάλιστα, με κόκκινες. Είχαμε πρώτα το Αλαβές Χετάφε 3-0, η Χετάφε Ευρωπαία, Ευρωπαία Χετάφε, αλλά ξεκίνησε με ήττα από την Αλαβές εκτός έδρας. Ωστόσο, εντάξει, είχε να αντιπαρέλθει και την κόκκινη νωρίς-νωρίς. Από το 42 παίζει με παίκτη λιγότερο. Τελικό 3-0 υπέρ της Αλαβές. Και είχαμε και το Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο, όπου η Ράγιο προηγήθηκε νωρίς-νωρίς το 4 μόλις. Είχε και ένα ακυρωμένο γκολ. Εν συνεχεία ακυρώθηκε για φάουλ. Αλλά κατάφεραν οι Σεβιέν να το ανατρέψουν με δύο πέναλτι. Το πρώτο στο 52. Το δεύτερο στο 97 παρακαλώ, και μάλιστα παίζοντας και με παίκτη λιγότερο από το 88, είχε αποκληθεί ο Σάλας με απευθείας κόκκινη. Αλλά έστω και έτσι κατάφεραν στο παραένα που λέμε να πάρουν ένα θετικότατο τρίποντο ξεκίνημα οι Σεβιγιάννη. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Έχουμε ξαναπεί, είναι κουτσουρεμένη αυτή η πρώτη αγωνιστική, διότι έχουν αυτό το δικαίωμα αρκετές ομάδες που είχαν πολλούς παίκτες στο παγκόσμιο κύπελο μέχρι τελική φάση, μέχρι ημιτελικά, τελικά κτλ. Τελικό, να ξεκινήσουν λίγο πιο μετά. Οπότε σήμερα έχουμε Σαταντέρ Βιγιαρεάλ που λέγαμε νωρίτερα. Να δούμε αν θα αγωνιστεί και ο Πουέρτα. 6 ώρα είναι το μάτς. 8 η ώρα έχουμε Εσπανιόλ Λεβάντε. Να δούμε αν θα αγωνιστεί ο Σάντσε. Λοιπόν, Δευτέρα έχουμε La Coruña Elche, 10 η ώρα, και την Τρίτη έχουμε Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα. Τετάρτη είναι το Ατλέτικο Μάλαγα.

0: Δεν τα κατάφεραν, ε.
1: Δεν τα κατάφεραν, όχι. Εκτός τελικού και ο Μάρκος και ο Κακουλάκης.
0: Ο Κακουλάκης τερμάτισε πρώτος, ρε γάμο.
1: Ήταν πολλές οι σειρές.
0: Ναι, ήταν 7 σειρές αθλητών και τώρα έχουμε στα 4x100. Πεταλουδάς. Βλέπω.
1: Τώρα λες.
0: Τη συμμετοχή τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Για πεταλούδα μου φαίνεται. Είναι από τα πιο δύσκολα. Έχω προσπαθήσει να πνιγώ.
0: Άστο. Πολύ δύναμη.
1: Μάρκος και Κακουλάκης ήταν στο 400 μέτρα ελεύθερο. Αμφότεροι έμειναν εκτός. Ο Μάρκος αγωνίστηκε στην 5η προκριματική σειρά. Τερμάτισε με 3.48.10. Κακουλάκης στην 4η. Ολοκλήρωσε με 3.50.94. Ήταν προσπάθειες που από ό,τι φάνηκε, από ό,τι αποδείχτηκε, δεν ήταν αρκετές για να εξασφαλίσουν την παρουσία του στον τελικό. Που θυμίζω νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, προκρίθηκε στις γυναίκες 400 μέτρα ελεύθερο γυναικών η Άρτεμις Βασιλάκη. Λοιπόν. Λίγο θα έφτανε και θα ξεκινούσε το μάτς τη ΣΑΕΚ με τη Λεύσκη. Ορίστηκε τελικά ο διαιτητής. Το περίμενα. Επειδή έμπαινα και έβλεπα τους διαιτητές των άλλων αγώνων. Είχαν οριστεί. Σήμερα βγήκε και του Όφη, θυμίζω, το είπαμε νωρίτερα. Και καλός διαιτητής Ελίτ. Βγήκε για την ΑΕΚ. Ελίτ και αυτός, Σουηδός, γνωστός μας, ο Γκλεν Νίμπερ.

0: Είναι 4% μεικτή. Μάλλον, γιατί τώρα τους βλέπω να κάνουν να πηγαίνουν ελεύθερο.
1: Τώρα οι γυναίκες.
0: Ναι, πριν ήταν πεταλούδα, δεν πάμε καλά. Είμαστε στην τελευταία θέση. Στην, όχι στην πέμπτη. Στην πέμπτη θέση από τις 6 αθλήτριες οι οποίες. Α, είναι μεικτό, ρε.
1: Όχι. Ναι, σκυταλοδρομία.
0: Σκυταλοδρομία, ναι. Σκυταλοδρομία. Τερματίζουμε 7η. Στην τελευταία θέση. Δύσκολα θα υπάρξει πρόκριση.

0: Μια γύρα που έκανα τώρα στον Φαμπρίτσιο Ρωμανό, στο Twitter του, καλά και σε άλλους, αλλά όσο τον έχουμε ακόμα τον Ρωμανό, επειδή έχει πει ότι
1: ενδεχομένως
0: να αποσυρθεί. Οπότε, να τον καταχρωστούμε λιγάκι. Mm-hmm. Καλά, σε αυτή την δήλωση που έχει κάνει για απόσυρση, έχει πει και το κορυφαίο και αληθές, έτσι, γι' αυτό το λέω κορυφαίο, επειδή λέει, ok, 15-16 εκατομμύρια followers, μπορείς να σου αποκτήσεις ένα χρόνο. Σύντροφο μπορείς όμως, αυτό είναι το σημαντικό. Ψάχνεται, είναι ελεύθερος από ό,τι φαίνεται, κορίτσια, ο Ρωμανό.
1: Τι ηλικία ήταν αυτός?
0: Δεν μου φαίνεται μεγάλος. Mm. Σε ηλικία γάμου από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λεφτά έχει. Στα κόλπα είναι σίγουρα, για να τα έχει όλα αυτά τα μεταγραφικά. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα ο Ρωμανό, από ό,τι έβλεπα. Καταρχάς, πιο πολύ στην Μπαρτσελώνα αναφέρεται. Στο έχει να κάνει με τον Λουίς Σουάρες, όχι τον παλαιπότε, τον Φορ, τον άλλον Φορ, τη Sporting. Λέει η Μπαρτσελώνα δεν θα ενεργοποιήσει την ρήτρα του που είναι στα 80 εκατομμύρια για να τον πάρει από την Sporting. Πάλι καλά λέω εγώ. Εντάξει, μια χαρά παίκτη είναι ο Λουίς Σουάρες, αλλά έχει 80 εκατομμύρια ρε παιδιά τώρα. Είπαμε. Εντάξει. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα διατηρήσει στο ρόστερ της η Μπαρτσελώνα τον Ζωάο Κανσέλο από την Αλ Χιλάλ. Να δούμε τον τρόπο. Θυμίζω ότι το προηγούμενο εξάμηνο είχε επιστρέψει με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα ξαναπήγε πίσω και θέλει η Μπαρσελόνα να τον ξανακάνει δίκο της. Καλημέρα, είπατε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ό,τι είπαμε εμείς εδώ πέρα, αλλά θα γει ο Γιώργος Τσανάκας αργότερα, 1:20, στον Χρήστο Ρομπόλη να τα βάλει όλα επιτάπητος, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλά. Θα συζητήσαμε.

Όχι, ούτε και έτσι βγήκε. Παιδιά, χαλαρό πρωινό Κυριακής. Βέβαια, με δυσάρα σκάσαμε. Με Γιάννη Κωνσταντέλια. Είχαμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Αλλά κατά τα άλλα, 16 Αυγούστου, χαλαρά το πάμε εδώ. Ακούτε Μπρόνς και τέτοια. Θα βγει ο Γεροτσακίρης στην ώρα του, 2 παρά 10. Εξάλλου, έβλεπα και έτσι. Νομίζω είναι σήμερα τελευταία μέρα διακοπών. Από ό,τι κατάλαβα. Αποχωρεί από Κοξαρέ. Έχει κάνει και μια ανάρτηση εκεί με κάτι αυγά μάτια ωραία. Εκεί μεσογειακό πρωινό.

Να το ο Μάκης από το Ηράκλειο. Μανώ, Ρωμάνο, είναι 33. Τι κάναμε εμείς, ρε φίλε. Όχι, τώρα είμαι εγώ 33. Τι κάνω εγώ, ρε φίλε, στα 33 μου και πού είναι ο Ρωμάνο.

τότε θυμίζει λίγο τα οικονομικά δεδομένα του deal, του επικείμενου deal. Να δούμε αν ολοκληρωθεί του ΠΑΟΚ με την Dortmund. 28 εκατομμύρια. Κασέρι που λέμε. Κασέρι όπως είναι το κασέρι πλέον. Μερικές φορές γίνεται και με λίγο δόσεις κτλ. Σε βάθος χρόνου, αλλά αυτό είναι το fix ποσό. Τα 28 εκατομμύρια. Συν 2 σε μορφή bonus. 28 συν 2 δηλαδή. Και παράλληλα ο δικέφαλος του Βορρά έχει εξασφαλισμένο ένα ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Ξαναλέω, αν ολοκληρωθεί το deal μεταξύ ΠΑΟΚ και Dortmund, με το παίκτη να έχει ξεκινήσει από τις 9 και κάτι. Ήταν να φύγει πιο νωρίς, ήταν να φύγει κατά τις 7, 7,5 κάπου εκεί, 7,5. Μάλλον κάτι συζητούσανε, διαπραγματεύονταν οι πλευρές και ο παίκτης, κανείς δεν ξέρει.

0: Παιδιά, ξεκίνησα να ακούω Sport FM όταν ετοιμαζόμουν, συγγνώμη, για Πανελλήνιες και τώρα είμαι 40 και ακούω ακόμα εδώ 15 χρόνια Γερμανία. Να είσαι καλά, φίλε. Ποτέ βέβαια δεν κατάλαβα. Επειδή το έχω ακούσει από πάρα πολλούς ότι διάβαζαν Πανελλήνιες με Sport FM, ποτέ δεν κατάλαβα πώς διαβάζατε.
1: Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα, αλήθεια.
0: Όχι με Sport FM συγκεκριμένα.
1: Γενικότερα, ναι. Να ακούτε κάτι το οποίο έχει στίχους ή ομιλία, τέλος πάντων.
0: Ομιλία, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Εγώ ακόμα και τώρα, π.χ. όταν ξυπνάω το πρωί, είμαι απογευματινός για παράδειγμα. Και διαβάζω ειδήσεις και παράλληλα θέλω να ακούσω και τα ρεπορτάζ και τις εκπομπές εδώ από τον σταθμό. Αποσυντονίζομαι λίγο να τα κάνω ταυτόχρονα. Mm-hmm.

0: Λέω φίλος, καλά έκανε το παιδί και έφυγε. Χαραμέζεται στην Ελλάδα, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο με ΠΑΟΚ. Τι άλλο να κάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Πολλά έχει να κάνει. Και στο εξωτερικό έχει πολλά περισσότερα να κάνει, συμφωνώ με σένα. Είναι το ότι τον χάνουμε. Τον χάνουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Σίγουρα το χάνει και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά παιδιά, εντάξει, δεν είμαστε στο 1950. Έχουμε τηλεοράσει, ανοίγουμε και τον απολαμβάνουμε. Λοιπόν, μια και φτάνουμε προς το φινάλε και είμαστε και πιο χαλαροί σήμερα με τη μουσικούλα και όλα αυτά. Διάβαζα τις προάλλες. Δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σου πάνω.
1: Για πες.
0: Έχεις πάρει πρέφα για μια νέα μόδα εκεί με καφέδες orange coffee.
1: Κάποιος μας το στείλε, ρε φίλε. Πότε. Και ποιον έκανα εκπομπή μαζί. Και...
0: Έγινε λίγο trend. Καφές,
1: α, λέει. Με τον Ακτύπη κάπου κάναμε
0: πίνει orange coffee.
1: Κάποιος το στείλε και μείναμε λίγο χαζί και κοιτάζαμε ένα στον άλλον. Τι ώρα
0: σας το ανέλησε. Αυτός έπινε, ο
1: φίλος. Όχι. Δεν μας το ανέλησε. Κάποιος το πέταξε και εξαφανίστηκε μετά. Δεν έδωσε και περισσότερες πληροφορίες.
0: Φέρτε εσπρέσο κανονικά.
1: Ναι.
0: Με χυμό πορτοκάλι. Mm-hmm. Το έχεις φτιάξει το καφεδάκι στο φέρτε εσπρέσο, αν έχω καταλάβει καλά. Και μετά το ρίχνεις μέσα σε ένα ποτήρι εκεί με.
1: Εντάξει, τα έχει κάνει χυμό. Κάπου τζίδι αυτά στις Σαββατογεννημένες. Έπινε ο Χωσέ, φραπέ.
0: Α, ναι.
1: Με χυμό ροδάκινο, κάτι τέτοιο.
0: Φραπεδάρα. Οπότε... ναι, και λέει είναι νέα μόδα. Τώρα δεν ξέρω αν μένει μόνο στο TikTok. Από ό,τι καταλαβαίνω για να στέλνουν τα μηνύματα, μάλλον το πήρουν κιόλας. Δεν ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αν είσαι κοντά μια τουαλέτα και χρειάζεσαι, αναπαραίτητη. Ωραίο φαίνεται βέβαια. Ενώ εικαστικά.
1: Οπτικά.
0: Οπτικά, ναι. Uh-huh. Φαίνεται ενδιαφέρουσα επιλογή.
1: Τι να πω. Τι να πω.
0: Λέει ο Αλέξης του Μάλτα, εγώ ξεκίνησα να ακούω Μπάμπη. Μόλις ξεκινήσει και μοίραζε εισιτήρια. Ποτέ δεν κατάφερα να πάρω κάποια θύλη. Εδώ πέρα μοιράζουμε σοριδών εισιτήρια. Αποκλείεται. Ξαναστείλε τώρα. Που δεν μοιράζουμε κάποιον. Να σου δώσω εγώ. Δηλαδή, μόνο η εκπομπή του Μπάμπη πρέπει να έχει στείλει σε όλα τα νησιά φέτος και του Σταύρου μαζί.
1: Ναι, εύκολα. Χρόνια τώρα. Και οι Λέρες, νομίζω, είχαν.
0: Ελά, σε πολύ έχουμε αποθεώσει τώρα, Νικόλα. Για κάποιο λόγο.
1: Τι να κάνεις εδώ, το παιδί μας. Το παιδί μας, τέλος πάντων. Μας ρίχνει όλους την ηλικία, εν πάση περιπτώσει.
0: Ο Πανάτος. Λοιπόν, Νίκος από Σύμνο, πάλι. Ισχύει, παιδιά. Και στο εστιατόριό μου τελευταία, κυρίως Γάλλοι μου ζητάνε κρασί λευκό με πορτοκάλι καγιέν. Εντάξει, αυτό είναι πιο τώρα intellectual επιλογή.
1: Αυτό...
0: Κρασί λευκό με πορτοκαλάκι.
1: Αλλά στον καφέ πορτοκάλι, ξέρω εγώ.
0: Μεγαλώσαμε βέβαια με καφέ, με Μπέιλις.
1: Άλλο αυτό, ρε, εσύ. Ναι. Αυτό είναι εντάξει, είναι λίγο αλκοολού, λίγο λικέρα.
0: Τι μας έβαλε τώρα 14 χρονών παιδιά να παίρνουμε μπίρλα τώρα. Όχι μόνο πήραμε καφέ. Καλά, εγώ σου έχω τώρα που φτάνουμε προς το φινάλε να αποκαλύψω όλα. Σου έχω πει ότι έτρωγα καφέ. Έτρωγα.
1: Με το κουταλάκι.
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Έφτιαχνα ελληνικό.
1: Ναι.
0: Τώρα. Όχι 18-19. 12. 11.
1: Ωραία, ναι.
0: Έφτιαχνα ελληνικό. Mm-hmm. Μια σακούλα.
1: Εσύ τον έφτιαξε τον ελληνικό, ναι, στα 11. Εσύ. Τι λέει.
0: Μερακλής τώρα.
1: Τι πες τώρα.
0: Και κομπολόι, λοιπόν.
1: Ταυλάκι.
0: Αυτό. Ελληνικός. Δίπλα μια γαβάθα με κουλούρια. Ωραία. Τα βύθισα μέσα και μέχρι να καταναλώσω και το τελευταίο δεν έχει μείνει
1: ίχνος
0: στα γόνα καφέ. Okay. Οπότε ουσιαστικά τον έτρωγα. Mm-hmm.
1: Είδα, λέει, σήμερα ένα ξένο που πήρε καπουτσίνο και χυμό πορτοκάλι ξεχωριστά και μετά τα μπέρδεψε. Okay.
0: Α, είναι μόδα πλέον, έτσι. Mm-hmm. Είναι να γίνει συνήθεια που λέμε.
1: Τι να πεις.
0: Χαιρετίσαμε τα από Πάφο, Αλέξη Σάκ. Γεια σου, ρε Αλέξη. Στο Λονδίνο, στα Λονδίνα, είναι πολύ σύνηθες εσπρέσο με φέτα λεμόνι. Με φέτα λεμόνι, αποξηραμένα σίκα κτλ. Γενικά. Δεν έχουν βιάσει αρκετά τον καφέ και προσπαθούν κι άλλο. Ναι.

Προχώρησε μια ανάρτηση ΚΑΕ ΠΑΟΚ με φωτογραφίες, νέες φωτογραφίες από το προπονητικό κέντρο που χτίζει. Ωραίο είναι, ωραίο φαίνεται. We are from Peter, the electric one, just to shock you see.

0: Τώρα, παιδιά, επειδή συνέχεια μου παραπονιέται ότι τρώω χρόνο από την εκπομπή, λέω σιγά σιγά να την κάνω, δεν θα πάω πολύ μακριά, θα πάω έξω στην παραγωγή, να οργανώσω την εκπομπή, την εκπομπάρα του Χρήστου Ρομπόλη, ο οποίος θα σας κρατήσει παρεούλα. Λοιπόν, ο Γιάννης βασικά πριν να αποχαιρετήσω. Καλημέρα, θυμάμαι που γίναμε για καφέ και συζητάγαμε Νεσκαφέ. Και ζητάγαμε, sorry, Νεσκαφέ. Μας έφεραν το φλιτζάνι με το καφέ και νερό, ζεστό ξεχωριστά, ναι. Τα χτυπάγαμε μόνοι.
1: Να το χτυπήσεις.
0: Νεσκαφέ έπινα μόνο, ενώ χτυπητό έτσι, μόνο στο στρατό.
1: Όχι, ένα διάστημα εμείς πίναμε χειμώνα.
0: Μα και στα σύριαλ παλιά.
1: Και είχαμε και φίλο, ας πούμε, ο οποίος ήταν και μάστερ του χτυπήματος. Τέλος πάντων, έκανε με πολύ κρέμα, τέλος πάντων.
0: Έφτιαχνε. Με κουταλάκι.
1: Ναι. Γιατί έβαζε πολύ λίγο, έκανε την πρώτη δόση, ρίχνε λίγο ακόμα. Χτυπάει ξανά. Λίγο. Και το φτιάχνε πολύ, πολύ κρεμώδες, τέλος πάντων, το καφέ.
0: Μα οι περισσότερες σειρές σύριαλ, τα πάντα αρχές ζηρούς, είχαν είτε φραπεδιά, αν ήταν λίγο πιο ανάλαφρες σειρές, είτε αν ήταν λίγο πιο σοβαρές. Άρνες σοπές, ξέρω, κάτι τέτοιο. Είχαν τέτοιο, ναι, σκαφέ. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Βάζω πάρα πολύ πάνω ρίλο. Και πάλι χιλιόχρονος.
1: Άσε καλά.
0: Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ακολουθεί Νικόλας Ακτύπης, αθλητικό δελτίο, και εν συνεχεία Χρήστος Ρομπόλης. Να πείτε τα πάντα και τα μπασκετικά και τα ποδοσφαιρικά. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Καλή επιτυχία, επιτυχία γενικά στους Έλληνες που αγωνίζονται σήμερα στους τελικούς.

0: front. Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Τάνια.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Patras

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Προς αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο διεθνής Έλληνας μεσοπιθετικός, αναχώρησε με πρωινή ιδιωτική πτήση με προορισμό τη Γερμανία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η προσφορά των Βεσφαλών είναι 28 εκατομμύρια ευρώ συν 2 ως μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Μέσα στη μέρα περνά από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό το αργότερο στη Δευτέρα. Προβάδισμα Κάσερες έναντι Πουέρτα για τη μεσαία γραμμή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τσίβας για τον Μεξικανό φορ Αρμάντο Γκονσάλες. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ για το μάτς με τη Λεύσκη Σόφια στην Τρίτη στο πλαίσιο των play-off του Champions League. Θέση στην ενδεκάδα της Ένωσης διεκδικεί ο Ζήνη, ο Σουηδός ελίτ διαιτητής Γκλεν Νίμπερκ σφυρίζει στη Βουλγαρία όπως έγινε γνωστό από την UEFA. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που από σήμερα στρέφεται στο πρώτο παιχνίδι με τη Hradec Králové στα play-off του Conference League. Ξεκούραστοι οι Τσέχοι στα μάτς με τους Πράσινους καθώς αναβλήθηκαν οι επόμενες δύο αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα. Γνωστός έγινε ο διαιτητής της πρώτης αναμέτρησης του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Πρόκειται για τον ελίτ σερβο ρέφερι Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ορίστηκε στο μάτς της Πέμπτης στο Παγκρίτιο. Πολύ πιθανή μοιάζει η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη με τους κίτρινους να προσπαθούν να φτάσουν σε deal με την Sporting Kansas. Μέσα στη μέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου goalkeeper Ρικάρντο Βέλιο από τη Φαρένσε. Ελπίζω αυτή η σεζόν να είναι γεμάτη τρόπαια, το μήνυμα του Ράτσιτς. Στις 9 και 4 ρίχνεται στη μάχη για ένα μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ ο Εμμανουήλ Καραλής. Στις 15 αρχίζει τις προσπάθειές της στον αγκοντισμό η Ελίνα Τζέγκο σε εξέλιξη συμμετοχή της Ματίνας Νούλα στον Μαραθώνιο Γυναικών και του Γιώργου Σταμούλη σε αυτών των ανδρών. Μετάδοση από RTL Sport. Η παρουσία του Αποστολού Χρήστου λίγο μετά τις 8 στον τελικό των 100 μέτρων ήπιο ξεχωρίζει ανάμεσα στις ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι την πρόκριση στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο που θα διεξαχθεί στις 8 και 10 πήρε η Άρτεμις Βασιλάκη κάλυψη από την RTL Sport. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο χιλιάρι τουρνουά του Σινσινάτη με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον Καναδό Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Ενίσχυση για την Παρτίζαν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ήθαν Τόμψον, ο 27χρονος ύψους 1,93 γκάρντ, είναι διεθνής με το Πουέρτο Ρίκο και την περασμένη σεζόν έπαιξε στους Ινδιάνα Πέισερς, έχοντας κατά μέσον όρο 7 πόντους, 2,2 rebound και 1,8 assist. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Ζομπόλης.

0: 94,6.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: On his final game, Bryant still working, doing work. Kobe underneath, count as it goes.
3: That's why I think he's been going to the basket a little bit more.
2: Kobe underneath.
4: The crowd is just absolutely out of their minds right now.
3: They are.
4: Delirium. They're just so, so happy.
5: 26th career 50-point game. And that face. Oh, man, he is.
4: Look at him trying to get air. I used to tease him a few years back, many years back, to be true about him having a third lung, but he never seemed to get tired.
2: Down the middle he goes. Corner of the key. He's got another one. With the ball and the Lakers down four. Bryant on his way. It's a one-point game.
4: He's so tired he can barely pick his feet up. Look at him. But he continues to wheel himself.
2: 56 points.
4: Are you kidding me?
2: The amazing Kobe Bryant. Lakers will get a chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play, Bryant.

The game is over, and Kobe Bryant's final

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε εμείς, Big Wins Sport FM 94,6. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σε όλη την Ελλάδα. Έτσι έχουμε και τον Παναγιώτη Ρίλο απέναντί μας, χθες γιόρταζε. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς έχει άδεια να του ευχηθούμε τα δέοντα και από μικροφόνου. Έχουμε Μανώλη Μουζουράκη απ' έξω. Έχουμε Χωριανόπουλο Χατζή στην αίθουσα σύνταξης. Χρήστος Ροβόλης εδώ. Θα πάμε ρόλα μέχρι και τις 2. Για να δούμε όλα τα πάντα, όλα της επικαιρότητας, φυσικά και μπασκετικά και ποδοσφαιρικά, γιατί έχει πολλές εξελίξεις. Και θα τις συζητήσουμε όλες εδώ μαζί στο Big Wins Sport FM 94,6. Να πούμε την τελευταία πληροφορία που έχει σκάσει από Γερμανία. Και ενώ αναμένεται η αύξηση του Γιάννη Κωνσταντέλια εκεί, θυμίζω ότι από νωρίς το πρωί έχει αναχωρήσει κατά τις 9.30, έφυγε με ιδιωτική πτήση για το Dortmund, καθότι φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Borussia Dortmund για να γίνει συμπαίκτη με τον Καρέτσα. Πριν από λίγο, πάντως, ο Patrick Berger, ένας πολύ έγκυρος Γερμανός δημοσιογράφος που είναι στο Sky Sports Γερμανίας, δεν είναι δηλαδή στα νέα του ψαροντούφεκου, έτσι, έγραψε ότι ακόμα δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, έτσι, και ότι γίνονται συζητήσεις για να βρεθεί έτσι, χρυσή τομή. Και υπολογίζεται ότι θα βρεθεί σε ένα ποσό κοντά στα 25 με 30 εκατομμύρια. Έτσι. Τα πρωινά ρεπορτάζ λέγανε ότι τα βρήκαν ή τα βρίσκουν.

0: που είναι στα 28 fix συν 2 εκατομμύρια bonus για να πάρει ο Κωνσταντέλιος, ο οποίος θα υπογράψει, έχει ήδη συμφωνήσει, το λέει και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αυτός ο Γερμανός, έχει ήδη συμφωνήσει για πολυετές συμβόλαιο, λέει ο Γερμανός. Εδώ ακούγεται ότι θα υπογράψει για 4 χρόνια με αποδοχές που θα είναι 3 κάτι ετησίως, εκατομμύρια ευρώ μιλάμε, έτσι, όχι 3 ευρώ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Ας περιμένουμε πάντα, γιατί ξέρετε, σε όλες τις μεταγραφικές περιόδους γίνονται σύριαλ πολλές φορές και τελικά μπορεί να χαλάσει μια μετακίνηση τελευταία στιγμή. Και ο Κωνσταντέλιας είναι και λίγο σεσημασμένος από αυτή την άποψη, γιατί θυμίζω και στη Ζάλτσμπουργκ και στην Στουτγκάρντ είχε βρεθεί πολύ κοντά τα προηγούμενα χρόνια και τελευταία στιγμή χάλασε. Τώρα βέβαια έχει ταξιδέψει στη Γερμανία και αυτό μαρτυρά ότι είναι πολύ κοντά στη μετακίνησή του εκεί. Θα τα δούμε και αυτά βέβαια. Ενώ ένα φίλο λέει: Πάτρικ Μπέργκερ λέει μόνο παίκτη Λίβερπουλ. Βεβαίω, ο ψηλό, ο Τσέχο, το θυμόμαστε εμεί οι γεροντάρε. Καλό παίκτη, λίγο αργοκουρούτα βέβαια, δεν πολύ κουνιότανε, αλλά πολύ μπαλά ήξερε το παλικάρι. Ήταν στη μεγάλη εκείνη η Τσεχία, έτσι που είχε φτάσει και τελικό Euro και είχε χάσει από του Γερμανού. Λοιπόν, οι δρόμοι είναι όχι ερημικά, δηλαδή ερχόμουν 7,5 ώρα στο δρόμο και δεν υπήρχε ψυχή, δηλαδή. Δεν έβλεπες αυτοκίνητο σε ακτίνα μπρος-πίσω στην Αμφιθέας, ας πούμε, που πήγα εγώ. Δεν έβλεπες αυτοκίνητο μπρος-πίσω από τον καθρέφτη, δεν έβλεπες τίποτα. Μιλάμε, λείπει όλη η οικουμένη. Έτσι, από αύριο κάποιοι θα αρχίσουν να γυρίζουν, οι περισσότεροι από 24 του μήνα. Αν και μπαίνουμε πλέον σε εβδομάδα πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη, για τα ποδοσφαιρικά κυρίως, έτσι, γιατί τα πασχετικά αργούν ακόμα. Έχουμε Τρίτη Λεύσκη ΑΕΚ, έχουμε την Πέμπτη τους υπόλοιπους τρεις εκπροσώπους. Έχουμε έναρξη πρωταθλήματος, θυμίζουμε, Σαββατοκύριακο, με μεγάλα παιχνίδια. Οπότε θα έχουμε να πορευόμαστε, που λέει ο λόγος. Έχουμε για μπασκετικά, βέβαια, δεν θα τα μελήσουμε. Περιμένω και τα μηνυματάκια σας και ευχαριστούμε για την παρέα, γιατί είσαστε ήδη πολύ μέσα. Να πούμε ότι υπήρχαν κάποιες δηλώσεις που υπάρχουν και στο sportfm.gr που έκανε ο general manager της Dubai BC, ο κύριος. Να τον πω σωστά, Καμενιάσεβιτς, έτσι, ο οποίος αναφέρει ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται η ομάδα του για τον Thomas Walkup. Και για να σας το πω όπως ακριβώς το λέει ο ίδιος, για να μην υπάρχουν έτσι παρερμηνίες, λέει: ένας από τους παίκτες που μας ενδιαφέρει και επειδή ψάχνουμε για playmaker είναι ο Thomas Walkup. Θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό ή την αποχώρησή του από το συμβόλαιο. Δηλαδή, αν θα λύσει το συμβόλαιο, είπε. Έτσι. Ψάχνουμε, λέει, πολλούς παίκτες. Θέλουμε ένα guard, λέει, που θα ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού μας και θα αρέσει τον Τζάβι, τον Πασκουάλ, εννοεί τον προπονητή της Dubai BC. Που θα ταιριάζει και θα μπορούμε, λέει, να τον πληρώσουμε και θα ταιριάζει, λέει, και με το salary cap. Δηλαδή δεν θέλουν να κάνουν υπερβάσεις. Και λέει, έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Στις επόμενες, λέει, 10 με 15 μέρες, λέει, θέλουμε να έχουμε κλείσει το roster. Αρχίζουν προετοιμασία στις 24 Αυγούστου, θυμίζω, όπως έχει πει η Dubai BC. Πώς έχουν τα άλλα τα πράγματα. Αυτό που ξέρουμε εμείς για το walk-up είναι η τελευταία πληροφόρηση ότι είχε κάνει μια πρόταση κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ η Dubai BC, η οποία απορρίφθηκε ως πάρα πολύ μακριά από τα θέλη του Ολυμπιακού. Ο οποίος ζητούσε σε πρώτη φάση 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, να πούμε, για τη νέα σεζόν. Ένα ακόμα κάτι έχει να παίρνει για την ερχόμενη σεζόν. Και κανονικά βάσει συμβολέου, και εφόσον δεν έχει ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός ή δεν έχει βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος, τέλος πάντων, να σπάσει το συμβόλαιό του, ακόμα και πληρώνοντας ο ίδιος ενδεχομένως, πρέπει να βρίσκεται στην έναρξη της προετοιμασίας που είναι αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Έτσι. Νομίζω 20 κάτι μαζεύεται ο Ολυμπιακός, εργομετρικά, ιατρικά. Στις 23-24 θα αρχίσουν οι προπονήσεις της ομάδας. Οπότε μπορεί να λέει η Ντουμπάι ότι ενδιαφέρεται, αλλά αν δεν κάνει πρόταση ή αν, ας πούμε, δεν βρεθεί κάποιος τρόπος να πληρώσει ο παίκτης για να μείνει ελεύθερος, δεν πρόκειται να αποχωρήσει. Break θέλει ο Παναγιώτης Ρήλος εδώ πέρα, το ζητάει επιτακτικά. Το βελτίωσε κάπως, δεν είναι ακριβώς time out. Τώρα είναι κάτι μεταξύ τεχνικής ποινής και time out, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε break και γυρίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε ότι είναι και τελευταία μέρα σήμερα για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κολύμβησης και στιβού που γίνονται σε Παρίσι και Μπέρμιγχαμ αντίστοιχα. Να πούμε ότι πριν από λίγο η ομάδα 4x100 μεικτής των ανδρών έμεινε οριακά εκτός τελικού. Τερμάτισε σε 3-33-67 και ήταν ένατη. Οι 8 καλύτερες ομάδες προκρίνονταν στον τελικό. Η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί λοιπόν. Νωρίτερα είχε αποκλειστεί ουσιαστικά και η ομάδα η αντίστοιχη των γυναικών, καθότι ακυρώθηκε, έπεσε νωρίτερα μια αθλήτρια, η Βλάχου, και έτσι ακυρώθηκε η ελληνική συμμετοχή των γυναικών. Έχουμε σήμερα τον Χρήστου στο δικό του τελικό, στα 100 μέτρα ύπτιο που στοχεύει και σε μετάλλιο. Ενώ να πούμε ότι έχουμε και σε εξέλιξη και τους μαραθωνίους ανδρών και γυναικών στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ, με ελληνικές παρουσίες και στον γυναικών που από ό,τι βλέπω τελειώνει, τελείωσε. Τέλος πάντων θα σας ενημερώσουμε σε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ναι, έκανε η Σταματία Νούλα χρόνο 2.40.02, είναι το φετινό της καλύτερο ρεκόρ και τερμάτισε 35η. Καλή παρουσία λοιπόν για την Σταματία Νούλα, 35η μεταξύ των αθλητριών. Συνολικά έτρεξαν 50 αθλήτριες. 35η τερμάτισε η Ελληνίδα και έχουμε ακόμα σε εξέλιξη και την προσπάθεια από πλευράς ανδρών στον ίδιο στο διαγώνισμα, στο μαραθώνιο δηλαδή. Περιμένουμε τι θα κάνει ο Έλληνας πρωταθλητής και ακόμα έχει λίγα χιλιόμετρα για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του ο Γιώργος Σταμούλης. Αυτή την ώρα είναι 45ος, είμαστε στο 35ο-36ο χιλιόμετρο περίπου του αγώνα. Έχει κάτι τις ακόμα για να ολοκληρωθεί και αυτή η κούρσα. Λοιπόν, τα λέμε όλα, τα μεταφέρουμε όλα, έτσι παιδιά, ενδιαφέρον έχει. Ο φίλος ο Μάκης θα τον Περιστέρι, με θέα θάλασσα λέει, Σαλαμίκανο, Μιμπυρίτσα λέει, να σε καλά φίλε Μάκη, να περνάς ωραία. Εκεί στη Μεγάλη Σαλαμίκονο, που κάναμε και ναυτικό εκεί πέρα, έτσι περάσαμε κάτι μήνες, 15 μήνες έκανα, 13 τους έκανα στη Μύκονο. Στη Μύκονο, λέω, στη Σαλαμίνα. Στη Μύκονο, δύσκολα. Δεν ξέρω, έχει στρατόπεδο στη Μύκονο ή μονάδα, δεν ξέρω. Θα έχει κάτι, δεν μπορεί να μην έχει.
1: Όλο και κάτι
0: θα έχει, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, αν θα βγάλει ο Ολυμπιακός διαρκές για τη νέα χρονιά στο μπάσκετ, λέει ένας φίλος. Η σκέψη αρχική είναι να μην βγούνε, έτσι. Ακόμα και αν οριστικοποιηθεί με τη Σανέλα Ρένα, που ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν ξέρω γιατί καθυστερεί, ενώ υπάρχει έτσι ένα προσχέδιο συμφωνίας. Η σκέψη αρχική ήταν να μην βγούνε διαρκείας. Ούτε καν ένας περιορισμένος αριθμός δηλαδή που θα αντιστοιχούσε στη χωρητικότητα της Ανέλα Αρίνα, όχι ολόκληρη, σε 9.000 περίπου που χωράει, αλλά ας πούμε σε ένα ποσοστό που στη συνέχεια αυτά τα εισιτήρια όταν θα είναι έτοιμο το σεφ θα μεταφέρονταν σε αντίστοιχες τέλος πάντων θέσεις στο ανακαινισμένο γήπεδο. Αλλά ας περιμένουμε καλύτερα τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού. Για την ώρα ακόμα δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο και να πούμε ότι επειδή ακριβώς δεν έχει υπάρξει και ανακοίνωση, έχει καθυστερήσει. Καθυστερεί τέλος πάντων και το τι θα γίνει και με την κλήρωση του πρωταθλήματος του ελληνικού. Γιατί αν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν κοινή έδρα, καταλαβαίνετε, κλειδάριθμοι, θα πρέπει να μπουν και όλα τα συναφή, γιατί δεν θα μπορούν να παίζουν προφανώς στο ίδιο γήπεδο την ίδια μέρα, αν είναι εντός. Οπότε θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές ρυθμίσεις επί του θέματος. Αν αληθεύει, λέει ότι ο Βαϊμάκης ονόμασε το σκύλο του Ράσα από το Westbrook. Ναι, όντως. Έτσι το. Ήταν λάτρης του Ράσελ Westbrook και την ονόμασε Ράσελ. Είναι και θηλυκό κιόλας η σκυλίτσα του Κωστή. Εντάξει, ο Ράσελ Westbrook, παιδιά, ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Εμένα δεν είναι από τους αγαπημένους μου, γιατί νομίζω ότι λίγο στα κρίσιμα τα έλουζε συνήθως. Έτσι. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι στο prime του, ειδικά εκεί στο 15 με 17, 18, 19. Δεν ήταν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Ο τύπος έκανε, νομίζω, 4 σεζόν που είχε μέσο όρο triple-double, που είναι απίστευτο. Έτσι, έχει βγει MVP κανονικής περίοδου. Απλά πάντα στα κρίσιμα δεν ήταν ο τύπος που μπορούσες να βασιστείς. Αλλά γενικά έκανε μια πολύ έτσι, σημαντική καριέρα. Και είναι, άμα δείτε και στις στατιστικές λίστες, ας πούμε, είναι από τους κορυφαίους πολύ ψηλά και σε πόντους και σε rebound και σε assist, που δεν είναι καθόλου αμεληταία όλα αυτά. Για εισιτήρια εθνικής μπάσκετ με Ισπανία δεν έχουν βγει ακόμα, έχουν βγει των δύο φιλικών. Θυμίζω παίζουμε με την Πολωνία το Σάββατο στις 8 και με την Κύπρο την επόμενη Δευτέρα στις 6. Αυτά είναι τα δύο τεστ που θα δώσουμε πριν από τα μάτς με την Ουκρανία 28 στην Λετωνία. Θα παίξουμε σε ουδέτερο δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε λόγω της γνωστής κατάστασης στην Ουκρανία. Και 31 παίζουμε στο Telecom Center Athens, όπως εκεί θα γίνουν και τα δύο φιλικά. με την Ισπανία είναι το μάτς. Στις 7 θα γίνει αυτό το μάτς, 31 του μήνα, ημέρα Δευτέρα. Το λέω. Νομίζω θα έχει πολύ κόσμο. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Για το φίλο που λέει για τον Ρογκαβόπουλο, γιατί κλήθηκε. Ο Ρογκαβόπουλος κλήθηκε, παιδιά, για να διαπιστωθεί και από κοντά ότι δεν μπορεί να προσφέρει επειδή είναι τραυματίας. Έτσι, το παιδί είχε τραυματιστεί στους τελικούς. Ακόμα δεν είναι έτοιμος. Μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα χάσει και λίγες μέρες από την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ο Σπανούλης προφανώς τον υπολόγιζε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περισσεύουν και οι επιλογές, ειδικά και μετά την απουσία και του Γιάννη Αντετοκούνμπου. Οπότε τον κάλεσε να τον δει. Τον είδε και ο γιατρός της Εθνικής, ο Ζακ Μελάγες. Και προφανώς το παιδί ακόμα δεν είναι έτοιμο και θέλει τις ημέρες του για να μπορέσει να προσφέρει. Λοιπόν, σε περίπτωση ήταν από Ουκρανία και από Ισπανία, πείτε πάλι τις προϋποθέσεις για να προκριθούμε στο παγκόσμιο. Φίλε, άμα χάσουμε από την Ουκρανία και την Ισπανία, χαιρέτα μας τον πλάτανο. Δηλαδή, μετά είναι μόνο μαθηματικές ουσιαστικά ελπίδες. Το πιο κρίσιμο μάτς είναι το μάτς με τους Ουκρανούς. Το πρώτο που θα δώσουμε, 28 του μήνα. Θυμίζω, ο νέος όμιλος έχει 6 ομάδες. Έτσι. 5-1 έχει η Ισπανία, 4-2 έχει το Μαυροβούνιο, Γεωργία, εμείς και... Όχι, 4-2 έχει η Ουκρανία, Γεωργία, εμείς και Μαυροβούνιο έχουμε από 3-3 και οι Πορτογάλοι έχουν 3-3. Έτσι, περνάνε οι τρεις πρώτοι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αν χάσουμε από την Ουκρανία, ζορίζει πάρα πολύ το πράγμα, έτσι, γιατί πρέπει να καλύψουμε αυτό το έδαφος. Αντίθετα, εγώ θα πω ότι αν κερδίσουμε Ουκρανία μέσα έξω, Γεωργία μέσα έξω, που δεν είναι βέβαια απλό, αλλά το λέω, περνάμε ακόμα και αν κάνουμε δύο ήττες από τους Ισπανούς. Επίσης, να πούμε ότι αυτό το παράθυρο θα είναι και το τελευταίο στο οποίο οι Ουκρανοί θα έχουν τον Μίχαλιουκ. Στα επόμενα δεν θα τον έχουν, γιατί θα παίζει NBA το παλικάρι, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμος σίγουρα. Βέβαια, θα έχουν πλέον το Σούλγκα, ο οποίος έφυγε από το NBA, πήγε στη Ρεάλ, και θα έχουν και λογικά και το Λέν, ο οποίος δεν νομίζω να ξαναβρει δουλειά στο NBA. Ψάχνει ομάδα, δεν έχει βρει και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από αυτό το μέτωπο. Επίσης, δεν ξέρουμε αν στα επόμενα παράθυρα, που είναι Νοέμβριο και Φεβρουάριο, θα παίξουν οι παίκτες της Ευρωλίγκας σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί, όπως συνήθως, συμπίπτουν τα περισσότερα παιχνίδια με αυτά της Ευρωλίγκας. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα έρθει, ξέρω εγώ, ο Ντόρσεϊ, ο Παπα-Νικολάου, ο Ρογκαβόπουλος που λέγαμε πριν, ο Μίτογλου κτλ. Και είναι γι' αυτό ένα σημαντικό ζήτημα. Το καλό, εγώ θα πω πλέον, είναι ότι έχουμε πολλά παιδιά τα οποία δεν παίζουν σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μόνο, αλλά παίζουν σε επίπεδο EuroCup BCL. Π.χ. Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Καλάθης που επανέρχεται, ο Τολιόπουλος. Ενδεχομένως ο Λαρετζάκης, αν φύγει από τον Ολυμπιακό και πάει στην ΑΕΚ, που είναι ένα θέμα που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Άρα θα έχουμε ακόμα και χωρίς τους Ευρωλυγκάτους μια πιο καλή, έτσι, σύνθεση σε σχέση με τα προηγούμενα παράθυρα που είχαμε αρκετά ζητήματα. Έτσι. Διαλόγια ζώνια. Λέει ο φίλος θα ήθελε, λέει, τον πρώτο, λέει, στον Ολυμπιακό. Για την ώρα, φίλε μου, και οι δύο έχουν συμβόλαιο στο NBA. Ο Διάλο δεν ξέρω αν είναι εγγυημένο για όλη τη σεζόν. Ο Χεζόνια πάντως θα πρέπει να περιμένει μέχρι τον Νοέμβριο για να δει αν θα του το εγγυηθούν για το υπόλοιπο της περίοδου. Πάντως, εμένα σίγουρα η μεταγραφή του NDI ή NGI, όπως θέλετε προφέρετε τον. Πάντως, ο ίδιος στο βίντεο της Ευρωλίγκας το λέει NDI. Στο βίντεο του Ολυμπιακού έβαλε και κάτι σαν ζήτα μέσα και μας μπέρδεψε. Τέλος πάντων, εγώ θα πω ότι η συγκεκριμένη μεταγραφή εμένα μου δείχνει ότι ο Ολυμπιακός κάτι ψάχνει ακόμα. Είτε αυτό να είναι ένας παίκτης που να παίζει, ξέρω εγώ, στο 4 και στο 3, γιατί ο NDI, NGI παίζει στο 4 και στο 5, είτε ακόμα και να περιμένει κάποιον παίκτη να προκύψει από την αγορά τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη. Δεν ξέρω αν θα λέγεται Χεζόνια, Ντιάλο ή, ξέρω εγώ, Φούφουτος, αλλά κάτι δείχνει ότι ο Ολυμπιακός περιμένει. Έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να πει ότι έχει σίγουρο και ήσυχο το κεφάλι του στο 4. Με τον συγκεκριμένο παίχτη, έτσι. Χτύπα ξύλο, αν ο Βεζένκοφ, ξέρω εγώ, δεν σου λέω να πάθει καμιά ζημιά χοντρή. Είναι άρρωστος μια μέρα. Μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει με τεσάρι ένα κρίσιμο μάτς, ένα σημαντικό μάτς, ένα δύσκολο μάτς τον NDI-NGI. Δύσκολο. Οπότε, ας περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ποιες είναι τα καλύτερα ρόστερ. Εντάξει, νομίζω ότι με διαφορά ως τώρα μπορούμε να πούμε ότι τα καλύτερα ρόστερ είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ, Χάπουελ, εγώ αυτές τα βάζα, αλλά ας περιμένουμε να δούμε να τελειώσουν και τις κινήσεις τους οι άλλες ομάδες και ας κρίνουμε τότε. Αλλά βάσει θεωρητικά τουλάχιστον, στα χαρτιά τουλάχιστον, αυτές οι ομάδες νομίζω ότι είναι ένα βήμα μπροστά από τις υπόλοιπες. Συμπέρασμα, λέει, από τις εθνικές που παίζαν, λέει, αν υπάρχει ταλέντο. Να πούμε ότι Πέδων βγήκε έκτη, θυμίζω ότι και η Εφήβων βγήκε έκτη και η Νέων Ανδρών βγήκε πέμπτη. Εγώ δεν πολύ στέκομαι στις θέσεις, ούτε στα μετάλλια, αν τα είχαμε πάρει, αν δεν πήραμε όπως δεν πήραμε τώρα. Εγώ θα σταθώ στα χαρακτηριστικά των παιχτών. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλες οι ομάδες είχαν κάποια παιδιά που είναι καλά, δηλαδή που μπορεί να μας τροφοδοτήσουν τις καλές μας ομάδες, δηλαδή όχι απλά να παίξουν ξέρω, στην Α1, έτσι, στην στίγμα GBL, όπως πείτε το, αλλά να είναι και σε καλό ρόλο στην Ευρωλίγκα και κάποιοι ενδεχομένως και στο NBA. Νομίζω ότι η Πέδων έχει τα περισσότερα παιδιά που μπορούν να παίξουν υψηλό επίπεδο μπάσκετ. Τουλάχιστον 4-5 εγώ μπορώ να διακρίνω από εκεί. Και οκ, okay, εμένα θα πει κάποιος ότι ίσως ας πούμε, δεν είχε πολύ υψηλή ας πούμε, τακτική παιδεία αυτή η ομάδα. Εγώ θα σταθώ ότι επιτέλους βλέπουμε σε αυτή την Πέδων τουλάχιστον πολλά παιδιά που έχουν προσωπική φάση. Κάτι που μας λείπει πολύ. Ρολίστες έχουμε βγάλει πολλούς τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια. Και ψάχναμε παίκτες που να έχουν προσωπική φάση, να μπορούν να βάλουν την μπάλα στο παρκέ, να επιτεθούν στο καλάθι, να κάνουν κανένα σουτάκι, να βάλουν κανένα step back τρίποντο. Χορτάσαμε από ρολίστες, θέλουμε και κανένα παίκτη που να τη βάζει μέσα την μπάλα. Και νομίζω ότι τουλάχιστον η Πέδων, αλλά όχι μόνο η Πέδων, έχει τέτοια παιδιά. Δηλαδή, μπορούμε σίγουρα να ξεχωρίσουμε από την Εφήβων το Χατζηλάμπρου, από την Νέων Ανδρών το Μπαγόνι, από την Πέδων το Μοναμά, τον Μπάρλο, το Σπανό, το Σπανούλι. Μπορώ να δικό και κανένα να σου ξεχάσει, αλλά αναφέρω ενδεικτικά κάποια παιδιά τα οποία εμένα μου δείχνουν ότι έχουν πολύ καλή προοπτική. Και σκεφτείτε ότι η Πέδων είχε και δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Το Φαλού Εντιαγέ, που θα ήταν ο σέντερ ο βασικός αυτής της ομάδας που είχαμε μεγάλο θέμα στο 5. Ήταν τραυματίας. Όπως και τραυματίας ήταν και ο Βαρβαρίτης, το παιδί που πήρε ο Παναθηναϊκός, που επίσης είναι πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί, από τα πιο ταλαντούχα της γενιάς του. Και αυτά τα δύο παιδιά θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στο μετάλλιο. Ξαναλέω, δεν έχει σημασία το μετάλλιο, έτσι. Καλά είναι και τα μετάλλια να μένουν για τα παιδιά, αλλά αν μου λέγατε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
5: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
6: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
10: Τραγγίλα, Ακύλα.
11: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
16: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
15: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Καλησπέρα μάγκες μου.
18: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
19: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
18: Ανατολικά.
19: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
17: Όπως σου λέω.
18: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
20: Ναι.
18: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας. Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Εκτός
20: ύδρας.
18: Εκτός ύδρας.
20: Εντάξει.
18: Στις πέτσες, ας πούμε.
17: Ωραία. Πάτια πολύ δίμνη.
21: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
22: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
21: Βλέπετε. Χαμός.
22: Έτσι. Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, τον ακούστε.
21: Είναι για να το γράφουμε.
22: Βιώνω ο Ζέρβας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχεις πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
21: Δεν είναι τυχαίο.
18: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
22: Ε, όχι ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει ρε παιδιά για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
17: Και τρελαίνες, ομορφιές.
22: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
18: Ωραία. Μ' αρέσει.
22: Είναι αυτό που λένε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
18: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
0: κύριε Ελέησον.
10: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
0: Ναι.
10: Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι του, κανένα νερό.
0: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
10: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέω εγώ. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
0: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
10: Δεν είναι αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
0: Όχι, αμάν. Έλεω.
10: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Βαγγέλη,
20: το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα?
22: Τι είπε?
20: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
10: Ναι.
23: Αυτά τα ακούς μόνο
24: στον bwinΣΠΟΡ FM.
22: Εδώ είμαστε με μεγάλο Big in Japan Παναγιώτη Ρίλο, με Μανώλη Μουσουράκη απ' έξω, Χρήστος Ροπόλης στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι τελείωσε την προσπάθειά του στο μαραθώνιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο Γιώργος Σταμούλης, 41ος, με φετινό ρεκόρ 2-20-21. Ολοκλήρωσε λοιπόν και αυτό τον δικό του τον αγώνα. Πάμε λίγο πάλι στα μηνυματάκια σας. Είπαμε για το Κωνσταντέλια νωρίτερα. Να πούμε τώρα για το φίλο εδώ που λέει. Α, ένα ωραίο μήνυμα. Ο φίλος ο Μάικς λέει: δεν θα έχει κανένα νόημα, λέει, όποια πιτσιρικά για να πάρουν, λέει, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, όσους αποκτούν για να γυαλίζουν τον πάγκο και δεν παίζουν σε αυτές τις ομάδες. Ναι, το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Και εγώ πιστεύω ότι αν αυτά τα παιδιά μείνουν σε αυτές τις ομάδες, δεν θα τους βοηθήσει στην εξέλιξή τους. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και αν τους πάρουν, γιατί καταλαβαίνω και τα παιδιά να θέλουν να πάρουν ένα μεγάλο συμβόλαιο και να εξασφαλίσουν σε ένα βαθμό το μέλλον τους, θα πρέπει να πάνε κάπου δανεικοί για να μπορέσουν να παίξουν και να εξελιχθούν. Και να εξελιχθούν με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Γιατί, ας πούμε, αν ένα παιδί θεωρηθεί μεγάλο ταλέντο και μπει τώρα, ας πούμε, στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη, την ΑΕΚ, και από εκεί που έπαιρνε πολλές μπάλες στην εθνική παίδων ή στην ομάδα που έπαιζε πριν, και ξαφνικά βρεθεί σε μια γωνιά και καλείται να παίζει μόνο άμυνες, δεν θα το βοηθήσει στην εξέλιξή του, θα του εμποδίσει την εξέλιξή του. Να πάει σε μια ομάδα που θα έχει ένα ρόλο ώστε να αναπτύξει τα χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε με την παίδων ή με τις ομάδες τους. Δηλαδή, παράδειγμα, είδαμε, ας πούμε, ότι ο Ανδρέας Μπάρλος, που τον πήρε ο Πανιώνιος προημερών από την Ακαδημία Πλάτωνα, είναι καλό σκόρερ, έτσι. Αν πάει, ας πούμε, ο Μπάρλος τώρα, πήγε στον Πανιώνιο, ο οποίος παίζει Elite League, άρα μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο το παιδί αυτό. Αν, ας πούμε, πήγαινε στον Πανιώνιο που θα παίζει στην Α κατηγορία ή στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Άρη, και έμπαινε μέσα και έκανε το. Απλά κουβάλαγε την μπάλα και την έδινε στον ξένο, στον αστέρα της ομάδας, δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτό το παιδί, έτσι. Γι' αυτό λέω, σε αυτές τις ηλικίες, από τα 15-16 μέχρι τα 19-20, ας πούμε, να είναι τα παιδιά σε ομάδες που θα μπορέσουν να αναπτύξουν τα καλά τους χαρακτηριστικά. Να μην γίνουν δηλαδή από πολύ καλοί παίκτες ρολίστες. Ένα πολύ τρανό παράδειγμα αυτής της ιστορίας είναι ο Κώστας Κουφός, ο οποίος, για όποιον το θυμούνται, στα ευρωπαϊκά, στο ευρωπαϊκό των πιτσιρικάδων της Εθνικής, των εφήβων, που έβαζε τριαντάρες, που σούταρε από τα 6-7 μέτρα, έβαζε τρίποντα, είχε bank shot που λένε με ταμπλό, τύπου Duncan, και λέγαμε τι πράγμα είναι αυτό. Μετά, όταν πήγε στο NBA, επειδή η ομάδα του δεν έψαχνε τόσο πολύ για ένα σκόρερ, αλλά έψαχνε ένα ανταμάρι ψηλό, τον πλακώσανε στα βάρη, τον κάνανε πολύ σκληρό, πολύ έτσι δίσκαμπτο, να το πω έτσι, και δεν είχε την εξέλιξη που όλοι θα περιμένανε. Έπαιξε τα χρόνια του στο NBA, έβγαλε και αρκετά καλά λεφτά, okay, αλλά δεν νομίζω ότι έφτασε το full potential που λένε και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, δεν αξιοποίησε στο μέγιστο τις δυνατότητες που είχε σαν ταλέντο και σαν προοπτική το συγκεκριμένο παιδί. Λοιπόν, έχουμε και ένα φίλο εδώ πέρα ο οποίος στέλνει μάλλον βιογραφικό για το Δελφινάριο. Λέει, αν μείνεις από Λάσκο και σε βοηθήσει η Χολύπτης, λέει, μπορείς να πεις ότι σε βοήθησε ο Παναγιώτης Γρήλος. Εξαιρετικό το χωρατό. Χρειάζεται και με τη ζέστη τη σημερινή. Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, θα έχουμε τους ρεπορταρέους μας, τους ποδοσφαιρικούς στις ώρες τους. Τώρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δεν θα έχουμε μπασκετικά, γιατί τα παιδιά είναι σε άδειες, έτσι. Αν προκύψει κάτι πολύ ακραίο, θα τους έχουμε φυσικά, αλλά δεν νομίζω ότι σήμερα μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, γιατί έχουμε μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για την, ίσως υποθέτω, με τη μετακίνηση του Κωνσταντέλια, αλλά σε λίγο θα τον έχουμε, σε κανένα λεπτάκι. Αν ένας φίλος λέει να μας πει τις επιτυχίες της Εθνικής Ελλάδος από το 14 ως τώρα με τους αδερφούς Αντετοκούμπο, ένα χάλκινο μετάλλιο δεν ξέρω αν σου κάνει. Εκτός και αν έχουμε και άπειρα στην ιστορία μας και δεν το μετράμε αυτό. Έτσι. Και υποθέτω εσύ λες ότι φταίνε οι αδερφοί Αντετοκούμπο που δεν πήραν μετάλλιο. Προφανώς η ευθύνη είναι, αν δεν πάρεις μετάλλιο συνολική, δεν φταίνε μόνο αυτοί που είναι ή που δεν είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και άσχημο που πήραμε και ένα μετάλλιο, ρε παιδιά. Έτσι. Από το 9 και μετά πήραμε ένα μετάλλιο το περασμένο Σεπτέμβριο. Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ ήθελες να παίρνουμε κάθε χρόνο το χρυσό, μάλλον, αλλά οκ. Okay. Λες και το κάναμε όλα τα χρόνια τα προηγούμενα. Επειδή είχαμε δύο πολύ καλές φουρνιές, ας πούμε, εκεί στα 80's και στις αρχές του 2000, κάθε μέρα θα είναι Κυριακή και οι άλλοι δεν παίζουν μπάσκετ προφανώς, μόνο εμείς παίζουμε. Λοιπόν. Πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, γιατί προφανώς έχουμε κάτι σημαντικό από τον ΠΑΟΚ. Έλα, Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι, Νίκο, και σε εσένα και σε όλους. Είναι μια μέρα Κωνσταντέλια ή άλλη μία. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες, εξελίξεις, αντιδράσεις, εννοείται. Είναι βέβαιο ότι ο Κωνσταντέλιας έχει φτάσει στην Γερμανία και στο Ντόρτμουντ. Θυμίζουμε ότι πέταξε 9:30. Βεβαίως, με μια καθυστέρηση, ήταν από πολύ νωρίς το αεροδρόμιο, ήταν προγραμματισμένη πολύ νωρίτερα η πτήση, υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση, μάλλον διαδικαστικά θέματα τα οποία ήταν ακόμα και τότε σε συζήτηση και διαπραγμάτευση, γιατί και από τη Γερμανία οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως η συμφωνία των δύο ομάδων.
22: Το λένε δύο πολύ έγκυροι δημοσιογράφοι του Sky Sports Γερμανίας, ναι. Έτσι.
1: Και έρχεται να επικυρωθεί και το ότι άργησε πάρα πολύ η αναχώρηση, μια και η πτήση ήταν προγραμματισμένη για τις 7 και τελικά αναχώρησε στις 9:20. Αυτό είναι το ένα σκέλος και το ένα κομμάτι που βεβαίως δείχνει ότι έγιναν πολλά πράγματα γρήγορα, διαπραγματεύσεις που σαφώς δεν είχαν γνωστοποιηθεί και πάρα πολλοί και μέσα στον ΠΑΟΚ δεν γνώριζαν, και στην προπόνηση σήμερα το πρωί δεν ήξεραν και οι συμπαίχτες του τι ακριβώς συνέβη. Μέχρι να υπάρχουν στα ρεπορτάζ και όλες οι αποκαλύψεις, πρέπει να συμπληρώσουμε ότι υπάρχουν συγκεντρωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που τους απασχολεί, τους απογοητεύει. Υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός για όλη τη συνέβη και για το timing και για το γεγονός. Ζητούν απαντήσεις, θέλουν να μιλήσουν με υπευθύνους της ομάδας. Γενικώς είναι μια δύσκολη μέρα και ένα πολύ δύσκολο timing, έτσι κι αλλιώς, για τον ΠΑΟΚ, γιατί πέρα από όλα τα άλλα έχει και παιχνίδια στα οποία μετράει και πάρα πολλές απουσίες, είναι αποδεκατισμένος.
22: Και υποθέτω και ο Κωνσταντέλιας, αν υπάρξει τέλος πάντων εξέλιξη, δεν υπολογίζονται.
1: Ναι, ναι, τραυματίες, τιμωρημένοι ο Κωνσταντέλιας, και μιλάμε για τα πιο σημαντικά παιχνίδια για να έρθουμε και στις του προπονητή,
22: βέβαια,
1: ο οποίος και εκείνος έχει τα δικά του ζόρια. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν νομίζω βέβαια ότι κάποιος δεν το περίμενε, ότι όταν θα συμφωνούσαν για τον Κωνσταντέλια δεν θα υπήρχαν αντιδράσεις. Σίγουρα το περίμεναν, σίγουρα το ήξεραν και βεβαίως τώρα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν.
22: Υπάρχει και παιχνίδι εντός το πρώτο, έτσι, με ό,τι σημαίνει αυτό,
1: ναι,
22: αν υπάρξει
1: πώληση, ναι,
22: που μπορεί να γίνει και ακόμα μεγαλύτερη διαμάχη.
1: Μέχρι την Πέμπτη έχουμε ακόμα αρκετές ημέρες. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη Κυριακή μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις και την απογοήτευση που σαφώς προκύπτει από το γεγονός.
22: Ωραία, οπότε περιμένουμε τα νεότερα, να δούμε αν θα υπάρξει πλήρη συμφωνία, να δούμε τι μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις του κόσμου και όλα τα συνάφη. Ωραία, ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
22: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εντάξει, Χρήστος, αλλά δεν πειράζει. Μάλλον δεν άκουσε καλά ποιος ήταν στο μικρόφωνο ο Δημήτρης. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κλείσει αυτό το θέμα. Η εξέλιξη ουσιαστική είναι ότι υπάρχει κόσμος που διαμαρτύρεται από τον ΠΑΟΚ, και όχι πλέον μόνο με ανακοίνωση, και στην Τούμπα υπάρχει κόσμος για να διαμαρτυρηθεί για αυτή την επικείμενη. Το βάζω εγώ σε ερωτηματικό πάντα, γιατί μέχρι να πωληθεί, να κλείσει μια συμφωνία, και επειδή δεν υπάρχει ακόμα πλήρη συμφωνία, κρατάμε πάντα τις επιφυλάξεις μας, έτσι. Αλλά υπάρχει τέλος πάντων κόσμος ο οποίος ζητάει, από ό,τι λέγεται, να επικοινωνήσει και με τον Ιβάν Σαββίδη. Τώρα δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να γίνει πράξη. Όπως και να έχει, εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που με βάση την ποιότητα του Κωνσταντέλια, εγώ τη θεωρώ ψηλοαναπόφευκτη. Δεν ξέρω, ο κόσμος
2: πάντα προφανώς θέλει τους καλύτερους παίκτες να μείνουν για πάντα στην ομάδα τους. Και πόσο μάλλον αν είναι και Ελληνόπουλο και είναι και από τις ακαδημίες κτλ. Το timing είναι πολύ άσχημο για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Πάρα πολύ άσχημο. Γιατί έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει, έχει καθυστερήσει ο σχεδιασμός, δεν έχει πάρει ομάδα επιθετικό, αποκλείστηκε ψιλοεύκολα από την Άντερλεχτ. Και τώρα, άμα χάσει και τον Κωνσταντέλια, είναι και τα 100 χρόνια της ομάδας που όλα μαζί, ξέρετε, δημιουργούν ένα βαρύ κλίμα και δυσκολεύουν προφανώς και τη θέση του Ιβάν Σαββίδη. Έτσι, γιατί, okay, προφανέστατο Σαββίδης από την ώρα που ανέλαβε ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει σελίδα και έχει γίνει ομάδα διεκδικήτρια ή πρωταθλήτρια στην Ελλάδα, που δεν ήταν για πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ. Έτσι, από τα έτης, ας πούμε, είχε να είναι ομάδα που διεκδικούσε και έπαιρνε τίτλους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες είναι προβληματική η εικόνα της ομάδας, η οποία μέσα σε λίγους μήνες και τον Λουτσέσκου έχασε, που ήταν ένα εμβληματικό πρόσωπο. Οκ, okay, μπορεί να συμφωνεί κανείς, διαφωνεί με όσα λέει, με τις δηλώσεις του που είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενες πολλές φορές, αλλά ότι είναι πολύ καλός προπονητής νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς. Και τώρα, αν χάσει και τον Κωνσταντέλια, χάνει δύο τεράστια σημεία αναφοράς των τελευταίων ετών και μιλάμε για πραγματική αλλαγή σελίδας, έτσι, όχι αστεία πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Ένας φίλος ρωτάει για τον Τζέρμαν, όχι Ζερμέν που λες. Ναι, ο Γιουτζίν Τζέρμαν πήγε στην Χάπολ. Ένας σκόρερ, τον ήθελε για να πλησιώσει τη γραμμή των Γκάρντ. Δεν θα είναι βασικός, έτσι προφανώς. Έχει άλλους για να παίζουν αυτό το ρόλο. Είναι μια καλή κίνηση από την Χάπολ. Παλιά, θυμίζω, έπαιζε στον Ιωνικό, αλλά έχουν πελάσει πολλά χρόνια από τότε. Και είναι ένας πολύ καλός σκόρερ κατά βάση. Λοιπόν, πόσες νίκες θέλουμε, λέει, για να περάσουμε στο Κατάρ. Εντάξει, δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός, έτσι. Πρέπει να είσαι στην πρώτη τριάδα. Εγώ θεωρώ την Ισπανία πολύ δύσκολο να την πιάσουμε, που έχει 5-1. Οπότε πρέπει να πάρεις, θεωρώ, τουλάχιστον 4 νίκες στο δεύτερο γύρο για να περάσεις. Ενδεχομένως να μπορείς να περάσεις και με 3, αλλά με 4 νομίζω θα είσαι καλά. Αν θα πάρει ελληνικό διαβατήριο Μιλουτίνοφ, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφόρηση. Έχει να κάνει με τα χρόνια που είναι κάθε παίκτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγωνίζεται στην Ελλάδα, αν συμπληρώσει τα 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, συνεχούς παρουσίας, έχει δικαίωμα να υποβάλει τα χαρτιά του και αν περάσει τις εξετάσεις να πάρει το χαρτί. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τον Εσάκη, ούτε με την ΕΟΚ, ούτε με κανέναν. Είναι εργασιακό δίκαιο, θα το πω έτσι, στην Ευρώπη. Οπότε θεωρητικά και ο Μιλουτίνοφ και ο Λεσόρ ενδεχομένως και ξέρω, ο Χουάντσο έχουν αυτό το δικαίωμα. Τώρα, αν θα το κάνουν πράξη και αν θα περάσουν εξετάσεις και αν θα πάρουν διαβατήριο, είναι άλλο θέμα. Αλλά ξαναλέω, δεν εξαρτάται σε αυτή την περίπτωση ούτε από τον Εσάκη, ούτε από την ΕΟΚ, ούτε από κανέναν. Είναι, ξαναλέω, νόμοι που υπάρχουν στην Ευρώπη και αφορούν οποιοδήποτε. Δηλαδή, αν πας εσύ και είσαι υπάλληλος, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Γερμανία και μείνεις 3 χρόνια, νομίζω ότι είναι 3 χρόνια, δεν ξέρω, και περάσεις τη συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται, μπορείς να εξασφαλίσεις την ηθαγένεια. Έτσι. Έλληνα φίλο λέει: τι σκοτώνονται, λέει. Προφανώς ο Τέλια το θέλει. Εντάξει, παιδιά, το ταλέντο του Κωνσταντέλια τώρα, για να είμαστε και σοβαροί, δεν είναι για την Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, αυτό το παιδί, αν πάει στο εξωτερικό και σε μια ομάδα που είναι σκαλοπάτι όπως είναι η Ντόρτμουντ για πολλούς παίχτες, μπορεί να απογειωθεί, να κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα. Έτσι. Αλλά καταλαβαίνω και τον κόσμο, ο οποίος πάντα θέλει τους καλύτερους του παίχτες να μένουν για πάντα κοντά του. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Έχει γίνει με όλες τις ομάδες. Και ο Ολυμπιακός πούλησε τον Κοστούλα, και η ΑΕΚ πούλησε τον Πινέδα, και ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Ιωαννίδη. Κάποιες φορές δεν μπορείς απλά να αρνηθείς κάποιες προτάσεις. Το timing το καταλαβαίνω ότι είναι κάκιστο για τον ΠΑΟΚ, ό,τι χειρότερο τώρα, γιατί κινδυνεύει να χάσει και την Ευρώπη, αν αποκλειστεί από την Μπραν, που δεν θα έχει σίγουρα τον Ζίφκοβιτς και πιθανώς και τον Κωνσταντέλια τώρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, γιατί βλέπει να καταραίουν τα όνειρα που έκανε για αυτή τη σεζόν. Αλλά εγώ θα πω ότι καμία ομάδα δεν πρέπει να είναι τόσο δεμένη με πρόσωπα. Εντάξει, προφανώς είναι πλήγμα, αλλά υπάρχει και επόμενη μέρα. Και αν ο οργανισμός είναι υγιής, έχει λεφτά και είναι συσπηρωμένος, μπορεί να βρει τις λύσεις. Έτσι. Και αν πάρει και 30 εκατομμύρια ειδικά, εφόσον τα αξιοποιήσει σωστά, μπορεί να κάνει σημαντικά πραγματάκια. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας έχει φτάσει στη Γερμανία. Έχει ανέβει και ένα σχετικό βίντεο στα social media από έναν Γερμανό. Οπότε τον έχουν δει να φτάνει κιόλας στην Γερμανία, έτσι. Οπότε περιμένουμε από εδώ και πέρα τα σπουδαία. Λοιπόν, ο κύριος Christian Γουπ το έχει ανεβάσει. Είναι ρεπόρτερ Γερμανός. Βλέπουμε τον Κωνσταντέλια να πηγαίνει να κατευθύνεται τέλος πάντων μετά την άφηξή του σε ένα αυτοκίνητο να μπαίνει και προφανώς να κατευθύνεται προς τα γραφεία της Dortmund, δεν ξέρω, κάποιο ιατρικό κέντρο, γιατί λένε ότι θα περάσει τα ιατρικά και θα περιμένει και να οριστικοποιηθεί και το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λένε οι Γερμανοί ότι η Dortmund, το Κωνσταντέλια, τα έχει βρει για τετραετές συμβόλαιο που θα είναι 3-3,2 κάπου εκεί ετησίως. Μιλάμε για πολύ καλά λεφτά. Νομίζω διπλάσια και βάλε από αυτά που είχε στο συμβόλαιο του στον ΠΑΟ. Καταλαβαίνετε και εσείς και ότι και ο παίχτης είναι δύσκολο να παραμείνει, γιατί η Dortmund δεν είναι ούτε Salzburg, ούτε Stuttgart που ενδιαφέρθηκαν πέρσι πρόπερσι. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία, ξαναλέω, όποιος πάει εκεί και παίξει όπως μπορεί να παίξει, πήγε ο Καρέτσας φέτος με ένα τριαντάρι από την Genk, αμέσως μετά παίρνει μεταγραφάρα. Βλέπετε, Χάλαντ πήγε στη City, ξέρω εγώ, άπειροι παίχτες έχουν αποχωρήσει, πουληθεί, μοσχοπουληθεί από την Dortmund τα επόμενα χρόνια. Και εφόσον επιβεβαιωθούν και τα περί ποσοστού μεταπόλησης, γιατί λέγεται κάτι για 17,5% αλλά δεν έχει επικυρωθεί, καταλαβαίνετε ότι και ο ΠΑΟΚ θα έχει λαμβάνει πέρα από τα 25-30 που θα πάρει τώρα. Ξέρω εγώ, αν τον πουλήσει 50 εκατομμύρια αύριο μεθαύριο η Dortmund, θα πάρει και κανένα δεκάρικο ακόμα ο ΠΑΟΚ. Μπορεί και παραπάνω, έτσι, ανάλογα με το ποσοστό που θα προβλέπεται στην συμφωνία τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, να πούμε ότι Νίκο Παγκάκη θα έχουμε λίγο μετά τη 1:30. Έτσι, οπότε στη δεύτερη ώρα θα έχουμε όλους τους ρεπορταρέους μας, δηλαδή και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Πολύ λίγα τα λεφτά, ένας φίλος για τον Κωνσταντέλια. Εντάξει, πολύ λίγα τα λεφτά. Ξέρετε, παιδιά, πάντα ότι σε αυτό έχει να κάνει και το εξής, ότι ο Κωνσταντέλιας, αν δεν έχει παίξει Champions League, που είναι μια πολύ μεγάλη βιτρίνα, και αν δεν έχει παίξει και μεγάλη διοργάνωση με μια ομάδα, Mundial, η τιμή πέφτει προς τα κάτω. Έτσι, δυστυχώς, έτσι, δεν λέω ότι ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, δεν αξίζει 30, εγώ πιστεύω ότι και 50 μπορεί να αξίζει. Αλλά αν δεν έχει βρεθεί στη βιτρίνα του Champions League να παίξει με τους καλύτερους εκεί ή να παίξει σε ένα Mundial, ένα Euro με την εθνική ομάδα, αυτό τη συγκρατεί την τιμή προς τα κάτω. Έτσι. Ένας φίλος λέει: πετάει λευκή πετσέτα ο Ιβάν Σαββίδης. Εντάξει, σίγουρα τώρα όλο αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη θα σηκώσει συζήτηση, γιατί υπάρχει από τη μία και το θέμα του Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος τα χώνει χοντρά στο μπάσκετ, και από την άλλη ο ΠΑΟ χάνει τον Κωνσταντέλια στο ποδόσφαιρο και γίνονται αυτές οι σκέψεις, οι συνειρμοί, γιατί θυμίζω ότι ο Μιστακίδης αρχικά ήθελε την ομάδα του ποδοσφαίρου και είναι λογικό ο κόσμος να κάνει αυτές τις σκέψεις. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και Αλέξη Σαββόπουλο, γιατί έχει θέματα ο Άρης. Πάμε κατευθείαν στον Αλέξη να μας πει τα μεταγραφικά του Άρη. Έλα, Αλέξη, τι κάνεις, φίλε?
3: Γεια σου Χρήστο, καλά είμαι. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ναι. Ούτε 15 άποψη, τίποτα.
2: Ναι, είπα, ούτε Χαλκιδική και δεν μπορείτε να πάτε εσείς και ο Τζόρμπα πάνω, με αυτά που γίνονται.
3: Είναι, τον έχει πιάσει μια τρέλα τον Άρη να ολοκληρώσει μέσα σε αυτό το 48ωρο όλες τις υπόλοιπες μεταγραφικές του, καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν στο ρόστερ, με τη μία είδηση και τη μία συμφωνία ουσιαστικά να διαδέχεται την άλλη. Καθώς να τα πάρω λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Χθες επίλυθε οριστική συμφωνία με τον Ρικάρντο Βέλιο, τον 27χρονο διεθνή Πορτογάλο τερματοφύλακα, ο οποίος σήμερα μάλιστα θα συχθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει για τα επόμενα 4 χρόνια με τον Άρη. Ήταν ο τέταρτος τερματοφύλακας της Εθνικής Πορτογαλίας στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Yeah. Έρχεται ουσιαστικά για να παίξει βασικός, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο συγκεκριμένος με μεταγραφή από τη Φαρέντσε, ενισχύοντας έτσι σημαντικά τον Άρη κάτω από το Καρδαδοκάρια. Από εκεί και πέρα, ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την απόκτηση και του Ομάρ Ρίτσαρτ. Τον θυμόμαστε λίγο πολύ, αν και δεν έπαιξε βέβαια αρκετά στον Ολυμπιακό. Το πέρασμά του από την ομάδα του Πειραιά, της ζώνης 23-24, του είχε κάνει 12-13 μάτια, να πάμε καλά. Με τον Ολυμπιακό είναι αριστερός μπακ, είναι Άγγλος, με καταγωγή από την Νιγηρία. Εκεί υπάρχει ένα σημαντικό κενό, στο αριστερό άκρο, και με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, από ό,τι φαίνεται, ο Άρης θα το καλύψει. Πέρσι έπαιξε δανεικό στη Ρίο Άβε, ανήκει στον όμιλο Μαρινάκη, ο συγκεκριμένος, και από την Νότιγχαμ Φόρεστ, στην οποία ανήκει, γιατί από εκεί θα τον αποκτήσει ο Άρης, έπαιξε στη Ρίο Άβε, και ένα παιδί το οποίο είχε πολύ, πολύ προοπτική μπροστά του, αλλά σημαδεύτηκε η καριέρα του και από αρκετούς τραυματισμούς, δυστυχώς. Φτάσει και την Bayern Monaco, θυμίζω. Παλιότερα. Είχε φοβερά περιθώρια εξέλιξη, αλλά δυστυχώς οι τραυματισμοί τον πήγα πίσω και δεν τον βοήθησαν να κάνει την καριέρα που ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει βάσει προσόντων. Είναι σε καλή ηλικία, είναι σε 28. Υπάρχει, από όσο γνωρίζω, χωρίς όμως ακόμη να έχει γίνει κάτι επίσημο, να το διευκρινίσω, οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά πάντως στο να ολοκληρωθεί και αυτό το deal με την αγγλική ομάδα προκειμένου να αποκτηθεί με μεταγραφή. Δεν θα έρθει ως δανεικός, θα έρθει ως ελεύθερος ο Μαρ Ρίτσαρντς στον Άρη για να καλύψει το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και επίσης ο Άρης πρέπει να κάνει το κόλπο γκρόσο με τον Μάνο Γκαρθία, την επιστροφή του προσωπικά του αγαπημένου μου παίκτη.
22: Εντάξει, η ποιότητά του το συζητάμε τρομερή.
3: Ναι, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη αν καταφέρει, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που μπορεί να του αλλάξει επίπεδο εκεί μεσοεπιθετικά, συνδέοντας τη μεσαία με την επιθετική γραμμή. Είναι φοβερές οι ικανότητές του. Ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά αυτός έδωσε το πάτημα και το ερέθισμα στον Άρη να το κυνηγήσει εδώ και ένα μήνα, το ζήτημα της επιστροφής του, καθώς φαίνεται μάλλον, δεν ξέρω, δεν περνάει καλά στο MLS, περιορίστηκε και λίγο ο ρόλος του, είναι η αλήθεια, στην ομάδα του εκεί στο Kansas City, και αυτό έδωσε το πάτημα στον Άρη να το τρέξει. Με τον παίκτη υπάρχει, από όσο ξέρω, προφορική συμφωνία για τα χρήματα που θα πάρει, αλλά και τη χρονική διάρκεια του συμβολέου. Το θέμα είναι να τα βρει ο Άρης και με την Kansas. Χθες η Ρίστο εμπαρόδοτα ξημερώματα δεν έπαιξε με τους Colorado Rapids στο παιχνίδι στο MLS. Αυτό προφανώς κάτι σημαίνει. Ναι. Δεν αγωνίστηκε, ήταν εκτός.
22: Για αγορά μιλάμε, για δανεισμό.
3: Κοίτα να δεις τώρα, ο Άρης τον πούλησε μαζί με τον Σουλεμάνο πολλά λεφτά εκεί. Ναι. Τον Μάνο Γκαρσία δεν νομίζω ότι θα να είναι τόσο γαλαντόμοι και να τον δώσουν έτσι ελαφρά την καρδία οι Αμερικανοί. Προφανώς ο Άρης θα πρέπει να δαπανίσει και εκεί ένα ποσό για να τον αποκτήσει. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το στάτους.
22: Ή αν δεν έχει εξοφληθεί ακόμα, να μην δώσει ο Άρης, ναι, να μην πάρει ο Άρης τίποτα, ας πούμε, από αυτή τη...
3: Τώρα αυτά είναι θέματα που χειρίζεται ο Κάντης με το Ρέγγες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο παίκτης θέλει. Το έχει πει και σε πολλούς φίλους που έχει κρατήσει επαφή εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι επιθυμώ να επιστρέψω. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα το καταφέρει ο Άρης. Τώρα θα είναι με αγορά, θα είναι με οργανισμό, με οψίων, θα είναι με κάποιο άλλο τρόπο. Νομίζω ότι θα το καταφέρει, και νομίζω ότι με τις προσθήκες αυτές που κάνει ο Άρης και με σίγουρα ένα στόπερ που είναι κοντά στο να τον αποκτήσει, γιατί αυτό είναι πια το τελευταίο που θα κάνει, να πάρει και ένα στόπερ σίγουρα. Σχηματοποιείται το ρόστερ, νομίζω, για την επόμενη
22: σειρά. Ναι, και θα είναι και αρκετά καλό, νομίζω, έτσι. Γιατί και στα φιλικά,
3: έτσι,
22: νομίζω.
3: Φαίνεται.
22: Καλή εικόνα είχαμε, και okay, εντάξει, με την Νάπολη, ναι, είναι και άλλο επίπεδο ομάδα, δεν το συζητάμε.
3: Εντάξει, εγώ θεωρώ ήταν άστοχο αυτό το φιλικό, έδωσα το φιλικό, προσωπική μου άποψη αυτή. Οκ, okay, αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι κακό, αναδείχθηκαν κάποια κενά.
22: Ναι, ναι, σίγουρα.
3: Φάνηκε ότι υπάρχουν κάποια ζητηματάκια, και από την Τετάρτη και μετά που έγινε αυτό το φιλικό, ο Άρης παρτιζιάζει. Όπως βλέπεις, με τα γραφικά τρέχει να καλύψει αυτά τα κενά. Και αν πάρει και ένα στόπερ, νομίζω ότι θα είναι σχεδόν σχηματοποιημένο ρόστερ για την επόμενη.
22: Και αύριο έχει αγώνα, έτσι. Κύπελλο, Μαγέμιση Καρδίτσας. Έξι ώρα.
3: Έξι ώρα. Είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού, βέβαια.
22: Σωστά.
3: Θα γίνει το παιχνίδι. Τυπικά γήπεδο που να γίνει στην Καρδίτσας. Υποχρεωτική συμμετοχή δύο νεαρών, θυμίζω. Γίνεται το 1 Ιανουαρίου 2005 και εντεύστεν. Άρα ένα ζήτημα και αυτό, να δούμε ποιου θα χρησιμοποιήσουν ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντάξει, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα. Ποτέ μιλάς ποτέ, βέβαια, γιατί έχουμε δει πολλά τα μάτια μας σχετικά στο θεσμό του κυπέλλου, αλλά η αναγκή της κατάστασης έχει ξεκινήσει μόλις εδώ και δύο εβδομάδες.
22: Έχουν αργεί το πρωτάθλημα εκεί, ναι.
3: Έχει και ζητήματα διοικητικά, ξεκίνησε με άλλο προπονητή, το Σκύβαλο, το εδώ και μια εβδομάδα ανέλαβε ο Απόστολος Χαραλαμπίτης. Γενικά τώρα βάζει παίκτες στο ρόστερ. Νομίζω ότι ο Άρης εύκολα ή δύσκολα θα το ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και θα αποκριθεί στην big phase της διοργάνωσης, και βάζει πλώρη να ετοιμαστεί μετά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος
22: το Σάββατο.
3: Καλαμάτα το ερχόμενο Σάββατο, ναι, το Αστέρα.
22: Είναι και το πρώτο μάτσο του πρωταθλήματος αυτού του νέου, εντάξει, μαζί με την ΑΕΚ. Ναι.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ, είναι 2-0.
7: Σπόρ FM Πάτρα.
24: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
25: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα.
8: Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
14: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Προς αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία, ενώ κορυφώνονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά με την Dortmund, χωρίς πάντως να υπάρχει οριστική συμφωνία. Αντιδράσεις από τους φίλους της ομάδας, με οπαδούς να έχουν συγκεντρωθεί στην Τούμπα εκφράζοντας τη δυσαρεσκία τους. Μέσα στη μέρα περνά από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό το αργότερο στη Δευτέρα. Προβάδισμα Κάσερες εναντί Πουέρτα για τη μεσαία γραμμή. Συνεχίζονται επαφές με την Τσίβας για τον Μεξικανό φορ Αρμάντο Γκονσάλες. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ για το μάτς με τη Λεύσκη Σόφια στην Τρίτη στο πλαίσιο των play-off του Champions League. Θέση στην ενδεκάδα της Ένωσης διεκδικεί ο Ζήνη. Ο Σουηδός ελίτ διαιτητής Γκλεν Νίμπερκ σφυρίζει στη Βουλγαρία, όπως έγινε γνωστό από την UEFA. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που από σήμερα στρέφεται στο πρώτο παιχνίδι με τη Χράντετς Κράλοβε στα play-off του Conference League. Ξεκούραστοι οι Τσέχοι στα μάτς με τους Πράσινους, καθώς αναβλήθηκαν οι επόμενες δύο αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα. Πολύ κοντά στον Ομάρ Ρίτσαρτς είναι ο Άρης που πλησιάζει σε συμφωνία με τη Νότιγχαμ για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Πιθανή μοιάζει η επιστροφή του Μανού Γκαρθία, με τους κίτρινους να προσπαθούν να φτάσουν σε deal με τη Sporting Kansas. Μέσα στη μέρα ολοκληρώνεται η απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου goalkeeper Ρικάρντο Βέλιο από τη Φαρένσε. Γνωστός έγινε ο διαιτητής της πρώτης αναμέτρησης του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Πρόκειται για τον elite σέρβο ρέφερι Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ορίστηκε στο μάτς της Πέμπτης στο Παγκρίτιο. Στις 9 και 4 ρίχνεται στη μάχη για ένα μετάλλιο στον τελικό του άλματος επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ ο Εμμανουήλ Καραλής. Στις 10 παρα 5 αρχίζει τις προσπάθειές της στον ακοντισμό η Ελίνα Τζένκο, μετάδοση από Ερδίο Σπορ. Με δύο ελληνικές παρουσίες σε τελικούς στο βραδινό πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, λίγο μετά τις 8 ο Αποστόλος Χρήστου συμμετέχει στα 100 μέτρα ύπτιο και μερικά λεπτά αργότερα η Άρτεμις Βασιλάκη θα προσπαθήσει για το καλύτερο στα 400 μέτρα ελεύθερο κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο χιλιάρι τουρνουά του Σινσινάτη με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον Καναδό Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Arsenal και Manchester City συγκρούονται στις 5 με φόντο τον πρώτο τίτλο της χρονιάς για το Community Shield στην Αγγλία. Το 18ο τρόπαιο Super Cup διεκδικούν οι κανονιέρηδες, το 8ο οι πολίτες. Μετάδοση από Ερδίο Sport. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της La Liga στην Ισπανία. Στις 6 η Santander φιλοξενεί την Villarreal και στις 8 η Εσπανιόλ υποδέχεται τη Levante. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και 7 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Χρήστος Ζομπόλης.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Αλλαγή στον ήχο, έχουμε πάνω Μπουρνά αντί του Παναγιώτη Ρήλου. Άλλος εορτάζων, έτσι, χθεσινός, χρόνια πολλά φίλε. Όλα τα καλά, με υγεία λοιπόν σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει. Είχαμε πολλούς χθες, χθεσινός, χρόνια πολλά φίλε. Όλα τα καλά, με υγεία λοιπόν σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει. Είχαμε πολλούς χθες.

ταξίδεψε ο Πίτς, καταλαβαίνετε ότι είναι κοντά στην μετακίνησή του εκεί. Λοιπόν, αυτά από τα της Θεσσαλονίκης. Τα αθηναϊκά θα τα δούμε την προσεχή ώρα. Περιμένω και τα μηνυματάκια σας για τον μπάσκετ, που δεν έχει πάρα πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Τώρα, ας πούμε, βλέπω μια είδηση στο sportfm.gr ότι ο κύριος Moses Wright θα παίξει με την Βόρεια Μακεδονία στο παράθυρο. Το προσεχές, παίζει προχρηματικά ευρωμπάσκετ, δεν παίζει προχρηματικά παγκόσμιο η Βόρεια Μακεδονία. Και ο Moses Wright, που ήταν να πάρει κυπριακό διαβατήριο, δεν το πήρε τελικά ποτέ και θα παίξει με τη Βόρεια Μακεδονία. Θα αγωνιστεί σε αυτά τα προχρηματικά στα τέλη Αυγούστου με την Αυστρία το πρώτο παιχνίδι. Στα τέλη του μήνα, θυμίζω, ο Moses Wright ήταν στη Ζαλγκίρις, υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα, ανακοινώθηκε, αλλά τελικά έφυγε και πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο. Πλήρωσε ένα buyout η Αρμάνι Μιλάνο και τον πήρε και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία. Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, και ενώ υπάρχουν και κάποια έτσι βίντεο που έχουν ανέβει στα social media με την άφηξη του Κωνσταντέλια, ο οποίος στέλνει και ένα μήνυμα, ο οποίος σε μια βιντεοκλήση λέει χαρακτηριστικά: αγαπά τον ΠΑΟΚ, αγαπά εσάς, λέει. Υπάρχει ένα βίντεο σχετικό στα social media, μπορείτε να το δείτε. Έχουν τραβήξει πολλά βίντεο από την άφηξη του Γερμανοί. Προφανώς και οι Έλληνες εκεί, επειδή υπάρχει και πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο, να πούμε, στη Βεσφαλία, που θα είναι η έδρα του Κωνσταντέλια εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή στην Ντόρτμουντ. Έχουν τρελαθεί και αυτοί τώρα, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν πάρουν και τον Κωνσταντέλια, είχαν και τον Καρέτσα ήδη εδώ και κάποιες εβδομάδες, θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για αυτούς εκεί πέρα. Βέβαια, όχι για τους φίλους του ΠΑΟΚ, που ξαναλέω, αντιδρούν πολύ σε αυτήν την εξέλιξη. Λοιπόν, και ο Ζαφίρης λέει: ήρθε, υπέγραψε και έφυγε. Λέει: το πιστεύω, λέει, ότι θα παίξει με την Μπραν. Ο Κωνσταντέλιας λες για να παίξει. Κοίτα, φίλε μου, αν μια ομάδα δώσει 25-30 εκατομμύρια, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει τον παίχτη να αγωνιστεί υπό το ρίσκο να τραυματιστεί. Δηλαδή, το θεωρώ αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει, γιατί ποτέ μιλείς ποτέ. Φίλος λέει ο Μιστακίδης, λέει, ξεφτύλισε τον Ιβάν Σαββίδη. Στον μπάσκετ θα γίνεται χαμός, στην μπάλα λέει θα είναι μισοάδιο. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά τα ξεφτύλισε και τα λοιπά είναι λίγο βαριές κουβέντες. Σίγουρα πρέπει ο κόσμος να αναγνωρίσει τον Ιβάν Σαββίδη όσα έχει δώσει στον ΠΑΟΚ. Γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προ Σαββίδη ήταν μια ομάδα που πάλευε να είναι τέταρτο-πέμπτη. Η αλήθεια είναι αυτή. Και με τον Σαββίδη έγινε πρωταθλήτρια δύο φορές. Κύπελλα πήρε, έπαιξε Ευρώπη, προχώρησε. Πράγματα που είχαν να δουν πάρα πολλά χρόνια οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Τώρα, προφανώς και ο ίδιος αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα και με τον αποκλεισμό της Ρωσίας γενικότερα με όσα συμβαίνουν εκεί. Και αποκομμένος είναι από την ομάδα, μακριά από την ομάδα τέλος πάντων. Εννοώ από άποψη απόστασης τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο να είναι το ίδιο ενεργός με το παρελθόν. Αλλά όπως και λέτε κι εσείς, okay, όταν υπάρχει ο Μιστακίδης που είχε ενδιαφερθεί για το ποδόσφαιρο. Και τελικά, επειδή δεν μπόρεσε να πάρει το ποδόσφαιρο, μπήκε στο μπάσκετ, γιατί κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Και στο μπάσκετ έχει ρίξει ένα σκασμό λεφτά και κάνει επενδύσεις και στο γήπεδο και σε ακαδημίες και μεταγραφές Όσμαν δεξιά και αριστερά, budget 15 εκατομμυρίων πλάς. Έτσι, καταλαβαίνετε και εσείς ότι ο κόσμος είναι έτσι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτά και από το κομμάτι του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε και τα. Μια και λέγαμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, να πούμε ότι ετοιμάζεται και το νέο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Το οποίο έχει βγει και ένα βιντεάκι σχετικό από την ΚΑΕ. Ένα γήπεδο το οποίο θα είναι από αυτά τα μπαλόνια που λένε. Τα οποία μπαλόνια λέγονται, αλλά μια χαρά είναι. Δηλαδή, όσες ομάδες έχουν, μια χαρά χρησιμοποιούνται και είναι και ασφαλή και είναι και μια χαρά. Και γίνονται και γρήγορα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει, ας πούμε, και δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΚ σαν Ελένα ένα μπαλόνι τέτοιο που έχουν πάει ακαδημίες και είναι μια χαρά. Το γήπεδο έχουν παίξει και εθνικές ομάδες, εκεί μικρές εθνικές ομάδες, στο παρελθόν κάποια φιλικά. Μια χαρά είναι να υπάρχουν εγκαταστάσεις και ας είναι και μπαλόνια, παιδιά. Χρειαζόμαστε γήπεδα. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: όταν παίρνουμε παίχτη από ομάδα που παίζει την πορεία της στην Ευρώπη, λέει, είμαστε μάγκες, λέει. Και δεν μας νοιάζει, λέει, να έχει αντιδράσει. Όταν συμβαίνει στις ελληνικές μας ομάδες, λέει, έχουμε αντιδράσεις. Εντάξει, παιδιά, ο κόσμος πάντα τα βλέπει από τη δική του, το δικό του το συμφέρον. Έτσι. Αλλά είπαμε, παιδιά, όπως εμείς πάμε και παίρνουμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο από δεξιά και αριστερά, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός τον Κάγκουα, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ τον Μάγερ, ο Ολυμπιακός πάει να πάρει, ξέρω εγώ, τώρα τον. Ξέρω εγώ ποιον πάει να πάρει, τέλος πάντων. Έχει πολλούς να πάρει. Τον Μεξικανό που πάει να πάρει. Ή ο ΠΑΟ, ξέρω εγώ, πήρε τον Ζαφίρη.
Έτσι,

έρχονται και άλλοι που έχουν περισσότερα λεφτά από εμάς και μας παίρνουν τους Κωνσταντέλιες, τους Πινέδες, έτσι, και τους διάφορους. Και δεν είναι πάντα θέμα χρημάτων, έτσι, γιατί, okay, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις όπως του Πινέδα, ας πούμε, δεν ήταν οικονομικό το θέμα, ήταν το παιδί θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του. Αλλά, ας πούμε, μια μεταγραφή τύπου Κωστούλα, τύπου Κωνσταντέλια, δεν μπορεί αυτά τα παιδιά, όταν έρχεται μια πρόταση από μεγάλη ομάδα, μεγάλου πρωταθλήματος, να τα εμποδίσει να ακολουθήσουν την τύχη του, έτσι. Και παίρνουν και τόσα πολλά περισσότερα λεφτά και πάνε και σε ομάδα που είναι σε μια πολύ μεγαλύτερη σκηνή, σε μια πολύ καλύτερη βιτρίνα από ότι το ελληνικό πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα, έτσι. Πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Λοιπόν, ο Στέλιος λέει από την Νέα Κηφισιά, αν ο Καρέτσας μετά που μπορούσε να λέει να έρθει στην Κηφισιά. Δύσκολα, φίλε μου, γιατί ο Καρέτσας μετά την Μπορούσια βλέπω να πηγαίνει σε καμιά Ρεάλ, σε καμιά Μπαρσελόνα. Αν το παιδί έχει την εξέλιξη που μπορεί και ελπίζουμε να έχει. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνυματάκια σας τα τελευταία. Και ενώ μπορείτε να δείτε όλα τα νέα στο sportfm.gr, να πούμε μια και λέγαμε για τον Πινέδα ότι έβαλε και γκολ τα ξημερώματα. Δεύτερο, σε 4 εμφανίσεις. Νικήσαν τη Χουάρες η Μοντερέι με 6-1. Έβαλε το 4ο γκολ της ομάδας του ο Πινέδα. Έχει και assist στο ίδιο παιχνίδι. Επίσης, να πούμε ότι από Αμερική μεριά, την Ήπειρο Αμερική, στο MLS είχαμε ήττα για την Ίντερ Μαϊάμι του Μέση, ο οποίος είχε ένα χαμένο πέναλτι, κακά εκτελεσμένο μάλιστα. 4-1 έχασαν από την αντίπαλό τους οι πρωταθλητές του MLS, γιατί μην ξεχνάμε είναι οι πρωταθλητές του MLS η ομάδα του Μέση. Χάσανε από την Νάσβιλ, νομίζω ήταν η φιναλίστη πέρσινη η Νάσβιλ, είχε χάσει από την Ίντερ Μαϊάμι, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, 4-1 χάσανε, ο Μέση έχασε πέναλτι, είχε assist. Και στο τέλος, τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, στις καθυστερήσεις εκεί, είχε και ένα διπλό δοκάρι στην ίδια φάση. Εντυπωσιακή φάση, αν τη δείτε. Από δική του προσπάθεια χτύπησε στο δοκάρι και ξανακάνει σουτ μετά και ξαναπάει στο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Μέση, ο οποίος είναι τώρα και σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Θυμίζω ότι πρόσφατα έχασε τον πατέρα του. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι που παίζει από την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Χόρχε Μέση, ο πατέρας του Λιονέλ. Θυμίζω ότι είχε πρόβλημα υγείας από τη διάρκεια του Μουντιάλ, τότε δεν είχε βγει προς τα έξω. Αλλά το λέγανε και από τότε, είχε κυκλοφορήσει σαν έτσι, πληροφορία ότι ο Μέση είναι γενικά πολύ επιβαρημένος ψυχολογικά και πολύ εύθραστος, γιατί ο πατέρας του είχε αυτά τα θέματα υγείας. Τελικά ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να αντέξει και έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, αυτά και από το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε σε ένα break. Ωραία, πάμε σε ένα break και γυρίζουμε για να έχουμε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού.

0: 4,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε λίγο θα έχουμε Γιώργο Τσανάκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Φίλος λέει, η πήρε το Βιτάλης που έπαιζε προκριματικά της Champions League. Ναι, και αυτό είναι αντίστοιχα μια συγκεκριμένη αλήθεια. Έτσι είπαμε, παιδιά, όταν το κάνουμε εμείς τους άλλους, είμαστε μάγκες, όταν μας το κάνουν οι άλλοι, το βλέπουμε λίγο περίεργα. Λοιπόν, όταν πουλάς, λέει ένας φίλος Τζιόλι και κουλιαράκι και παίρνει θέση του, λέει οποιοδήποτε άλλο, τι να λέμε, λέει ξεχνάμε εύκολα. Εντάξει, παιδιά, είναι μαγεία του ΠΑΟΚ που ανέδειξε αυτά τα παιδιά, γιατί ο ΠΑΟΚ τα ανέδειξε. Από τα σπλάχνα του είναι όλοι τους αυτοί. Και εντάξει, ήταν λογικό και επόμενο κάποια στιγμή το συγκεκριμένο παιδί να ανοίξει τα φτερά του για το εξωτερικό. Εγώ έτσι το βλέπω. Το timing πάντως είναι πολύ κακό, είναι δεδομένο αυτό. Αν είχε γίνει στις αρχές του καλοκαιριού, ο ΠΑΟΚ θα είχε και το χρόνο, ενδεχομένως παίρνοντας και τόσα καλά λεφτά, να κάνει μια μεταγραφή, δύο, να καλύψει το κενό. Και καλή μεταγραφή. Δεν λέω ότι θα είχαν την ίδια σύνδεση που είχε με τον κόσμο ο Κωνσταντέλιας, έτσι, γιατί είναι ξαναλέω παιδί από τα σπλάχνα του συλλόγου. Αλλά έχει να κάνει και με το timing περισσότερο. Τώρα, όταν ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί, έχει χάσει το μαξιλαράκι που είχε από την Ευρώπη και παίζει την ευρωπαϊκή του συνέχεια με την Μπραν, χάνει τον Ζίβκοβιτς με τιμωρία σίγουρα και χάνει και τον Κωνσταντέλια ίσως λίγες μέρες πριν τους αγώνες, είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, λάθος κατά τη γνώμη μου, λέει, που δεν ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Λούτζι. Λέει, υγιής θα βοηθούσε πολύ. Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω ότι θα επέστρεφε ο Λούτζι στον Ολυμπιακό. Ή έπαιξε το παιδί, πήρε τις ευκαιρίες του. Προέρχεται για αποχιαστό, που είναι δεύτερος στην καριέρα του. Βέβαια, από τον πρώτο είχε επανέλθει πολύ καλά το παιδί. Δεν είχε θέματα, ίσα καλύτερος επανήλθε. Αλλά όσο να είναι, okay, θα πάει στο Μαρούσι ο Λούτζι, που είναι πολύ καλή κίνηση και για το Μαρούσι. Δεν μπορούσε να παίξει με αυτό το συμβόλαιο στην Elite League με τον Πανιόνιο ο Λούτζι, όπως καταλαβαίνετε, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση για το Μαρούσι. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός θα πάρει λογικά έναν παίχτη. Τώρα ποιος θα είναι αυτός, ξέρω εγώ, θα είναι ο Πλώτας, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, ξέρω εγώ, ο Πουλακίδας ενδεχομένως, αλλά όχι άμεσα. Ο Πουλακίδας νομίζω θα ψάξει λίγες ακόμα εβδομάδες τουλάχιστον συμβόλαιο στο NBA, και αν δεν, δεν πρόκειται. Λοιπόν, έχουν αρχίσει ήδη τα πόνερα, λέει ένας φίλος, από τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Κροατία. Γράφουν για ενδιαφέρον ελληνικής ομάδας για τον Τόνι Φρουκ της Ριέγα, που είναι δεκάρι. Ναι, καλά, προφανώς, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ υποθέτω ότι το είχε μυριστεί ότι το πράγμα θα πήγαινε προς τα εκεί, και αν τελικά πουληθεί ο Κωνσταντέλια, θα έρθει καλός παίκτης. Δεν γίνεται να μην έρθει καλός παίκτης. Απλά, ξαναλέω, είναι άλλος το μέγεθος του Κωνσταντέλια Ελληνόπουλα από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ που πήγαινε σε όλα τα ελληνικά γήπεδα και το χειροκροτούσανε, και όποιος και να έρθει τώρα, έτσι, θα έχει να συγκριθεί με τον Κωνσταντέλια, που μπορεί να είναι πολύ καλός παίχτης. Ο Φρούκ, ας πούμε, της Ριέκα, που είναι πολύ καλός παίχτης, τον κοίταγε και ο Παναθηναϊκός του συγκεκριμένο παίχτη πριν από κάποιους μήνες, είναι παιχταράς, έτσι. Απλά δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια επιδραστικότητα με τον Κωνσταντέλια και αν θα έχει και την ίδια απήχηση και στον κόσμο. Αλλά όπως και να έχει, αυτό θα το δούμε σε διάστημα που θα κρατήσει καιρό. Δηλαδή, δεν θα το μάθουμε σήμερα αύριο. Ο Κωνσταντέλιας ήταν έτοιμος παίκτης, θα έπαιζε, ας πούμε, την Μπραν, μπορούσε να κάνει και τη διαφορά. Τώρα, αφού και αύριο είναι άρθρο που λέει ο λόγος, δεν ξέρω αν μπορεί στα συγκεκριμένα παιχνίδια να παίξει και να προσφέρει όσα θα πρόσφερε ο Κωνσταντέλιας. Ένας παίκτης, λέει, όταν πάει σε άλλη χώρα, πάει για ιατρικά και υπογραφές, όλα τα άλλα είναι επικοινωνιακά, λέει, σανό για τους φίλους μας, λέει ο φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο. Εντάξει, παιδιά, οι Γερμανοί και έγκυροι Γερμανοί δημοσιογράφοι λένε ότι ακόμα δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία. Έτσι, όταν το λένε έγκυροι δημοσιογράφοι, εμείς οφείλουμε να τους ακούσουμε. Έτσι. Και έχουμε δει πολλές φορές να έρχεται παίκτης για ιατρικά και εξετάσεις και τελικά να μην υπογράφει. Και όχι μόνο επειδή μπορεί να προέκυψε π.χ. κάποιο θέμα ιατρικό, αλλά γιατί κάποια στιγμή, την τελευταία στιγμή, δεν βρέθηκε τελικά η χρυσή τομή. Και οι λεπτομέρειες δεν ήταν τελικά τόσο λεπτομέρειες όσο νομίζαμε ενδεχομένως. Έτσι. Ντόρτμουντ όλοι φέτος. Καλά, σίγουρα αν πάει ο Ντέλιας, παιδιά, η Ντόρτμουντ θα γίνεται χαμός στα παιχνίδια της, και από τους Έλληνες που θα είναι εκεί, και φυσικά τηλεοπτικά θα έχουν το ενδιαφέρον. Ο φίλος λέει 40 εκατομμύρια για Κωστούλα και 28 για τον Κωνσταντέλια, λέει ο φίλος Αλέξανδρος. Παιδιά, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του ενός παίκτη του άλλου, που και ο Κωστούλας είναι πολύ καλός παίκτης. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Κωστούλας έπαιξε Champions League. Αυτή η βιτρίνα πάντα πληρώνεται παραπάνω. Και ίσως και επειδή είναι και 5 χρόνια μικρότερος ο Κωστούλας, ας πούμε, από τα. Πήγε στα 18 του, 19 τέλος πάντων, στην Brighton. Ο Κωνσταντέλιος πάει στα 23-24 στην Γερμανία. Αυτά τα 5 χρόνια μπορεί εμένα να μας φαίνονται λίγα, αλλά για μια ομάδα που τα υπολογίζει όλα με τα πολιτικές αξίες και τα συναφή, τα μετράνε. Λοιπόν, έχουμε. Πάμε κατευθείαν Γιώργο Τσανάκα, πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, γιατί μπορεί να γίνεται χαμός από το πρωί με τον Κωνσταντέλια, αλλά και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δραστήριος με τα γραφικά τις τελευταίες ώρες και περιμένουμε άμεσα εξελίξεις, ανακοινώσεις και τα συναφή. Έλα, φίλε, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, Χρήστερα?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Δεν σας αφήνει να ερεμήσετε ο Ολυμπιακός, ε?
1: Είχαμε 15 Αύγουστο γεμάτο.
0: Καλά. Συνήθως τέλη Αυγούστου γίνεται το χαμό στον Ολυμπιακό, τώρα έγινε από το 15 Αύγουστο.
1: Εντάξει, μωρέ, τελευταίο 15 ημέρο πάντα, ξέρεις, Λουμπερούς τι πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα υπάρχει και ανάγκη μεγάλη, μετά και το ραντεβού που έγινε. Έτσι και το Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χρυσό Λουίς, με τη Λίμπερ που συμφωνήθηκε να υπάρξει ενίσχυση σημαντική και σοβαρή για την ομάδα, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να ανέβει και η ποιότητα του ρόστερ. Γιατί όπως και να κάνουμε, ο Ολυμπιακός έχει ακόμα κενά στο ρόστερ του και χρειάζεται παίχτες που θα τον βοηθήσουν σημαντικά, έτσι, σε εισαγωγικά εγώ θα πω επόμενη μέρα. Για να μην, εγώ λέω πάνω απ' όλα, για να είναι και ο Ολυμπιακός καλύτερος, αλλά και να μην κουβαλήσει όλη αυτή την ιστορία του αποκλεισμού μέσα σεζόν. Θα μου πεις, οκ, okay, ναι, μεν έχει λήξει η Ευρώπη, αλήθεια, ο Ολυμπιακός είναι εξασφαλισμένος, αλλά πάντα ξέρεις πολλές φορές στην αρχή της σεζόν μια ευρωπαϊκή αποτυχία. Ναι. Μπορεί να την κουβαλάς μέσα στη
0: ιδέα. Να φτιάξει η ψυχολογία του κόσμου πολλές φορές αυτό, έτσι. Γιατί,
1: καλά, είναι... και αυτό, ναι. Εντάξει, το πρώτο βήμα έγινε, νομίζω, με τη ψυχολογία του κόσμου, έτσι, με την παραμονή του προπονητή. Αλλά ασφαλώς όλοι ξέρουν ότι χρειάζονται και μεταγραφές. Έγινε και χθες και ένα ραντεβού, μια σύσκεψη στο Ρέντι για τα μεταγραφικά ζητήματα. Και βλέπουμε ότι άμεσα ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει κατά περιπτώσεις. Με φρόνηλα από χθες το βράδυ στην Ελλάδα. Μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την είχε εδώ και αρκετές εβδομάδες στο τραπέζι. Τις τελευταίες μέρες υπήρχε συμφωνία μαζί του. Και πλέον ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε, τον έφερε άμεσα στην Ελλάδα. Παίρνει τα ιατρικά του, τα εργομετρικά του, για να υπογράψει συνέχεια διαιτές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ένας χάφετς πάρα πολύ έμπειρος, πάρα πολύ... εγώ νομίζω ότι... εντάξει, έχω και μια συμπάθεια παραπάνω στους παίκτες στην Ιταλία, και πόσο μόνο και σε εκείνη την Αταλάντα του Γκασπερίν, αλλά έχει αποδείξει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο Φρόιλερ που είναι σε εξαιρετική κατάσταση, παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ.
0: Ναι, βασικός όλα τα μάτς.
1: Βασικός όλα τα μάτς. Το τελευταίο κιόλας με την Αργεντινή, που παίζαμε 10 παίκτες, νομίζω παίξε μέχρι το 110, 115, παίξε το... μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, τους καλύτερους παίκτες της Ελβετίας, πάρα πολύ εμπειρία ασφαλώς. Έχει να φέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά ξεκάθαρα στον Ολυμπιακό, γιατί είναι ένας παίκτης που του αρέσει να παίζει πολύ και με την μπάλα στα πόδια. Ο Ολυμπιακός τέτοιους χαφ δεν έχει πολλούς, η αλήθεια είναι. Και επειδή είναι ένας προσφερθής που μπορεί να παίξει κάθετα, μπορεί να μεταφέρει την μπάλα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, νομίζω ο Ολυμπιακός τον χρειαζόταν αυτόν τον παίκτη. Πλέον μια τυπικό το θέμα να τελειώσουν όλα τα. Όλες τις εξετάσεις να υπογράψει και να ανακοινωθεί σύντομα ο Ελβετός χαφ, ο ένας από τους δύο χαφ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ο δεύτερος πρέπει να δούμε αν θα είναι ο Κάσερες ή ο Πουέρτα. Πιθανότατα ένας εκ των δύο θα είναι. Αυτή τη στιγμή ο Πουέρτα μοιάζει να είναι πιο μπροστά από τον... ο Κάσερες μοιάζει να είναι πιο μπροστά από τον Πουέρτα.
0: Της Τουλούζ, έτσι.
1: Της Τουλούζ ο χαφ. Μάλιστα παίρνουν και έναν δανό χαφ η Τουλούζ, ένα κεντρικό χαφ δανό, νομίζω Γιώργενσεν λέγεται. Σήμερα τον έκλεισαν, αν μπορεί και αυτό κάτι να σημαίνει. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στα 9 εκατομμύρια για τον Κάσερες. 9 συν 2 επιστοιχίες με μπόνους, δηλαδή στα 11 εκατομμύρια. Νομίζω ανέβει στα 10 και λίγο παραπάνω ο Ολυμπιακός για να καταφέρει να πει στην Τουλούζ να δώσει τον ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος θέλει να έρθει στην Ελλάδα, όπως έχει πει στον άνθρωπο του Ολυμπιακού. Οπότε περιμένουμε και τις εξελίξεις που θα είναι και εκεί άμεσα.
0: Γιατί μαζεύονται πολύ αν πάρει και δεύτερο.
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, γιατί από τη στιγμή που θα πάρει δύο Ολυμπιακός θα φύγει ένα σίγουρα. Εκεί πρέπει να δούμε αν θα είναι ο Σιπιόνι, αν θα είναι ο Γκαρθία.
0: Ο Γκαρθία να φύγει πάντο. Μετά από ανανέωση στα 36, το βλέπω λίγο, ξέρω, μου κάνει λίγο περίεργο.
1: Κοίτα, ο Γκαρθία επειδή είναι και ένας ποδοσφαιριστής που εκτιμάει πολύ ο προπονητής, το ξέρουμε αυτό.
0: Καλά, ναι. Έχει κατηγορηθεί κιόλας για το πώς τον εκτιμάει.
1: Έχει κατηγορηθεί γι' αυτό, οκ. Okay. Για μένα πάντως βέβαια στα προκριματικά ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Πραγματικά, ο καλύτερος του χαφ ξεκάθαρα, με διαφορά νομίζω. Και από τον Έσε και από τον Μουζακίτη. Και από τον Σιπιόνι που έπαιξε στο δεύτερο μάτι και okay, δεν είναι κακός. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να δει πως μπορεί να δώσει δανεικό τον Σιπιόνι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τον πουλήσει. Εκτός και αν είχε πολύ μεγάλη προσφορά για τον Αργεντινό, γιατί είναι ένας παίκτης που πήρε πέρυσι, ναι. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ.
0: Δεν είναι και πιτσιρικάς, έτσι λες ότι ναι. Άμα παίξει μπορεί να εξελιχθεί κιόλας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή θα ήταν καλύτερο νομίζω για τον ίδιο να πάει σε μια ομάδα που θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής, γιατί ακόμα και εδώ να μείνει και να φύγει από το χαφ, δεν θα είναι η πρώτη επιλογή. Το καταλαβαίνω.
0: Σίγουρα. Πλέον θα είναι τεταρτοπέμπτη, λογικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όποιος και να μείνει δηλαδή από το Γκαρθία Σιπιόνι, θα είναι η επιλογή που θα είναι αυτό που είπες, τεταρτοπέμπτη. Εντάξει, για τον Έσε ακούγονται πολλά από το εξωτερικό και είναι λογικό να Υπάρχουν πολλές ομάδες που τον κοιτάζουν, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τον δώσει τον Έσε.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τον κρατήσει, γιατί με τον Έσε, τον Φρόιλερ, έναν ακόμα χαφ, και από πίσω να έρχεται και ο Μουζακίτης και ο Γκαρθία, ήταν πολύ γεμάτο το κέντρο. Ήταν ίσως νομίζω και ο κέντρος άξονας που θα είχε τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός.
0: Για φορ, τι έχουμε.
1: Για φορ,
0: με τον Μεξικανό.
1: Ο Χορμίγκα, Αρμάντο Γκονζάλες, ο Σέντερ Φορ, συζητήθηκε το όνομά του αρκετά χθες στη συνάντηση που είχε με τη Λίμπερ, με τους ανθρώπους του μεταγραφικού σχεδιασμού και με τον Μονταντά, ένα κατευθείαν ραντεβού για αρκετή ώρα, που μιλήσανε και ήταν μια περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει από τον Ολυμπιακό και το τμήμα σκάουτινγκ, αυτή του Μεξικανού. Μια πρώτη προσφορά που κάνει ο Ολυμπιακός, περισσότερο διερευνητική ήταν, όπως καταλαβαίνω, γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ, 6,5 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Για τον ποδοσφαιριστή είχε απορριφθεί, αλλά ο Ολυμπιακός θα επανέλθει σήμερα, έχει το μάνατζερ εδώ, αν δεν έχει έρθει ήδη. Θα επανέλθει σύντομα για να κλείσει τον ποδοσφαιριστή. Είναι ξεκάθαρη θέληση του Ολυμπιακού να τον πάρει τον ποδοσφαιριστή. Έχει μιλήσει και με τον ίδιο, ο οποίος θέλει να έρθει. Το έχει πει και στους ανθρώπους της Τσίβας. Και πλέον, νομίζω με την έλευση του εκπροσώπου του, ο Ολυμπιακός θα καταθέσει νέα πρόταση πολύ πιο κοντά στα θέλω της μεξικανικής ομάδας για να τον κάνει δικό του. Είναι η ρήτρα στα 15 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σε 13 ευρώ.
0: 13 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, σε 13 εκατομμύρια ευρώ. Οι Μεξικανοί είναι διαλλακτικοί, δεν έχουν πρόβλημα να πέσουν στα χρήματά τους και να κρατήσουν ένα ποσοστό μεταπόληση. Οπότε νομίζω βλέπω ότι ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στα 8, ανεβαίνει στα 9, κάπου εκεί, για να κλείσει τον deal με ένα ποσοστό μεταπόληση ή να κρατήσουν και 100% από τα δικαιώματα, καταλαβαίνεις και εσύ τα μπόνους, να προσεγγίσει αρκετά τα νούμερα που θέλει η Τσίβας για να τον πάρει. Είναι ξεκάθαρα ο νούμερο ένας στόχος του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή για την κορυφή της επίθεσης.
0: Αυτός παίζει μόνο center for, έτσι, Γιώργο. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει και
1: δεύτερος. Μπορεί να παίξει και δεύτερος.
0: Γιατί επειδή παίζει με έναν και έχει τον Ελκαμπή που εντάξει, το θεωρείς βασικό ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Προφανώς και θέλει και μια εναλλακτική, γιατί υποθέτω και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσου είναι για να φεύγουν.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλει μια εναλλακτική. Ήταν μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός κοιτούσε τόσο καιρό, ήταν αυτή του Μπενταγέμ, της Τρουά, ο Μαρογκινός ο φόρο. Τελικά καταλήγουν στο Μεξικανό. Είναι νούμερο ένα επιλογή αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό. Ακριβή περίπτωση, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, από την Ισπανία κυρίως. Υπήρξε τουλάχιστον τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχε γραφτεί μέχρι για την Ντόρτμουντ, για την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο ποδοσφαιριστής. Είχε κάνει δύο προηγούμενες σεζόν φοβερές. Φέτος τώρα το 26. Τους τελευταίους μήνες που ξεκινάει έτσι προς καλοκαίρι ο πρόγραμμά του, μετά το Μάρτιο τέλος πάντων, δεν έχει μπει τόσο καλά.
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων εμρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων εμρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
2: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Είναι ένας 23χρονος χαφ της Bilbao.
0: Βάσκο σίγουρα, και από το όνομα και από την ομάδα.
1: Ακριβώς. Γράφεται ότι ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που ήταν περισσότερο στη λίστα του Ολυμπιακού πιο νωρίς στη σεζόν. Ο Ολυμπιακός είχε πάει να πάρει κι άλλον παίχτη του Bilbao στο ξεκίνημα της σεζόν. Πάλι σε νεαρή ηλικία. Δεν νομίζω πως είναι αυτός, δηλαδή ο χαφ, ο κεντρικός χαφ ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει τώρα.
0: Ναι, okay, θέλει κάτι πιο έτοιμο, έτσι.
1: Τώρα, μπορεί να διέρευσε τώρα, καταλαβαίνει.
0: Θέλει κάτι πιο έτοιμο.
1: Βέβαια.
0: Εφάνηκε από το Φρόιλερ και από τους άλλους δύο που τσεκάρει. Ναι, εντάξει.
1: Κοίτα, και ο Πουέρτα 23 είναι. Αλλά ο Πουέρτα...
0: Εντάξει, βασικό στο Μουντιάλ τώρα τι.
1: Βέβαια. Είναι και η πιο δύσκολη περίπτωση αυτή για τα χαφ του Ολυμπιακού, ο Πουέρτα, που παραμένει στη λίστα, αλλά. Όποια από τις δύο κάθεσε στον Ολυμπιακό πιο γρήγορα, σε αυτή θα προχωρήσει, δηλαδή εννοώ που έρθει η Κάσερες. Αν δεν κάνει κάθε από τις δύο, που το βλέπω δύσκολο, θα πάει κάπου αλλού. Και φυσικά με το Ολυμπιακό θα πάει και για αριστερό εκτρέμ. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω μέχρι τώρα, σε επίπεδο ονοματολογίας εννοώ. Και είναι πολύ πιθανό να πάει και για δεξί μπακ.
0: Έχει πολύ πράγμα και με αποχωρήσεις, έχει πολύ πράγμα.
1: Βέβαια, για, για την περίπτωση του Μαφέο, εννοώ ότι αυτό μπορεί να σημαίνει. Και είχε πολλές αποχωρήσεις όπως είπες. Όπως είπαμε σίγουρα θα φύγει ένας χαφ. Μπορεί να έχουμε αποχωρήσει δεξιού μπακ, δηλαδή του Μαφέο, να πάει κάπου γανικός. Να το δούμε αυτό.
0: Γιατί είναι περίεργη
1: κατάσταση. Έχει δύο από τους τρεις φόρους θα δώσει σίγουρα. Μπορεί και τους τρεις στο τέλος.
0: Και τον Κλέιτον, ναι, μαζί με τον Ταρέμι και τον Γιέραμι που λες έτσι.
1: Ναι. Είναι πιθανό. Να δούμε αν έχουν προτάσεις για κάποιους παίκτες. Ο Ολυμπιακός εκεί τι θα κάνει. Για τον Έσο Ολυμπιακός, όπως σου είπα, δεν θέλει να τον δώσει. Ας πούμε, αν έρθει για τον Ζέλσον, μπορεί να είναι τον Τζικίνιο, μπορεί να έρθει για τον. Για οποιονδήποτε άλλο, για τον Πιρόλα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να δούμε τι έχει να γίνει, γιατί έχει ακόμα 15 μέρες, λίγο παραπάνω από 15 μέρες, 16-17 κλείνει αρχές Σεπτεμβρίου το παράθυρο, το μεταγραφικό. Αλλά σίγουρα θα έχει πάρα πολλές αλλαγές. Γιατί μην ξεχνάς ότι ο Μεντιλίμπερ είναι αυστηρός αυτά. Θέλει 25-26 ποδοσφαιριστές. Ιδανικά 25, δηλαδή οι 17 ξένοι.
0: Τώρα φτάνουν τους 45 όπως τα βλέπω.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός, εφόσον πάρει αυτούς τους 5 με 6 ποδοσφαιριστές που λέμε, πάει στους 35.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να φύγουν 10.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ. Είναι πολύ, όπως και να το κάνουμε. Και πάντα εγώ αφήνω ένα μικρό παράθυρο μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και έναν Έλληνα.
0: Τελευταίο ερώτημα. Με τον Αντρέ Λουίς έχει κλείσει το θέμα. Υπάρχει κάποια εκκρεμότητα.
1: Τυπική υπόθεση είναι. Τυπική υπόθεση.
0: Γιατί
1: είναι
0: δεν έχει βγει ανακοίνωση, αυτό το λέω.
1: Είναι γραφειοκρατικά ζητήματα, δηλαδή άδεια εργασίας και τα σχετικά δηλαδή. Οπότε είναι στη Βραζιλία, προπονείται ατομικά. Και μόλις είναι εντάξει όλα τα χαρτιά του από τους Αμερικανούς, θα ταξιδέψει να βάλει την υπογραφή του. Και να ανακοινωθεί κυρίως. Αυτό δηλαδή είναι τυπικό, έχει πουληθεί, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, πάμε break γιατί κάναμε αρκετό over και επιστρέφουμε για το τελευταίο 25 λεπτό περίπου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε καρφί. Νίκο Παγκάκη, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Τον έχουμε κοντά μας, τον έχουμε μαζί μας. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις. Καλή δύναμη, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, καλά, και σε σένα. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, ήρθα ένα μεταγραφικό σενάριο, από αυτό θα ξεκινήσουμε, έτσι.
0: Όπα, ναι.
1: Το οποίο σοφός δημοσιότητας, το οποίο όμως δεν επιβεβαιώνεται και δηλώνει και Παντελή Άγρια ο Παναθηναϊκός για ενδιαφέρον της Χάλ για τον Ανδρέα Τετέη.
0: Okay.
1: Με τη Χάλ το τελευταίο που θυμόμαστε όλοι, το οποίο ισχύει, είναι ότι ο Σέχου είχε έρθει από την Αγγλία στο Τριφύλι, mm-hmm. ο οποίος είχε αποκριθεί και νωρίτερα από τη Σάουθεν με ένα μικρό κόστος τότε στη Χάλ κτλ. Και αυτή φαίνεται να είναι το μόνο ενδιαφέρον που υφίσατε. Κατά καιρούς φιλολογικά γράφηκαν διάφορα σενάρια ότι έρχεται κάποιες ματιές σε Παναθηναϊκού ή Χάλ.
0: Έχει πάρει τον Τζολάκη, θυμίζουμε, έτσι.
1: Ποτέ. Ναι, έχει πάρει τον Τζολάκη, άρα κοιτάει την ελληνική αγορά, αλλά με τον Μπελίστη, με τον Νατετέ, συγγνώμη, δεν επιβεβαιώνεται το παραμικρό από τον Παναθηναϊκό, δηλώνουν άγνοια πράσινη για τέτοιο σενάριο. Οπότε, πριν υπάρχει φωτιά, σβήνει έτσι και πριν βγει καπνός από τον Παναθηναϊκό το συγκεκριμένο κομμάτι. Το διαψεύδουν οι πράσινοι με λίγα λόγια, για να το πούμε έτσι απλά. Οι πράσινοι, οι οποίοι σήμερα, φίλε, γυρίζουν στα βάσανα, σε εισαγωγικά, γιατί είναι ευχάριστα βάσανα αυτά, το να διεκδικήσει θέση στην Ευρώπη, στις προπονήσεις, στη διάθεση του coach θα τεθούν ενός play-off ο Τσάπρας, θα φυσικεί εκτίσει την ποινή του πλέον. Mm-hmm. Για τη revenge θα τρέξει ο Καλάμπρια, όπως έχουμε πει, ενώ ο Κάνγκουα υποθυμίζει ότι δεν έχει κάποιο δικαίωμα συμμετοχής. Και ο Παναθηναϊκός γενικά θα είναι θα έχει μεγαλύτερο, περισσότερο παίκτες σε ετοιμότητα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι το aggressive παιχνίδι που ζητούσε στην Ολλανδία ο coach και το ζητάει και στους αγώνες, έχει και το τίμημά του. Έτσι, η επιθετική άμυνα δηλαδή που ζητάει και τίμημα. Γιατί να πούμε ότι ο Τσάπρας είχε χάσει τη ρεβάνση επειδή στα προηγούμενα τρία παιχνίδια είχε δεκτή κάρτα. Τη θέση του όμως αντικατέστησε ο Κάτης, που επίσης πήρε κάρτα, με συγχωρείτε, στη Σόφια, και αγωνίστηκε, μπορεί να αγωνίστηκε βασικά στη θέση του Τσάπρα, γιατί ο Νίσου πήγε σε τριάδα στην άμυνα για να το μακιγιάρει αυτό το πράγμα. Ωστόσο θέλω να πω ότι το να ζητάς από τους παίκτες σου να είναι πολύ πιο δυνατή και το τίμα εξαρτάται, ξέρεις, και σε τι διαιτητή θα πέσεις και σε τι κατάσταση διαχειριστική. Ο Παναθηναϊκός έχει την ατυχία να γεμίσει κάρτες αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Οπότε, εντάξει, θέλει λίγο προσοχή.
0: Βλέπεις να κρατάει την τριάδα τώρα?
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Νομίζω ότι τώρα θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, γιατί
0: και με Τσάπρα, λες,
1: ξεκάθαρο ότι το έκανε καθαρά και μόνο για το κομμάτι της διαχείρισης, επειδή δεν είχε δείξει μπακ καθαρόιμο. Mm-hmm. Ειδικά στο δεύτερο αγώνα θα είναι και ο Καλάμπρια, λογικά, που πάντα ξέρεις, εγώ σε αυτό το κομμάτι, φίλε, το να έχεις έμπειρους παίχτες δίπλα σε κάποια άλλα παιδιά δίνω πολύ βάρος, γιατί κάποτε το έχουμε δει το έργο στις πόσες ακαδημίες του Παναθηναϊκού και τα πιο νέα παιδιά έβγαναν κάποιους παίχτες που είχαν για παράδειγμα δίπλα να πάρουν σώο ο Βασινάς, και πόσα πράγματα παίρνεις από αυτό. Έτσι λέω ότι και ο Κάτερς για παράδειγμα πόσα πράγματα έχει να πάρει ως δεξί στόπερα το De Frey, και έτσι κάπως εξελίσσεσαι από τον αγωνιστικό ρυθμό και τους πιο έμπειρους δίπλα σου, βελτιώνεσαι και γίνεσαι κάτι. Αν και ο Κάτερς πραγματικά αυτού το παιδί, δηλαδή έκανε και ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια, αλλά είναι και σε εξαιρετική κατάσταση νομίζω, έτσι. Γενικά δείχνει δηλαδή ότι το μέλλον του ανήκει να είναι καλά, να έχει υγεία το παιδί και όλα να πάνε καλά. Τώρα 6 ώρα έχει προγραμματιστεί η προπόνηση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο νεότερο γύρω από αυτό το κομμάτι.
0: Βλέπεις αλλαγή στην επίθεση? Γιατί εμένα εκεί πάει το μυαλό μου περισσότερο. Δηλαδή με τον Τετέ να έχει μπει καλύτερα, με τον Τέσσερς να βάζει γκολ στην επιστροφή του. Εντάξει, δεν ξέρω αν το παιδί μπορεί ακόμα να βάλει 90 λεπτό καλά, ας πούμε. Έχεις τον Γκαρσία που τα πήγε καλά δεξιά, οπότε για ποιο λόγο να το βγάλεις, ας πούμε?
1: Κοίτα, τον Γκαρσία δεν θα το βγάλει νομίζω.
0: Όχι, λέω να το βγάλει από δεξιά, να το βάλει στην κορυφή ίσως.
1: Ναι, όχι, δεν είναι πρόκειτο να το κάνει αυτό. Κοίτα, δεξιά, ο Γκαρσία καταρχάς να πούμε ότι αποκτήθηκε κυρίως για τη δεξιά πτέρυγα.
0: Ναι.
1: Για δεξί εξτρέμ. Και αυτό γιατί έχει κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν έχουν σε τόσο μεγάλο βαθμό οι υπόλοιποι. Έχει τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει εδώ και καιρό εξτρέμ τα οποία θα στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα και θα πάνε στην περιοχή. Ο Γκαρσία το έχει στον απόλυτο βαθμό αυτό. Όχι επειδή έβαλε τον γκολ, το είχε και το έχει. Το ξέρεις και εσύ. Τα χαρακτηριστικά του είναι αυτά. Και ταχύτητα είναι και μπάλα ξέρει και επαφή με τα δίχτυα έχει. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα το βγάλει δεξιά. Αντίθετα θεωρώ ότι μπορεί να πηγαίνει με 4-4-2 και αντί είναι ο Γκαρσία στα πλάγια ο Παναθηναϊκός, ή μπορεί να πηγαίνει, αν χρειάζεται την ώρα του αγώνα, να το μεταθέσει ως δεύτερο επιθετικό, εάν και εφόσον χρειαστεί, ή σε μια τριάδα μπροστά μπορεί να το χρησιμοποιήσει, γιατί δεν μοτιώνει ο Νίσο γενικά. Δεν μείνει σε ένα σύστημα. Εντάξει, το άρχισε με 3-4-3, το έκανε 4-4-2 κάποια στιγμή και τελείωσε με 5-3-2. Δηλαδή, δεν, μας το έλεγε και το καλοκαίρι στην προετοιμασία ότι εντάξει, παιδιά, τα συστήματα είναι για να τα συζητάμε. Υπάρχουν ένα-δύο βασικοί άξονες, αλλά αλλάζουν στο παιχνίδι αυτά. Και ειδικά οι ομάδες του Νίσου που έχουν και κίνηση εσωτερικά. Δηλαδή, γίνεται τριάδα στην άμυνα, ανεβαίνει ένας μπακ ψηλά, μένει ο άλλος μπακ πίσω, κάνει μια τριάδα η ομάδα έτσι κι αλλιώς. Πολλές φορές ζητάει από τους ακραίους να συγκλίνουν προς τα μέσα και να πηγαίνουν τα full back πιο ψηλά. Εντάξει, είναι μια ιστορία, ξέρεις, σαν, πώς θα το πω τώρα, συγκοινωνούν τα δοχεία όλο αυτό, στο πώς αναπτύσσει το Παναθηναϊκός. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν νομίζω να αλλάξει πολλά πράγματα. Τώρα, για την επίθεση, αυτή τη στιγμή ο Τετέι επιστρέφει. Πρέπει να πάρει λογικά κάποιο χρόνο συμμετοχής για να ανεβάσει τροφές, αφού αισθάνεται καλύτερα, ήδη αισθάνονται καλά στο εξωτερικό, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, το ρωτούσε και ο κόσμος βασικά πώς είσαι και αυτά, και λέει, παιδιά, εντάξει, πέρασε, δεν με ακούμπησε, αλλά δεν πάβει να χρειάζεται μια διαχείριση, έτσι. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη, νομίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει τα πλάγια, οπότε δεν υπάρχει λόγος να βγει. Σε ό,τι αφορά το Cyril Dessers, είναι προφανές ότι δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτά ακόμα. Ακόμα και παρότι το βάλε τον γκολ, εγώ δεν παραμυθιάζομαι σε αυτό το κομμάτι. Ο Dessers το βάλε τον γκολ γιατί έχει μεγάλη ποιότητα και γιατί είναι ένας παίκτης που πραγματικά όταν είναι στα καλά του νομίζω προσφέρει πάρα πολλά μέσα στο box εκτός. Αλλά και το θεωρώ ότι έλεισε πάρα πολύ πέρσι, πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό όπως είχε στηθεί πάνω του. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή έδειξε ότι χρειάζεται χρόνο στα δικά μου μάτια και ας έβαλε τον γκολ επειδή είναι παιχτάρα. Τώρα τα υπόλοιπα, οκ. Okay. Και ο Ραστόντερ παραμένει ένα φορ περιοχής που για να μπορέσει να αποδώσει και τα μέγιστα, γιατί ήδη έχει βάλει γκολ και ο Ραστόντερ, να θυμίσω, και σημαντικό γκολ, για να μπορέσει να αποδώσει και στα μέγιστα, πρέπει να τον τροφοδοτήσει και η ομάδα. Πρέπει δηλαδή να μπει και στο πνεύμα όλης της ομάδας και εκείνος και η ομάδα στο όλο το πνεύμα του Νίστρουπ για να μπορέσει να τροφοδοτούνται με μεγαλύτερη ευχέρεια η επιθετική του Παναθηναϊκού. Όλο αυτό είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο, αλλά ξέρεις τι, είναι καλύτερο να έχεις να τραβήξεις 4 χαρτιά για να ρίξεις το τραπέζι παρά να έχεις να τραβήξεις όπως πέρσι, ας πούμε, 1-1,5. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό για ένα προπονητή να έχει την ευκαιρία να επιλέξει μέσα από παίκτες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και μπορούν να κάνουν και τη διαφορά. Τώρα από εκεί και πέρα, φίλε, έχουμε την αναβολή δεδομένα.
0: Ναι. Και οι Κράλες Κράλοβ έκανε διπλή αναβολή κιόλας, έτσι να πούμε, και πριν, δηλαδή αυτό του Σουκού, και το επόμενο δεν θα έχει πρωτάθλημα για να αφοσιωθεί στον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα την αναλύσαμε χθες, είπαμε ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει πολύ προσοχή στο επιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα η άμυνά της έχει έδειξε κενά με την Μπεσίκτας, που είναι και η Μπεσίκτας μια πολύ καλή ομάδα. Ωστόσο νομίζω ότι είναι μια ομάδα που αν δεν προσέξεις μπορείς να κάνεις μια επιθετικά και να σε βάλει πάλι σε μπελάδες να...
0: Εντάξει, και από την Μπεσίκτας που έχει πολύ ποιότητα, δύο γκολ έφαγε σε δύο μάτς. Δηλαδή είναι ότι τη σε βάλει καμιά πεντάρα.
1: Όχι.
0: Άρα κάτι καλό κάνει για αυτή η ανασταλτικά. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολο.
1: Κοίτα, δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες τώρα όταν ήταν στα play-offs. Εύκολη ομάδα δεν υπάρχει. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν παραγωγική γενικά. Στη γραμμή κρούσης, γιατί είδα ότι εκμεταλλεύεται και τους καινούς χώρους και στο τελευταίο τρίτο γηπέδου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα επειδή ήταν το παιχνίδι. Ωστόσο νομίζω ότι αν εξοδετερώσουν τα επιθετικά τούτης, εντάξει, προφανώς θα πρέπει να δεχτείς 24 γκολ, να μην δεχτείς καθόλου για να γίνει αυτό. Κάτι που και ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του στοιχήματα πίσω, φίλε, να φτιάξει με τον καιρό σιγά σιγά, να χτίσει μια γραμμή μαζνό και ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να διαχειριστεί τους παίκτες που έχει, γιατί ποιοτικά, χαρακτηριστικά, ατομικά είναι εξαιρετικά. Είδαμε δηλαδή και τα παιδιά στο εξωτερικό, αν και χάθηκαν λίγο εκεί στις αλλαγές μας να βρουν τα πατήματα που μπήκε το γκολ, για 85 λεπτά νομίζω είχαν ακολουθήσει οδηγίες στο έπακρο. Ένα σούτ είχαν δεχτεί στο πρώτο τέταρτο και δεν υπήρχε μετά αντιπάλους στην περιοχή. Θα το βρει σε διάρκεια και στην άμυνα και στην επίθεση ο Παναθηναϊκός ώρα σιγά σιγά. Αλλά θέλει λίγο δουλειά.
0: Ωραία, οπότε περιμένουμε απογευματάκι την προπόνηση.
1: Περιμένουμε και την ημερομηνία διεξαγωγής με την Κυφσιά, να δούμε πότε θα πάει το
0: ξέρω. Νωρίς πάντως, δεν θα πάει όπως πέρσι που πήγε πολύ αργά.
1: Φαίνεται ότι με βάση την απόφαση της Λίγκας
0: στο πρώτο μισό του μήνα,
1: ο στόχος είναι να μην μένει εκκρεμότητα για μεγάλο διάστημα.
0: Ναι, γιατί κακά τα ψέματα και αυτό δημιουργεί και ένα βάρος ψυχολογικό να βλέπεις ότι είσαι, ξέρω εγώ, έστω και αν χρωστάς παιχνίδι, έτσι, να βλέπεις ότι είσαι, ξέρω εγώ, στο πλην 3 από τους άλλους, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι. Επίσης να πούμε ότι και η Κυφσιά περάσει τη Ζάνκηθρα, γιατί υπάρχει και το κύπελο 19 Αυγούστου. Μπορούν και δύο ομάδες να ετηθούν κοινό κλειδάριμο συγκλήρωση για να έχουν την ίδια ημερομηνία. Δηλαδή θέλω να πω ότι και η 9 Σεπτεμβρίου φαίνεται να είναι μια πρωταρχική επιλογή. Εξετάζει και η 16 Σεπτεμβρίου. Είναι η τρίτη αγωνιστική της Λιφέης του Κυπέλου. Πέμπτη, να θυμίσω, πέμπτη αγωνιστική έχουμε στις εθνικές ομάδες έως 7 Οκτωβρίου. Και μέσα Οκτωβρίου κινούν οι ευρωπαϊκοί όμιλοι. 13-15 κάτω. Οπότε είναι αντόμινο τώρα αυτό. Και πρέπει να βρεθεί μια χρησιμοποιία.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
1: Έγινε, φίλε
0: μου. Να είσαι καλά και εσύ, λοιπόν. Έχουμε break ή πάμε κατευθείαν? Όχι, συνεχίζουμε έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Υπάρχει και ένα άρθρο του Κώστα Νικολακόπουλου. Άρθρο ρεπορτάζ, έτσι, όχι ακριβώς άρθρο. Του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportfm.gr. Μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Μιλάει για την υπόθεση του Πουέρτα, ενός από τους χαφ που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Θυμίζουμε ότι έχει κλείσει ήδη ουσιαστικά τον Ρέμο Φρόιλερ και περιμένει να δει ποιον ακόμα θα αποκτήσει για να τον πλαισιώσει. Υπάρχει περίπτωση του Πουέρτα, ο οποίος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, πολύ καλός παίκτης. Σταντερ παίζει, ζητάνε γύρω στα 14-15 εκατομμύρια. Και υπάρχει και ο Κάσερες, ο έτερος υποψήφιος που απασχολεί τον Ολυμπιακό, ο Κολομβιανός. Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του Πανθακού ακούσαμε νωρίτερα, από τον Νίκο Παγκάκη, ακούσαμε και Γιώργο Τσανάκα νωρίτερα. Παράπονο δεν έχετε. Μπάσκετ σήμερα δεν είχαμε πολύ, αλήθεια είναι, αλλά είναι έτσι και η επικαιρότητα, καταλαβαίνετε, που επιτάσσει να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω σήμερα με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πολλοί έχετε σχολιάσει για το θέμα του Κωνσταντέλια, παιδιά. Καταλαβαίνω, όλες τις απόψεις είναι σεβαστές. Λοιπόν, ένας... Έχουμε? Όχι. Λοιπόν, σε λίγο θα τον έχουμε. Τον Μανώλη Μουσουράκη προσπαθώ να συνεννοηθώ. Δεν είναι και εύκολο με τον Μανώλη να συνεννοηθείς. Λοιπόν, να πούμε για το βιντεάκι του Κωνσταντέλια που υπάρχει και στο sportfm.gr που λέει ότι αγαπώ τον ΠΑΟΚ, αγαπώ και εσάς. Ήταν μια βιντεοκλήση που έκανε μιλώντας στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ήταν στην Τούμπα, που έχουν συγκεντρωθεί. Έτσι. Δεν ξέρουμε όλο το διάλογο. Από το βιντεάκι φαίνεται τι λέει απλά ο Κωνσταντέλιας. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είπε, αλλά υποθέτω ότι για να είναι το παιδί ήδη στη Γερμανία και να είναι έτοιμος να περάσει ιατρικά κτλ. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα άλλο από το να ολοκληρώσει τελικά την μεταγραφή του. Λοιπόν, αυτά και από τον Κωνσταντέλια. Μέσα στην ημέρα πιστεύω θα έχουμε εξέλιξη και κατάληξη ενδεχομένως της υπόθεσης. Για την ώρα πάμε στο Γιώργο Τσακίρη, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία έχει το βλέμμα της κυρίως στο παιχνίδι με τη Λεύσκη μεθαύριο. Δεν έχει και πολύ καιρό άλλωστε. Τρίτη βράδυ, 10 η ώρα, είναι το πρώτο μάτς για τα play-offs του Champions League. Είχαμε τις αποχωρήσεις και του Πεν Ράις που ανακοινώθηκε από τη Rangers και από τον Ελίασον που ετοιμάζεται για International, είναι ήδη στην Βραζιλία. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος. Έλα φίλε, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι, Χριστό μου?
0: Ωραία, ωραία.
2: Ναι, στο πρωταλέγκρε ήδη είναι ο Ελίασον. Εντάξει, είναι θυματικά τα θέματα πλέον για να ρεπεθούν εκτός του Πεν Ράις που ολοκληρώθηκε η παραχώρηση με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Αλλά με την ΑΕΚ να κερδίσει από το συνολικό του 3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 500.000 ευρώ πάνω από αυτά που είχε δώσει για να τον αποκτήσει, σύμφωνα τουλάχιστον με όλα τα δεδομένα, μιας και τα χρήματα που είχε δαπανίσει ήταν 1,5 εκατομμύρια ευρώ και είχε ένα 200.000 ευρώ επίτευξη πόνους στόχων συμμετοχών που δεν τα έπιασε ακριβώς, άρα 1,5 πήγε η μεταγραφή στη ΧΑΔ. Οπότε αν και εφόσον ολοκληρωθεί του χρόνου τέτοια εποχή η μεταγραφή, όχι τέτοια εποχή, πιο νωρίς, όπως όλα δείχνουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι για να δώσεις ένα ποσό κοντά στις 500.000 ευρώ ενίκιο, το συμβόλαιό του που θα το αποκαλύπτεις εσύ δεν είναι δυνατό, μετά να έχεις δαπανίσει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ για ένα παίκτη ο οποίος θα τον κρατήσεις, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό λέει η λογική. Αυτό που ζητούσαν οι Σκοτσέζοι και δέχτηκε στο τέλος η ΑΕΚ επί από την, το παιχνίδι τακτικής που έγινε. Λέγοντας ότι δεν πουλάει τον παίκτη, δεν τον δανείζει, συγγνώμη, αλλά μόνο τον πουλάει, είναι κατάφερε να διαχειριστεί να βάλει μία μόνο δόση, όλο το ποσό, 2,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, το επόμενο καλοκαίρι, να εξυπηρετήσει κατά αυτόν τον τρόπο οικονομικά τους Σκοτσέζους που θέλουν να φανεί η μεταγραφή στον επόμενο χρόνο το σε επίπεδο οικονομικού ισολογισμού, ξέρεις.
0: Γιώργο, ο Ελίασον θα αντικατασταθεί από την ΑΕΚ ως προς θέση, εννοώ, γιατί okay, έχει κάποιες λύσεις για αυτή τη θέση. Δηλαδή, εντάξει,
2: έχει πάρει δύο παίχτες για εκεί.
0: Ναι, και ο Καλοσκάμης ακόμα παίζει, φαντάσου, οκ. Okay.
2: Ναι, είναι πιο τρίτη επιλογή ο Καλοσκάμης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε διαπιστώσει ότι αποκτήθηκε ο Ζουμπκόφ καταρχάς ως δεξί εξτρέμ.
0: Παίζει και
2: δεύτερος
0: και
2: είναι ο Μάγκερ.
0: Ναι.
2: Ο Μάγκερ είναι επί της ουσίας δεύτερος. Καλά, εκεί μπορεί να παίξει πολύ εύκολα κοετά, που έπαιζε για μένα.
0: Σωστά.
2: Ήταν και σούπερ πέρυσι όλη τη χρονιά εκεί. Και αν το εγχείρημα με το αριστερά δεν ανταποκριθεί ο παίχτης, γιατί με τον Όφη δεν ήταν καλός από αυτή την πλευρά. Αν δεν ανταποκριθεί το κίνημα αυτό, εγώ βλέπω τον Κοϊτά να μεταφέρεται ξανά προς εκεί.
0: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι η ΑΕΚ όχι, δεν κινείται για εκεί, γιατί έχει οι επιλογές για το δεξιάκο της επίθεσης.
0: Mm-hmm.
2: Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα παίχτη όπου η ΑΕΚ όταν έτρεχε αγωνιστικός σχεδιασμός δεν τον υπολόγισε ο προπονητής επί της ουσίας. Τον έβαζε μέσα, έλεγε μετά την προετοιμασία, ξέρεις ότι είναι εδώ, είναι μαζί μας, άρα τον υπολογίζω. Αλλά στην ουσία δεν τον είδαμε πουθενά, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι. Τον είδαμε λίγο σε κάποια φιλικά και μέχρι εκεί. Οπότε, δηλαδή φαινόταν από την αρχή με το που ήρθε ο Ζυπκόφ έπεσε δεξιά μας με τον Ρώτα και με το που ήρθε ο Μάγκερ, η δεύτερη επιλογή όταν έβγαζε ο Ζυπκόφ ήταν να μπαίνει ο Μάγκερ.
0: Φάνηκε από τη χρησιμοποίησή του την περασμένη σεζόν και από τα φιλικά ότι ήταν στην έξοδο.
2: Γι' αυτό σου λέω, δεν φαίνονταν να τον υπολογίζει η ομάδα. Οπότε δεν υπήρχε στο σχέδιο, ούτως ή άλλως αποκτήθηκε παίκτης εκεί για αυτόν τον λόγο. Εκεί που η ΑΕΚ έχει βάλει προτεραιότητες, τα έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, τώρα σε όλα αυτά δεν το συζητάμε. Η ΑΕΚ τώρα μπορεί να κάνει μια αναβάθμιση της θέσης, να πάρει ένα βασικό παίκτη που μαζί με τον πήγε να αντιμοιράζεται τη θέση. Και ψάχνει και ένα ακόμα χαφ που είχε πει ο κότς τουλάχιστον στη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας. Ναι. Και αφού είχε φανεί ότι θα αποκτηθεί και ο Βιτάλης, έτσι. Και ναι. Για ένας είναι ένα μέσο.
0: Και υπάρχει ακόμα και το θέμα του Ζωαμάριου, έτσι. Δεν έχει κλείσει, υποθέτω.
2: Οπότε αυτό το έχουμε πει από την αρχή, παιδιά, ότι αν και εφόσον είναι διαθέσιμο στο τέλος του καλοκαιριού και η ΑΕΚ έχει θεωρία ότι μπορεί να τον έχει και να τον διακυριστεί όπως πέρσι, δεν αποκλείεται να το κάνει τον deal. Αλλά δεν, αυτό είναι, ξέρεις, μια ευκαιρία που λέμε, δηλαδή, ξέρεις, κάτι το οποίο θα έρθει για να υπάρχει απλά. Ναι,
0: και αυτό θα γίνει 30 Αυγούστου, ξέρω, 29 εκεί θα
2: πάει. Ναι, ή και 10 Σεπτεμβρίου, ή και 15 Σεπτεμβρίου και όλες οι ελληνικές ομάδες μπορούν να κάνουν τα γραφή, θυμίζω, έτσι.
0: Σωστό.
2: Απλά, σε αυτό το σημείο που δεν ξυνιστά προτεραιότητα, οπότε εκεί που εστιάζει η ΑΕΚ είναι εκεί που σου είπα, σε αυτές τις δύο θέσεις, και να δούμε ένα αστερίσκο για το στόπερ, γιατί εγώ θυμίζω στον αρχικό σχεδιασμό και παρά την απόκριση του Αλεξίου, υπήρχε η σκέψη ουσιαστική να αποκτηθεί ένας ακόμα, γιατί στην ίδια θέμα μου κουτί και Ρέλβας.
0: Σωστά, ναι.
2: Κάτι το οποίο δεν αποκλείω να οριστικοποιηθεί με την πρόκριση, για παράδειγμα, της ΑΕΚ στα play-offs του Champions League. Mm-hmm. Από τα play-offs του Champions League. Δηλαδή να κλειδώσει league phase στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αλλά αυτό το λέω εγώ, δεν το αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν αναφέρει το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, ΑΕΚ μιλάει με stopper, έτσι, γι' αυτό το λέω. Εκεί που έχει εστιασία και το αριστερό back και ένας ακόμη μέσος. Κυρίως το αριστερό back, βέβαια, που συνιστά προτεραιότητα, γιατί κατά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή, αν δούμε την ευρωπαϊκή λίστα, της πηγαίνει στα μάτια με τη Λεύσκη, με ένα αριστερό back και με ένα δεξί back. Εντάξει, και στο δεξί back στην Ένωση υπολογίζει τον Γεωργίεφο coach, δεν μπορώ να πω γιατί, τι και πώς. Σε ό,τι αφορά τον αριστερό μπακ όμως δεν έχει, μόνο πήγες πάλι. Και όμως γιατί αν υπάρχει πρόβλημα, καταλαβαίνεις ότι δεν θα έχουμε άλλον.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Οπότε γι' αυτό και τρέχει για αυτή τη θέση, δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι, ξέρεις, επίπεδο ουσιαστικής ενημέρωσης, παύλα κινητοποίησης, σε ό,τι αφορά το να μάθουμε ποιος είναι μέχρι την Τρίτη που είναι και το παιχνίδι. Λογικά θα πάει για πιο μετά, φαντάζομαι, προκειμένου να έχει υπηρετηθεί αυτός ο σκοπός, δηλαδή η συγκέντρωση όλων στο παιχνίδι. Ο Ριμπάλντα είχε πει, θυμίζω στο Sky, ότι μια σημεία κινήσεις απομένουν και είμαστε καλά, σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσουμε τον αγωνιστικό μας σχεδιασμό.
0: Ναι.
2: Άρα παραπεί ότι ήταν ήδη σε επαφές, ήξερα άλλωστε την κέντρα με Πανδράης, περίμενα απλά να τελειώσει και τυπικά, γιατί θυμάσαι Χρήστο μου, στο έλεγα όλες τις προηγούμενες μέρες, όταν είχε προεδρική φήμη και ενημερώναμε τον κόσμο ότι υπάρχει φήμη από τη Σκωτία ότι θα γίνει το deal του δανεισμού του παίχτη με τη Rangers. Παρά το γεγονός ότι ΑΕΚ ενημέρωνε επισήμως ότι δεν τον δανείζει, τότε λέγαμε ότι για να γίνει κίνηση της ΑΕΚ ουσιαστική για το αριστερό άκρο της άμυνας θα πρέπει να φύγει κάποιος.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Πάμε στα αγωνιστικά, γιατί έχει είναι πολύ μεγάλα παιχνίδια.
2: Σήμερα είναι πολύ σημαντική προπόνηση των Κιτρινόμαυρων που έγινε το πρωί. Είναι. Το απόγευμα θα έχουμε περισσότερα μαντάτα, γιατί είναι, όπως καταλαβαίνεις, η κορύφωση της προετοιμασίας για το μάτσο τη Λεύσκη. Θα κάνει και αύριο βέβαια μια άσκηση τακτικής ουσίας, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, το βασικό ζητούμενο όπως στη δουλειά είναι ένα 24ωρο πριν την προπόνηση αποφόρτησης που γίνεται πριν τα μάτς. Δουλεύει τακτική και εκεί ξανά λέω coach, αλλά σήμερα έχει δουλέψει περισσότερο από ποτέ σίγουρα. Εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολλές απορίες, παύλα, ερωτηματικά σχετικά με το πώς θα πάει η ομάδα και τι θα ξεκινήσει. Ο Στρακός για λογικά τώρα κατά το δοκάρι, γιατί τώρα στην άμυνα είναι δεδομένη με ρότα δεξιά, αριστερά, πήγιο και κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Ρέλβας μου κουντί. Στα χαφ θα είναι, εκεί έχουμε να δούμε το δίλημα του κότσου και θα είναι αν θα ξεκινήσει, δηλαδή ο Μακάρινεν με τον Μαρίνι, αν θα επιλέξει κάτι άλλο σε επίπεδο τριάδα, θα στα χαφ ή οτιδήποτε άλλο αγωνιστικά, θα το δούμε αυτό στην πράξη, αλλά αυτοί έχουν προβάδισμα.
0: Βιτάλης δεν υπάρχει, να πούμε έτσι.
2: Ναι, Βιτάλης δεν μπορεί να παίξει, δεν έχει δικαίωμα στο δεξί λόγω γιορ. Δεξιά θα είναι ένα εκτελμά για Ζουμπκόφ, αριστερά Κοϊτά και βάρτα με Γιώβιτσι έχουν το προβάδισμα, κοιτάει και το Ζήνη πολύ γιατί είναι σε καλή κατάσταση και δύο-τρία διληματάκια έχουν δηλαδή. Δεκάδα στα οποία θα ξεκαθαρίσει σημαντικά όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Mm-hmm.
2: Θα βρήκε ένα γνωστό από πέρυσι η ΑΕΚ εκεί.
0: Τον Γκρούγιτς, ναι.
2: Γκρούγιτς, ναι, ο οποίος προέβλεψε 2-0 υπέρ της Λεύσκη. Αισιόδοξο τον ακούω, μακάρι να το διαψεύσουμε να το πω έτσι. Δεν μπορούσα να παραγράψει 0-0, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, εντάξει,
2: στο βίντεο παρουσία της Λεύσκη. Αλλά Ήταν αισιόδοξο το 2-0. Δηλαδή θα τη βάση πρόκληση για τον αντίπαλο, έτσι είναι.
0: Καλά, ναι. 2-0 είναι κακό για την ΑΕΚ, δεν πρόκειται να το
2: συζητάς. Ανάποδα να είναι. Αυτό μια χαρά είναι. Ανάποδα το παίρνουμε και φεύγουμε. Πες το.
0: Βγήκε διαιτητής ο κύριος Νίμπερκ, μουντιαλικός ελίτ, έτσι.
2: Το ξέρουμε και από την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει φυρίξει παιχνίδια εδώ, εννοώ.
0: ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ το 22, το 0-0 ήταν σε αυτό. Και με τη Μαρσέικ την ήττα της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια.
2: Αυτό έχει παίξει και στη Φιλαδέλφεια το μάτσο με τη Μαρσέικ. Δεν είχε κάνει κάτι κακό. Να θυμάμαι σωστά το μάτσο.
0: 0-2 να είχε νικήσει η Μαρσέικ.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι να κάνει κάποιο λάθος. Διαιτητικό εννοώ. Θα μπορούσε να κάνει δύο σφυριγματάκια, αλλά αυτά δεν είναι θέσματα. Τέλος πάντων, είναι καλός διαιτητής σύμφωνα με όλα την καριέρα του μέχρι στιγμής. Και δεν επηρεάζει το τσέντρες. Και αυτό είναι σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί το πρώτο παίζει τη Σόφια.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Βέβαια, αν παίζει το μεγάλο γήπεδο να θυμίσει εδώ.
0: Σε αυτό που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Έτσι.
2: Μπράβο. Θέλω να δω ας πούμε πώς θα υποχρεωθεί. Γιατί δεν ξέρω τι λαό μαζί με αυτή τη λέξη.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
12: Sport FM.

0: Sport FM Patra.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
20: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
7: Okay.
6: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
9: Τραγγίλα, Ακύλα.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
13: Στη διάθεση του Νίστρου Ποτσάπρας που εξέτησε την τιμωρία του. Πολύ κοντά στον Ομάρ Ρίτσαρντς είναι ο Άρης που πλησιάζει συμφωνία με την Ότιχαμ για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Πιθανή μοιάζει η επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τους κίτρινους να προσπαθούν να φτάσουν σε deal με τη Sporting Kansas. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 27χρονος Πορτογάλος γκολκίπερ Ρικάρντο Βέλιο για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του από τη Φαρένσε. Στις 9 και 4 ρίχνεται στη μάχη για ένα μετάλλιο στο τελικό του άλματος επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ ο Εμμανουήλ Καραλής. Στις 21 και 55 αρχίζει τις προσπάθειές της στον ακοντισμό η Ελίνα Τζέγκο. Μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ. Με δύο ελληνικές παρουσίες σε τελικούς στο βραδινό πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Λίγο μετά τις 8, ο Απόστολος Χρήστου συμμετέχει στα 100 μέτρα ύπτιο και μερικά λεπτά αργότερα η Άρτεμις Βασιλάκη θα προσπαθήσει για το καλύτερο στα 400 μέτρα ελεύθερο. Κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο χιλιάρι τουρνουά του Σινσινάτη με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον Καναδό Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτ 6. Arsenal και Manchester City συγκρούνται αυτή την ώρα με φόντο τον πρώτο τίτλο της χρονιάς για το Community Shield στην Αγγλία. Στο βασικό σχήμα των κανονιέριδων, ο Χρήστος Τζόλης. Μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της La Liga στην Ισπανία. Στις 6 Σαντατέρ φιλοξενεί τη Villarreal και στις 8 η Εσπανιόλη υποδέχεται τη Λεβάντε. Κάλυψη από Cosmote Sport 1 και 7 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.

Και επειδή τα λογοπαίγνια για το όνομά μου δεν σταματούν ποτέ, ήρθε η ερώτηση άμα είμαι από τον κρεμαστό Ιβίας. Όχι, αλλά μου αρέσει. Και για να προλάβω την επόμενη ερώτηση, ούτε από τη λίμνη κρεμαστού, ούτε εκεί κοντά έχω μεγαλώσει. Λοιπόν, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, με Πάνο Μπουρνά στα μαγικά κουμπάκια. Αλλαγή σκητάλη στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής, όπου βρίσκεται η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, και πίσω από το μικρόφωνο ο Άγγελος Κρεμαστός.

Αυτή την ώρα έχουμε και σε εξέλιξη το Community Shield ανάμεσα σε Arsenal και Manchester City. Με τους κανονιέριδες να ξεκινούν στο βασικό σχήμα με τον Χρήστο Τζόλι. Το Ελληνόπουλο είναι στην αρχική εντεκάδα. Ενώ η Arsenal έχει καταφέρει να ανοίξει και το σκορ στο μόλις το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης με μια όμορφη κάθετη του Λουίς Σκέλι, ο οποίος περίεργος αγωνίζεται και στη μεσαία γραμμή. Δεν τον έχει βάλει αριστερό μπάκο Αρτέτα που συνηθίζει, τον έχει βάλει στα χαφ, δίπλα στον Μπρούνο Γκυμαράες, ο οποίος έκανε μια όμορφη κάθετη. Ο Καλαφιόρη από όλο τον κόσμο βγήκε σε, ας πούμε, σαν θέση τέτα τέτ, από λίγο πλάγιο σημείο μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Και με όμορφο τελείωμα νίκησε τον Ντοναρούμα και έγραψε το 1-0. Γενικά οι εντεκάδες έχουν αρκετά νέα πρόσωπα. Όπως είπαμε, άρχισε να λέει το Χρήστο Τζόλι στο αρχικό σχήμα. Παίζει και ο Μπρούνο Γκεμαράες, μια επίσης δυνατή μεταγραφική κίνηση της Arsenal από αυτό το καλοκαίρι με πάνω από 75 εκατομμύρια από την Newcastle. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο Μαρέσκα που κάνει και αυτό πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο του ως προπονητής των πολιτών. Έχει στην αρχή του εκδεκάδα τον κύριο Άντερσον, την πανάκριβη καλοκαιρινή μεταγραφή της City από την Nottingham Forest με 120-130, δεν ξέρω πόσο πήγε, πραγματικά έχω χάσει τα νούμερα με αυτά που γίνονται στην Αγγλία. Το half λοιπόν της Manchester City είναι η νέα πανάκριβη μεταγραφή και ξεκινάει βασικός. Και να δούμε την αντίδραση του Έντζο Μαρέσκα και της Manchester City σε αυτό το πολύ δυναμικό ξεκίνημα της Arsenal. Αυτό το πολύ δυναμικό ξεκίνημα της Arsenal.

Προς το παρόν τουλάχιστον αφήνουμε λίγο στην άκρη το θέμα του ΠΑΟΚ και του Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί δεδομένα θα ξαναπανέλθει στην επικαιρότητα, είτε στην επόμενη ώρα που θα είμαστε μαζί, είτε στη συνέχεια. Οι εξελίξεις τρέχουν και τρέχουν με δαιμονιώδη ρυθμό στη Θεσσαλονίκη. Πάντως αξίζει να αναφερθούμε λίγο ότι η ΑΕΚ φαίνεται ότι πλησιάζει σε μια νέα μεταγραφή, καθώς σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είναι πολύ κοντά στον Κέρβιν Αριάγκα. Ωραίο, έτσι, ωραίο ποδοσφαιρικό όνομα, Αριάγκα. Το λες και σε γεμίζει, δηλαδή. Σκέφτεσαι τώρα, σκέφτεσαι βασικά τάκλιν, αίματα και σκληρό παιχνίδι. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Και στην πραγματικότητα δεν θα πέσει πολύ μακριά. Εντάξει, κάθε υπερβολή προφανώς. Ο Αριάγκα είναι ένας 28χρονος από την Ονδούρα, αμυντικό χαφ της Λεβάντε, όπου μπορεί να παίξει σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και ως κεντρικός αμυντικός. Ουσιαστικά με ένα σπάρο δύο τριγώνια, με λίγα λόγια. Αυτό φαίνεται πως επιχειρεί να κάνει η Ένωση, να αποκτήσει τον κύριο Αριάγκα και να τον τοποθετήσει άλλοτε στην μεσαία της γραμμή και άλλοτε στο κέντρο της άμυνας. Δύο σημεία όπου ήθελε να αποκτήσει παίχτη και πλέον αποκτά έναν και για τους δύο, πως έχει ας πούμε τον Γεωργίεφ ως δεξιμπακ και ενίοτε μπορεί να χρειαστεί και σέντερ μπακ, έτσι και ο κύριος Αριάγκα θα αποκτηθεί για να καλύψει και τις δύο αυτές θέσεις.

Είναι ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που, δεν, που απουσιάζουν αυτή τη στιγμή από το ρόστερ της Ένωσης. Μιλάμε τώρα για ένα ανταμάρι 1,91 θηρίο, με τα βασικά του χαρακτηριστικά να είναι κυρίως η δύναμη, το physicality, η ένταση στα μαρκαρίσματα, το ψηλό παιχνίδι στον αέρα, είναι πολύ καλό στον αέρα. Και κάπως αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έλειπαν από το roster της Ένωσης, καθώς η ΑΕΚ πλέον είναι γεμίσει με πολύ βιρτουόζους μπαλαδόρους χαφ και χρειαζόταν έναν για τα δύσκολα, όταν τα πράγματα ζορίζουν, να πετάει ο Νίκολιτς ένα αγρίμι, ας πούμε. Αυτό το χαρακτηρισμό θα του έδινα, για να μπαίνει μέσα και να καταπίνει τους αντιπάλους και να καταπίνει και την μπάλα μα χρειαστεί, όταν πρέπει να κρατήσει η ΑΕΚ κάποιο αποτέλεσμα στα χέρια της.

Και όπως συνηθίζει να κάνει ο Χαβιέρ Μπάλτα, αποκτά άλλον ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στο πικ της καριέρας του. Τώρα είναι η καλύτερη κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί ποτέ με τον. Συγγνώμη, Αριάγκα, μπράβο. Ξεχάσουμε και το υπέροχο το όνομά του. Να βρίσκεται πλέον στη Λεβάντε και να έχει πραγματοποιήσει αρκετά παιχνιά στη Λα Λίγκα. 33 συμμετοχές και δεν είχε και λίγα γκολ, δηλαδή είχε 3 γκολ και 3 assist. Προφανώς τώρα για αυτό που το χρειάζεται η ΑΕΚ δεν είναι τα γκολ, αλλά άμα μπορέσει να προσθέσει ένα έξτρα πράγμα στη μεσαία της γραμμή, κακό δεν κάνει. Ωστόσο είναι αυτό το θέμα, ότι βρίσκεται στο πικ της καριέρας του, επομένως έρχεται έτοιμος με σκοπό να κάνει άλλο ένα βήμα και να ανέβει άλλο ένα επίπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια αγωνιζόμενος με τα κίτρινα ομάδα.

απλά εμένα μου δημιουργούνται κάποια ερωτηματικά. Το θέμα είναι ότι ο Νίκολιτς το έχει πει και το έχει δείξει με κάθε τρόπο ότι αυτό που θέλει από τη μεσαία του γραμμή είναι κράτημα μπάλας, σίγουρες μεταβιβάσεις, καλή κυκλοφορία, όλα αυτά που έχει ο Μαρίν, ο Κάιρινεν, ο Μάγερ, ο Μάνταλος,

όλα αυτά, το παρεάκι που έχει χτιστεί εκεί πέρα. Ο Αριάγκα, από ένα γρήγορο τσέκ που έχω κάνει τουλάχιστον, δεν μου φαίνεται ότι είναι τέτοιου είδους ποδοσφαιριστής. Μπορεί και να είναι, από τους αριθμούς δύσκολα μπορείς να τα αντιληφθείς αυτά, αν δεν δεις τον παίχτη να παίζει όντως στο χορτάρι. Γιατί κακά τα ψέματα και Λεβάντε πέρσι δεν πολύ είδα. Ωστόσο, με τα στοιχεία που τον ξεχωρίζουν είναι άλλα, δεν είναι το passing game. Επομένως, εδώ δημιουργείται το ερώτημα το πώς θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο Νίκολιτς για να τον μπορέσει να τον εντάξει είτε στην 11η είτε να το χρησιμοποιεί ως αλλαγή. Διότι ακόμη και στα center back θέλει να υπάρχει καλή κυκλοφορία, διότι ο Ρέλβας είναι εξαιρετικός αυτό και ο Μουκουντή είναι αρκετά καλός, παρόλο που κάνει τις γκέλες από εδώ και από εκεί. Έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας ο Αφρικανός κεντρικός αμυντικός. Να δούμε βέβαια πώς θα μπορέσει ο Νίκολης να χρησιμοποιήσει τον Αριάγκα και αν θα του δώσει τέτοια στοιχεία να τον αναγκάσει ουσιαστικά να παίζει περισσότερο πάσες και όχι να κάνει τα tackling που νομίζω του αρέσουν και νιώθει πολύ πιο άνετα να τα πραγματοποιεί.

Πάντως να πω εγώ την αμαρτία μου. Παίχτες, κυρίως στο αμυντικό τρίτο, οι οποίοι παίζουν παραπάνω από μία θέση, δεν με τρελαίνουν. Άλλο να είσαι επιθετικός και να μπορείς να παίξεις εξτρέμ, ή να είσαι δεκάρι και μπορείς να παίξεις λίγο πλάγια, ή να παίξεις και λίγο πιο πίσω. Άλλο αυτό. Όταν μιλάμε όμως για την άμυνα και είναι κάποιος που είναι center back και μπορεί να παίξει δεξί back, ή είναι αμυντικό half και μπορεί να παίξει center back, ή το ανάποδο, εμένα πάντα μου ξυνίζουν λίγο αυτά, γιατί νιώθω ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει να τελειοποιήσει μία από αυτές τις θέσεις και λειτουργεί περισσότερο ως πασπαρτούρ. Στην επίθεση αυτό καλύβεται με μεγαλύτερη ευκολία. Στην άμυνα δεν μπορεί να καλυφθεί. Γι' αυτό εννοείται και το ερωτηματικό που έχω για τον Γεωργίεφ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και ο ίδιος δηλώνει ότι είναι κεντρικός αμυντικός. Θα το δούμε ως δεύτερο δεξιμπακ πίσω από το Ρότα. Κάτι που δεν του είναι ξένο προφανώς, γιατί και στην Εθνική Βουλγαρία δεξιμπακ παίζει. Αλλά εμένα μου φαίνονται λίγο, δεν ξέρω, δυσλειτουργικά στο μυαλό μου πάντα, έτσι. Baby, I want your best.

0: Και εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι η ΑΕΚ έκανε στροφή στο σχεδιασμό τη. Και από εκεί που σχεδίαζε να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό που θα είναι στο ίδιο επίπεδο με Μουκουντή Ρέλβας, θα τους πιέζει για να μπαίνει στην εντεκάδα, θα τους ασκήσει έξτρα πίεση και έξτρα ανταγωνισμό και όλα αυτά που ακούγαμε περισσότερο στην αρχή του καλοκαιριού, φαίνεται ότι αυτό έχει υπάρξει μια στροφή, αν όχι 180 μοιρών, 90, διότι ο Αριάγκα προφανώς δεν είναι στο επίπεδο του Μουκουντή, του Ρέλβας, δεν έχει δείξει αυτό η καριέρα του, ειδικά για center back. Ο άνθρωπος κατά κύριο λόγο αμυντικό χάφ είναι και κατά περιπτώσεις μπορεί να καλύψει και το κενό στην άμυνα. Επομένως, μοιάζει περισσότερο με μπάλωμα για την κεντρική. Μιας που λέμε για ΑΕΚ, έχουμε και τον Γιώργο Τσακίρη στην άλλη άκρη της γραμμής. Γιώργο.
1: Γεια σου, Άγγελε.
0: Γεια σου.
1: Το χειμήνα μας.
0: Έτσι, έτσι. Μήπως έχουμε μια μεταγραφή.
1: Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Αριάγκα στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μιλάμε για deal μέχρι το 2030.
0: Okay.
1: Αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας πολύ άμεσα. Mm-hmm. Οι Ισπανοί λένε ότι πετάει ήδη για Ελλάδα.
0: Α, μπαμ, μπαμ.
1: Ναι, ναι. Θα δούμε αν είναι για σήμερα ή για αύριο, αλλά η μεταγραφή ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα. Ούτως ή άλλως, από την στιγμή που προέκυψε ότι ασχολείται η ΑΕΚ με τον παίκτη, θυμίζω ότι 6 Αυγούστου αποκαλύφθηκε από τους Ισπανούς mm-hmm. ότι η ΑΕΚ και η Θέλτα ασχολούνται με την περίπτωση του Αριάγκα. Ήταν θέμα μετά ωρών, γιατί δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί μία-δύο μέρες, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν λέμε 6 Αυγούστου και σήμερα έχουμε 16, είναι 10 ημέρο που έχει ολοκληρώσει οι διαδικασίες και απλά τελειώνει η μεταγραφή. Το προηγούμενο 10ήμερο γινόταν αυτό το πράγμα των επαφών, αυτό που λέγαμε δηλαδή, ότι η ΑΕΚ είναι κοντά και στην περίπτωση του ΧΑΒ, αλλά και στην περίπτωση του αριστερού μπακ που ακολουθεί, που έπεται τέλος πάντων, του Αριάγκα. Θέλω να μείνουμε στον Αριάγκα, αυτός... σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αλλά πρέπει πάντα να δούμε το τόσο κοινωνικό πρόβλημα όπως αντιλαμβάνεσαι, θα είναι ο παίκτης της ΑΕΚ έως το 2030, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι έχω καταλάβει, για να καλύψει δύο θέσεις, έτσι.
1: Ναι, και του κεντρικού μέσου, του ανθρώπου που θα παίζει στο 6-8, αλλά και του κεντρικού αμυντικού. Είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντική προσθήκη. Και από αυτά που έχουμε δει από το βιογραφικό του, νομίζω ότι μπορεί ο κόσμος να δει και στο sportpavla.gr όσα έχουν γραφτεί για αυτόν. Και σε επίπεδο βιογραφικού και θέσεων που μπορεί να καλύψει, αλλά και συμμετοχών και το τι έχει κάνει με τη Λεβάντε, όλο το βιογραφικό την εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Έγινε, Γιώργο.
1: Μας καλά, Άγγελε. Η επόμενη αριστερό μπακ, εντάξει.
0: Έτσι, έτσι, εννοείται, εννοείται.
1: Σιγά, σιγά.
0: Θα δούμε πότε έχω εκπομπή και θα τα κάνουμε όλα.
1: Έτσι, έτσι. Να καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Τσακίρη που μας έδωσε την είδηση ότι ο Κέρβιν Αριάγκα, τον οποίο και σχολιάζαμε μόλις τώρα, θα γίνει, όπως όλα δείχνουν, το νέο μεταγραφικό αποκτήμα της Ένωσης.

Μια κίνηση που είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει και η οποία έχει μπόλικο ενδιαφέρον, διότι όπως είπαμε έχει πάρα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά ο Αριάγκα από αυτό που μας έχει συνηθίσει ο Νίκολιτς και που μας έχουν συνηθίσει τα χαφ της ΑΕΚ. Να δούμε πώς θα μπορείς να το χρησιμοποιήσει και ποια είναι η σκέψη πίσω από αυτή τη μεταγραφή. Εδώ βλέπω πολλούς φίλους που λένε ότι έρχεται για να καταστρέψει το παιχνίδι του αντιπάλου, έρχεται για να καταστρέψει τις αντιπιθέσεις, έρχεται για να καταστρέψει την ιδέα για αντιπίθεση. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ δυνατό στον αέρα σίγουρα για τα στημένα, ειδικά η ΑΕΚ που δίνει αρκετή βάση στα στημένα με Ρέλβας, Μουκουντή και εννοείται Βάργκα. Το σίγμα δεν υπάρχει. Ναι, υπάρχει ο Ριάγκα μέσα σε όλο αυτό το παρεώνι που έχει στηθεί. Θα είναι ακόμη μια πηγή κινδύνου για corner και foul. Μια κίνηση που όπως φαίνεται θα ολοκληρωθεί και θα προστεθεί άλλο ένα δυναμικό half. Όχι άλλο, ένα δυναμικό half το οποίο έλειπε από τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ.

Και επειδή πριν έλεγα ότι για τις θέσεις της άμυνας, όταν ένας ποδοσφαιριστής καλύπτει παραπάνω από μία, εμένα μου ξενίζει λίγο. Μου λέει ένας φίλος ότι εδώ ο Πινέδα έπαιζε 3, 4, 5, 6, 7 διαφορετικές θέσεις. Δεν ήταν καλός. Όχι, προφανώς ήταν πάρα πολύ καλός. Απλά ο Πινέδα ήταν κυρίως για τη μέση και μπροστά. Εκεί ήταν η έμφαση των θέσεων που αγωνιζόταν. Οκ, okay, έχει τύχει να παίξει και δεξιμπάκ με Πι Αλμέιδα, που και αυτό το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, αποτελούσε κυρίως για τη μέση και μπροστά. Όταν ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να καλύψει τη μέση και μπροστά παραπάνω από μία θέση, είναι λογικό και πάρα πολύ χρήσιμο. Για την άμυνα, εγώ έχω τις αμφιβολίες μου.

ή όπως μου λέει ένας καλός φίλος, ότι ο Αριάγκα όταν δεν παίζει μπορεί να χρησιμοποιείται για security στο γήπεδο. Λίγο, μια-δυο φωτογραφίες του να δεις. Σκιάζεσαι, δεν πας να μπεις χωρίς εισιτήριο, δεν τολμάς.

σε εισαγωγικά πάντα άγχος που έχω για την ΑΕΚ φέτος, είναι ότι εμένα προφανώς μου αρέσουν μεταγραφές, μου αρέσει όλο αυτό η ίντρικα που δημιουργείται, η ελπίδα που χτίζει για ένα νέο παίκτη που έρχεται στην ομάδα. Προφανώς είναι όλα αυτά πάρα πολύ διασκεδαστικά. Ωστόσο, εγώ έχω την πεποίθηση ή το κόλλημα, αν θέλετε, ότι για μια επιτυχημένη ομάδα το να πραγματοποιεί πολλές μεταγραφές δεν της βγαίνει συνήθως σε καλό. Και η ΑΕΚ ξεκίνησε με την προοπτική να κάνει 4-5 κινήσεις και πλέον πάει στις 8-9 και δεν ξέρω και πού μπορεί να καταλήξει. Δεν παίρνει προφανώς παίκτες που χρειάζεται, που έχει ανάγκη, που έρχονται για να ενισχύσουν και να εξελίξουν την ιδέα του Μάρκο Νίκολιτς. Ωστόσο, εγώ έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, ότι πολλές μεταγραφικές κινήσεις μπορούν να μπερδέψουν μια ομάδα παρά να την κάνουν πιο δυνατή. Θα φανεί αυτό, εννοείται, στο γήπεδο, όλα στο γήπεδο φαίνονται. Απλά εγώ έχω αυτή την πεποίθηση ότι όταν μια ομάδα είναι δεμένη και λειτουργεί τόσο καλά, σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, όπως λέμε, το να της προσθέτεις νέα γρανάζια, αντί να λειτουργεί πιο καλά, πιο ομαλά, μπορεί να υπάρξουν κάποια κολλήματα. Θα φανεί.

Και ένας φίλος λέει, για, που συζητάμε για τους παίκτες που παίζουν σε πολλές θέσεις, εδώ ο Ρήλος κάνει χοληψία, παραγωγή, παρουσίαση, αυτό δεν σ' αρέσει. Όχι, εντάξει, φίλο, ο Ρήλος είναι για βραβείο. Τα είπαμε. Εντάξει, ο Ρήλος είναι για βραβείο, εννοείται.

0: Και τονίζω.
1: Γιατί έχουν έρθει ήδη κάποια απειλητικά μηνύματα. Δεν λέω ότι η ΑΕΚ θα είναι χειρότερη φέτος. Λέω ότι μπορεί οι πολλές μεταγραφές να εμποδίσουν το σύστημα που θέλει το, όλο το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό δεδομένα. Θα δούμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και όχι μόνο στην Ελλάδα και από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μια πρωταθλήτρια ομάδα που πραγματοποιεί πολλές μεταγραφές, αντί να γίνει καλύτερη, να γίνεται χειρότερη. Θα δούμε. Δεν λέω ότι είναι κάτι τέτοιο δεδομένα θα συμβεί.

0: Για ένα φίλο που λέει ότι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός πραγματοποίησαν επίσης πολλές μεταγραφές. Ναι, απλά αυτοί οι τρεις έπρεπε να φτάσουν το επίπεδο της ΑΕΚ, η οποία κατέκτησε.
1: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! Ωτ, κουτήρ!
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Δύσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Τραγικές διαστάσεις λαμβάνουν οι δύο μεγάλες φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε δύο διαφορετικά σημεία στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Περιστέρια και στην περιοχή Σελήνια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν δύο σωρία γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο νότιο μέτωπο στα Περιστέρια, επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανδρόγυνο. 9 άτομα έχουν μεταφερθεί με εγκαύματα στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Τουλάχιστον 90 άτομα έχουν απομακρυνθεί ήδη από τις παραλίες Ατερλή και Κολώνες, ανέφερε στον Sky ο εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Είναι περίεργο το γεγονός ότι οι δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, ανέφερε ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας Θοδωρής Ζανής. Στα Περιστέρια η φωτιά έχει περάσει ήδη μέσα από τα σπίτια, τόνισε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων. Απίφθινε έκκληση όσοι νιώθουν εγκλωβισμένοι να κατευθυνθούν στην παραλία όπου θα τους περιμένει σκάφος του λιμενικού. Σύμφωνα με την τροχέα, γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Περιστερίων από το ύψος εισοδού Εσώπου στην περιοχή Κολώνες, το ρεύμα προς Περιστέρια, στη λεωφόρο Περιστερίων από το ύψος εισοδού Πηλαίος στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα προς Κολώνες και επί της οδού Αγίας Ζώνης από το ύψος εισοδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα, στο ρεύμα προς Σελήνια. Έχουν εκενωθεί συνολικά οι οικισμοί Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη, Κακή Βίγλα και Κολώνες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την ελληνική αύρα, με την ελληνική ψυχή, με την ελληνική καρδιά. Η Άσε να κάνει το 2-0 απέναντι στην Manchester City. Με το Havertz να σκοράρει μετά από εξαιρετική παλιά του Χρήστου Τζόλι. Με τον Έλληνα διεθνή μέσο επιθετικό να πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Arsenal και να κάνει και την πρώτη του assist και όσο πιο μάτς σε ένα παιχνίδι που κλείνεται τίτλος. Εντάξει, Community Shield, αλλά είναι τίτλος. Και σε ένα παιχνίδι απέναντι στη Manchester City, την υπερομάδα που κι αυτή βρίσκεται σε ένα κατασκευή υπό τις οδηγίες του Έντζο Μαρέσκα. Οπότε, με το χαμόγελο στα χείλη, βλέπουμε τον Τζόλι να πραγματοποιεί άλλο ένα σπουδαίο βήμα στην καριέρα του στην Arsenal, δείχνοντας ότι μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως σε όλα αυτά που θα ζητήσει από αυτόν ο Μικέλ Αρτέτα. Και πάμε πριν πούμε τις δικές μας βλακίες ξανά στο Γιώργο Τσακίρη. Μήπως έχει αριστερό μπακ, δεν ξέρω. Εντάξει, όχι.
1: Άγγελε.
0: Βιάζομαι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι όπως είπαμε πριν ότι έρχεται σήμερα Ελλάδα, επιβεβαιώνεται στη μία ώρα τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, μία ώρα αναμένεται να προσγειωθεί στην Ελλάδα ο Αριάνκα για να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της απόκτησης του από την ΑΕΚ. Ένα ποσό αρκετά υψηλό. Θα πούμε με λεπτομέρειες όταν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά είναι μια μεταγραφή, απόκτηση με χρήματα, όχι
0: αγορά.
1: Okay.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πριν σε αφήσω.
1: Όσα θες. Στη μία πάντως, έτσι. Στη μία, μετά τα μεσάνυχτα, ο Αριάνκα θα είναι στην Ελλάδα για να δουλεύει τσάκ.
0: Ωραία.
1: Ή Αριάγα, όπως θέλετε.
0: Ο Αριάγα είναι έτσι λίγο πιο ωραίο. Πιο ωραίο.
1: Σ' αρέσει,
0: ναι, Αριάγα. Πιο λατίνικο, ναι. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ καλύπτει και τη θέση του center back, φαντάζομαι. Δεν θα κινηθεί για άλλο
1: τίποτα. Εντάξει, αρχόμαστε και ανώμαλοι να πούμε ότι δεν. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει παίξει αρκετά και επιτρεπτός αμυντικός. Είναι σαν 91. Έχει παίξει 68. Έχει καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά κυρίως είναι aggressive tough, δεν είναι Kynan, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Και δεδομένα καλύπτει δύο θέσεις.
0: Ωραία.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Αν και εφόσον έχουμε από το ρεπορτάζ κάτι άλλο ότι μπορεί να αποκτηθεί και στόπερ μετά, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Εγώ νομίζω ότι η περίπτωσή του μπορεί να καλύψει δύο θέσεις για την ΑΕΚ.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Αριστερό μπακ,
0: Ναι. Το έχω στο μυαλό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Τσακίρη, όπου μας έδωσε και τις τελευταίες πληροφορίες για τον ερχομό του κυρίου Αριάγα.

Πριν προχωρήσουμε, να θέλω να χαιρετήσω και το φίλο που μου έγραψε με κεφαλαία. Ασίς Τζόλι, πες κάτι, αδελφέ μου. Ελαδάρα, την ώρα που είχαμε δελτίο. Αλλά εντάξει, το είπαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, φίλε.

Πάντως ο Γιώργος, τώρα που μόλις βγήκε και είπε και τις τελευταίες ειδήσεις ότι θα έρθει κατά τη μία ώρα το πρωί ο κύριος Αριάγα, τόνισε το ότι είναι καλός και με την μπάλα στα πόδια ο ποδοσφαιριστής από την Οντούρα. Κάτι που εγώ δεν είχα. Δεν ήμουν σίγουρος. Όπως σας είπα, κάτι τέτοιο δεν μπορείς να το ξέρεις μόνο και μόνο με τα νούμερα. Κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Γιώργος. Τονίζοντας ότι ο κύριος Αριάγα μπορεί να σταθεί εξαιρετικά στη μεσαία γραμμή, διατηρώντας και την μπάλα στα πόδια του, μοιράζοντας παιχνίδι. Και όπως φαντάστηκα κι εγώ, δεν θα κινηθεί όπως όλα δείχνουν για νέο κεντρικό αμυντικό. Καθώς με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή της Λεβάντε θα μπορείς να καλύψει δύο πράγματα.

Και ο Ιταλός Τζεν Πρεμιέ, ο Καλαφιόρη, ο οποίος άνοιξε το σκόρ για την Άρσεναλ, μόλις πήρε και μια κίτρινη. Μια κίτρινη για θέατρο, καθώς ο Τζόλης του έβγαλε μια εξαιρετική παλιά. Ο Καλαφιόρη μπήκε μες στην περιοχή, αλλά αντί να εκτελέσει, πασάρει, μοιράσει την μπάλα, έκανε μια βούτα. Ο διαιτητής το είδε ξεκάθαρα, δεν το συγχώρεσε και του έδειξε την κίτρινη. Και καλά του έκανε. Με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν βλέπω ότι θες να κάνω θέατρο. Ας μοιράζουμε κίτρινες, μπας και κοπεί αυτό το πράγμα.

Έχει πάρει λίγο φωτιά το ματσάκι στην Αγγλία. Μια πολύ καλή φάση μόλις έχασε η City με τον Σεμένιο να γυρνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή και από τη μικρή περιοχή ο Ντόργκου να εκτελεί και λίγο πριν περάσει μπάλα τη γραμμή να χτυπάει πάνω στο κορμί του Μπεν Γουάιτ διώχνοντας. Με τον Άγγλο να σώσει την ομάδα του ουσιαστικά από το 2-1. Ωραίο παιχνίδι, να χαιρετήσω και τον Γιάννη από τη Δανία, στα ξένα που μας ακούει. Και να αναφερθούμε λίγο και στον Ολυμπιακό, που και αυτός είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει σημαντικές κινήσεις μετά από την συμφωνία ανάμεσα σε. Ας την πούμε συμφωνία ανάμεσα σε Βάγγελη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Οι δύο άντρες να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί για το καλό του Ολυμπιακού, ας πούμε. Ενώ σαν ανατροπή θα το έλεγα, ήταν λίγο σαν έκπληξη μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, διότι τα ρεπορτάζ εκείνο το πρωί έδειχναν όλα ότι η σχέση θα οδηγήσει σε οριστικό διαζύγιο. Ωστόσο, οι δύο άντρες τα βρήκανε, συμφώνησαν, παραδέχθηκε ο καθένας τα λάθη από τη μεριά του, γιατί προφανώς όταν κάτι στραβώνει και οι δύο πλευρές έχουν τα λάθη τους, τα παραδέχθηκαν και αποφάσισαν να πορευτούν μαζί.

Ο Φρόιλερ προβάλλει τα ερυθρόλευκα. Μια κίνηση που δείχνει έτσι λίγο σιγουριά και βεβαιότητα για τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Ωστόσο, εντάξει, υπάρχουν οι δεύτερες σκέψεις, διότι είναι η ηλικία του λίγο μεγάλη, 34 είναι. Και ο τρόπος παιχνιδιού του Ελβετού δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό που έψαχνε ή στα μάτια μου έψαχνε ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι θα χρειαζόταν στη μεσαία γραμμή κάτι λίγο πιο δημιουργικό από το Έσε, Σιπιόνι, Γκαρθία. Εντάξει, ο Μουζακίτης είναι πιο δημιουργικός. Ωστόσο, το βλέπουμε ότι δεν παίζει τόσο πολύ, δεν είναι τόσο στα βασικά πλάνα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς αγωνίζεται περισσότερο σε αλλαγή. Στα μάτια μου θα χρειαζόταν κάτι πιο δημιουργικό από τον Φρόιλερ, αλλά προφανώς ο Μεντιλίμπαρ ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Πάντως, ο Φρόιλερ έρχεται από γεμάτη σεζόν με την Μπολόνια. Στην Serie A δεν είναι λίγα πράγματα αυτά. Η Μπολόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ακόμη μπορεί να αλλάζει προπονητές, ωστόσο παραμένει να είναι μια πολύ σπουδαία ανταγωνίστρια για τις υπόλοιπες ομάδες στη Serie A. 40 συμμετοχές είχε ο Ελβετός την περσινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε ένα γκολάκι, μοίρασε και 2 assist. Να δούμε αν θα μπορέσει να δούμε να ολοκληρωθεί πρώτα μεταγραφή που μοιάζει να είναι κλεισμένη από κάθε πλευρά. Να δούμε αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και στα θέλω του Βάσκου τεχνικού. Ενώ πέρα από την καλή σεζόν που πραγματοποίησε πέρυσι με την φανέλα της Μπολόνια που έμεινε και ελεύθερος, υπάρχει και το Μουντιάλ, στο οποίο ήταν από τους βασικούς πυλώνες της Εθνικής Ελβετίας.

Και αυτό για το Τσακαρά τώρα δεν ήταν απλά από τους βασικούς πυλώνες της Εθνικής Ελβετίας. Έχασε μόλις 6 λεπτά από τις 1-2, 5 αναμετρήσεις της Εθνικής Ομάδας στην διοργάνωση. Συγγνώμη, 6 αναμετρήσεις. 6 αναμετρήσεις που οι δύο είχαν και παράταση. Ασταμάτα 90 λεπτά, 120 λεπτά και μόλις στο παιχνίδι με την Αργεντινή βγήκε αλλαγή στο 115 και στην πρεμιέρα με το Κατάρ βγήκε αλλαγή στο 89. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμος και σημαντικός είναι για την εθνική ομάδα. Επομένως, όταν μπορείς στο υψηλότερο επίπεδο να ανταπεξέλθει, δεδομένα θα μπορεί και με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όχι δεδομένα, θα φανεί αυτό. Δίνει και ύψος στη μεσαία γραμμή. 1,81 είναι ο κύριος Φρόιλερ. Που η αλήθεια είναι ότι με τους έσες πιώνει η Καρθία Μουζακίτη, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο κοντοί εκεί πέρα.

Κακός χαμός στο Community Shield. Η Arsenal παραλίγο να κάνει το 3-0. Σε ένα τρουλουμπούκι μέσα στην περιοχή των πολιτών έγιναν δύο απανοτά σου. Το ένα χτύπησε πάνω στον Ντοναρούμα, το άλλο πάνω σε έναν αμυντικό που ήταν ήδη ξαπλωμένο. Είναι ένα μικρό χαμό. Πότε απειλεί η City, πότε απειλεί η Arsenal. Φαντάζομαι θα μπουν και άλλα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς τώρα βρισκόμαστε στο 45-1 στις καθυστερήσεις και βλέπουμε τι, να δούμε πώς θα. Α, μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Arsenal Manchester City στο ημίχρονο λοιπόν 2-0. Θυμίζουμε το δεύτερο γκολ το οποίο πέτυχε ο Havertz, ήρθε από assist του Τζόλι που έσπασε την μπάλα με κεφαλιά και ο Havertz δεν δυσκολεύτηκε να εκτελέσει για το 2-0 το κανονιέριδο. Πέρα από το Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει και τον Αρμάντο Γκονζάλεφ. Τι ωραία ονόματα είναι αυτά, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Αρμάντο Γκονζάλεφ, τι ωραία. Μεξικανός, 23 ετών. Σαπουνόπερα, όπως λέει και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, εννοείται, μοιάζει πολύ. Κορίνα για αγριώματα. τέτοια πράγματα. 23 ετών, Μεξικανός. Ένα από τα. Τέτοιο, τις ελπίδες του μεξικανικού ποδοσφαίρου για την κορυφή της επίθεσης. Αγωνίζεται στη Τζίβας και την περσινή σεζόν είχε μια πραγματικά εξαιρετική αγωνιστική χρονιά. Σε 38 εμφανίσεις, 24 γκολ και 2 ασίστ. Και ο Ολυμπιακός κάνει μεγάλη προσπάθεια για να το φέρει στην Ελλάδα.

Αξίζει να πούμε πάντως και ότι ένα άλλο στόχος του Ολυμπιακού, ο Πουέρτα, αγωνίστηκε βασικός με την Racing Santander στην πρεμιέρα της La Liga. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, από ό,τι έχω καταλάβει, για να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό πρέπει να καταβληθούν 15, 16, μην και παραπάνω εκατομμύρια. Όχι ότι έχει καμία σημασία, απλά εμένα η άποψή μου σε αυτά είναι ότι δεν συμφωνώ με τις ελληνικές ομάδες να πραγματοποιούν έτσι τόσο πανάκριβες μεταγραφές. Όποιος θέλει να τον κάνει σκάουτινγκ, το παιχνίδι του Πουέρτα ξεκινάει τώρα στις 6, με τον ίδιο, όπως είπαμε, να ξεκινάει βασικός. Αλλά ναι, δεν ξέρω τώρα, οι ελληνικές ομάδες, παρόλο που ας πραγματοποιούν τεράστιες πωλήσεις, το να κάνεις μια μεταγραφή τόσο πολλών εκατομμυρίων μου φαίνεται πολύ, πολύ μεγάλο ρίσκο. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα και οι ελληνικές ομάδες είναι στο επίπεδο να σπαταλάνε διψήφια νούμερα εκατομμυρίων για να αναπτύξουν την ομάδα τους και το αγωνιστικό τους πλάνο. Θεωρώ ότι οι έξυπνες μεταγραφές είναι ο σωστός δρόμος για να οδηγηθεί μια ομάδα στην επιτυχία. Και όταν λέω έξυπνες μεταγραφές, εννοώ μεταγραφές όπως Τσικίνιο με 500.000, μεταγραφές όπως ο Μαρίν 1 εκατομμύριο και μεταγραφές όπως ας πούμε ποδοσφαιριστών νέων όπως είναι ο Ζήνη, που για να κάνουν το ξεπέταγμά τους έρχονται στην ομάδα σου για να εξελιχθούν, και τέτοιες κινήσεις, ή Σισε ας πούμε, ποδοσφαιριστές που ήταν άγνωστοι και ήρθαν στην ομάδα και έκαναν και έφτιαξαν εκεί το δικό τους όνομα. Έτσι θεωρώ ότι είναι ο τρόπος για να γίνει το επόμενο βήμα. Διότι άμα αγοράζουμε ακριβά, τότε δεν ξέρω, μου φαίνεται επικίνδυνο.

Και σύμφωνα και με το κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου που έχει ανέβει ήδη στο sportpavlefm.gr, πλησιάζει επικίνδυνα στον Ολυμπιακό και ο Τικνιζιάν για να λάβει το ρόλο του αριστερού μπακ, ως βασικός αριστερός μπακ μπροστά από τον Μπρούνο, με τον Ορτέγκα να έχει ήδη αποχωρήσει από το λιμάνι. Τονίζοντας μάλιστα ότι στη Σερβία, από τον Ερυθρό Αστέρα, θεωρούν δεδομένο ότι αυτή η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί. Ενώ μάλιστα αναφέρει και ότι ο Άλμπερτ Ριέρα, ο νέος προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος δεν κατάφερε να πιάσει στην Άιντρα Φραφούρτης που πραγματοποίησε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, δεν λειτουργήσε αυτός ο γάμος και αποχώρησε σχετικά γρήγορα. Πλέον βρίσκεται στον Ερυθρό Αστέρα. Έχει ήδη τον αντικαταστάτη του. Έχει ήδη βρεθεί ο αντικαταστάτης του. Από τη Βικτόρια Πλιζέν, ένα αριστερό μπάκο που έχει αποκτηθεί με σκοπό να αντικατασταθεί ο Τικνιζιάν, ο οποίος είναι να έρθει στον Ολυμπιακό. Το Τικνιζιάν δεν μου αρέσει τόσο πολύ σαν όνομα να πω. Τα Αριάγα, έτσι, Γκονζάλεθ, όλα αυτά είναι έτσι λίγο πιο βιρτουόζικα, πιο όμορφα. Το Τικνιζιάν είναι λίγο πιο σκληρό, δεν ξέρω.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα που έχουμε στην Ελλάδα για πανάκριβη μεταγραφή ποδοσφαιριστή είναι το Ζαφίρι στον ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ έδωσε κάπου στα 11 με 12 εκατομμύρια. Το Ζαφίρι, εγώ το λατρεύω σαν ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά για μια μεσαία γραμμή οποιασδήποτε ομάδα. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει βασικό σε κάθε έναν από τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, εντάξει, τα 12 εκατομμύρια ήταν πάρα πολλά, είναι αλήθεια. Και δεν είναι ότι ο ίδιος δεν τα έχει δικαιολογήσει, ας πούμε. Ειδικά πέρσι που ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από τους τραυματισμούς, ξαφνικά ολόκληρο το κέντρο της ομάδας στηρίχθηκε πάνω στο Ζαφίρι, όπου ναι, μεν επιθετικά δεν έδωσε όσα θα περίμεναν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ίσως και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ωστόσο, στα αναστατικά του καθήκοντα ήταν σχεδόν αλάθαστος και έκλεβε και μοίραζε για ολόκληρο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Να δούμε φέτος, δείχνει ότι επιθετικά πιέζει όλο και περισσότερο και στόχος και του ίδιου προφανώς είναι να γράψει περισσότερα νούμερα. Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή σεζόν για τον ίδιο τον Ζαφίρι και ειδικά άμα αποχωρήσει ο Κωνσταντέλιας θα πρέπει να αναλάβει και περισσότερες ευθύνες.

Αυτό το χρόνο είχαμε για σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Πάνο Μπουρνά για τις εξαιρετικές του μουσικές επιλογές. Την επίσης εξαιρετική κυρία Βάλεντίνα Νικολακοπούλου για την οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Δεν συμφωνεί πολύ, δεν πειράζει. Ήμουν ο Γιώργος Κρεμαστός. Ακολουθεί ο κύριος Αποστόλιος Λιβάνιος και αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Βαλεντίνα. Να είστε όλοι καλά και μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται διάφορες ειδήσεις και από Θεσσαλονίκη και γενικότερα από Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Μείνετε μπήγμα στο Πορεφέ 94,6. Να είστε καλά.

0: Patras FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ, στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των φίλων του ΠΑΟΚ για τη διαφαινόμενη παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά εσένα, Ιβάν Σαββίδη. Απαιτούμε συνάντηση για να μάθουμε τα αίτια, αναφέρουν σε ανακοίνωσή του οι οργανωμένοι οπαδοί που καλούν τον κόσμο στη συμβολική κατάληψη που λαμβάνει η χώρα στην Τούμπα με αναρτημένο πανό στα γραφεία της ΠΑΕ. Στη Γερμανία βρίσκεται από το πρωί ο Έλληνας διεθνής. Σενάρια στην Τουρκία για τον 25χρονο Ολλανδό αριστερό εξτρέμ της Φενέρμπαχτσε, Άντωνι Μουσάμπα. Στην Ελλάδα, για λογαριασμό της ΑΕΚ, φτάνει απόψε στη μία μετά τα μεσάνυχτα ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος το υπογράψει στο 2030. Η Ένωση έχει έρθει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για τον 28χρονο αμυντικό μέσο διεθνή με την Ονδούρα που μπορεί να αγωνιστεί και ως στόπερ. Ο Σουηδός ελίτη ρητής Γκλεν Νίμπεργκ σφυρίζει στο πρώτο μάτς με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα play-off του Champions League. Μέσα στη μέρα περνά από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό το αργότερο στη Δευτέρα. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ συν bonus η πρόταση στην Τσίβας για τον Μεξικανό επιθετικό Αρμάντο Γκονσάλες. Προβάδισμα Κάσερες έναντι Πουέρτα για τη μεσαία γραμμή. Διαψεύδονται από τον Παναθηναϊκό τα περικρούσεις της ΧΑΛ για τον Τετέι. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους πράσινους που από σήμερα στρέφονται στο πρώτο παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβες στα play-off του Conference League. Στη διάθεση του Νίστρου Ποτσάπρας που εξέτησε την τιμωρία του. Πολύ κοντά στον Ομάρ Ρίτσαρντς είναι ο Άρης που πλησιάζει συμφωνία με την Ότιχαμ για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Πιθανή μοιάζει επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τους κίτρινους να προσπαθούν να φτάσουν σε deal με τη Sporting Kansas. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 27χρονος Πορτογάλος goalkeeper Ρικάρντο Βέλιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Φαρένσε. Στις 9 και 4 ρίχνεται στη μάχη για ένα μετάλλιο στο τελικό του άλματος επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ ο Εμμανουήλ Καραλής. Στις 21:55 αρχίζει τις προσπάθειές της στον ακοντισμό η Ελίνα Τζένκο, μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Δύο ελληνικές παρουσίες σε τελικούς στο βραδινό πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Λίγο μετά τις 8, ο Απόστολος Χρήστου συμμετέχει στα 100 μέτρα ύπτιο και μερικά λεπτά αργότερα η Άρτεμις Βασιλάκη θα προσπαθήσει για το καλύτερο στα 400 μέτρα ελεύθερο. Κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο χιλιάρι τουρνουά του Σινσινάτη με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον Καναδό Φέληξ Οζέρ Αλιασίμ, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς, όχι πριν τις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 6. Arsenal και Manchester City συγκρούνται αυτή την ώρα με φόντο τον πρώτο τίτλο της χρονιάς για το Community Shield στην Αγγλία. 2-0 προηγούνται στο ημίχρονο κανονιέρδες με τους οποίους αγωνίζεται βασικός ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος έχει δώσει και μία assist. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της La Liga στην Ισπανία. Στις 6 Σαντατέρ φιλοξενεί τη Villarreal και στις 8 η Εσπανιόλ υποδέχεται τη Λεβάντε. Κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και 7 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM, να δέσκουμε 6. Είμαστε εδώ 10 λεπτάκια μετά τις 6. Κυριακή 16 Αυγούστου και μαζί να πάμε μέχρι τις 8 με τον Πάνο Μπουρνάρα. Βρίσκεται στην μισή των κοινωνικών μουσικές επιλογές, στη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες το περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

σε δημιουργία από τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος βγάζει δεύτερη ασίστ. Τον γκολ το πετυχαίνει ο Έντεγκαρτ. Έκανε ωραία κίνηση από τα αριστερά ο Έλληνα Σάσος. Συνέκλεινε, πάτησε περιοχή και σέρβιρε για τον Έντεγκαρτ, ο οποίος χώθηκε ανάμεσα στο κεντρικό δίδυμο της άμυνας της City και πλάσαρε, εκτέλεσε, έκανε το 3-0. Τρίτο τέρμα λοιπόν για τους κανονιέριδες, οι οποίοι είχαν ανοίξει το σκορ μόλις στα 24 δευτερόλεπτα με τον Καλαφιόρ, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός μπακ σήμερα. Ο Χάβερτς το 28 έκανε το 2-0. Αυτό το γκολ ήταν από δημιουργία του Χρήστου Τζόλη στο 28 και στο 48, 20 αγωνιστικά λεπτά μετά, ο Έλληνας επιθετικός μοιράζει δεύτερη ασίστ. Το γκολ το πετυχαίνει ο Έντεγκαρτ. 3-0 η Arsenal κόντρα στη City, κυριαρχεί η πρωταθλήτρια Αγγλίας στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της, στο πρώτο μάτς με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο των πολιτών. Η Arsenal της στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα, στέλνει ένα μήνυμα και στον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος έτσι κλήθηκε να σηκώσει πολύ βάρη φορτίο, διαδεχόμενος τον Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City, η οποία είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να είναι το απόλυτο αφεντικό στο νησί, αλλά πλέον τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί με την Arsenal πιο δυνατή και με τη City να βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο.

Ξεκινήσαμε κάπως σαν ορθόδοξα, αλλά όταν υπάρχει δράση έχει προτεραιότητα, όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε δεν πρόκειται να σας πω ότι εσείς μπαίνετε στο sportpavlafm.gr, στο site του Bwin Sport FM. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μπόλικο πράγμα, αλλά δυστυχώς υπάρχει, υπάρχουν και θέματα εκτός αθλητισμού, όπως η Σαλαμίνα, που δυστυχώς μας έρχονται έτσι στο προσκήνιο. Έχουν και δύο, με τις δύο φωτιές που μπήκαν στην, που πιάσαν στην Σαλαμίνα, έχουμε δυστυχώς και δύο νεκρούς, όπως έγινε γνωστό τώρα το απόγευμα. Μπαίνετε εσείς λοιπόν στο site του Bwin Sport FM. Μπορείτε να δείτε, υπάρχουν μπόλικες εξελίξεις και σήμερα στα μεταγραφικά και όχι μόνο. Και κλικάροντας πάνω δεξιά στην κοινότητα Radio Live, μπορείτε να μας ακούτε από όλο τον κόσμο, όσοι δεν έχετε δυνατότητα να το κάνετε με κάποιο ραδιοφωνάκι εντός Ελλάδας, ή όσοι είστε στο εξωτερικό και φυσικά βρίσκεται δυνατότητα να μας ακούτε με αυτόν τον τρόπο. Και εκτός από το να μας ακούτε, μπορείτε να γράφετε το μήνυμά σας, να το πληκτρολογείτε στην ειδική ενότητα που υπάρχει, στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν.

Ένας φίλος ρωτάει τι θέση παίζει αυτός ο παίχτης που παίρνει η ΑΕΚ και με αυτόν τον τρόπο μας δίνει την κατάλληλη πάσα για να κάνουμε γέφυρα όσον αφορά τα μεταγραφικά και γενικότερα τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Προφανώς αναφέρεσαι στον Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος είναι ένας χαφ από την Ανδούρα. Είναι ένας παίχτης βέβαια που αγωνίζεται και ως κεντρικός αμυντικός. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως έψαχνε ένα χαφ. Ήθελε να πάρει και κάτι συμπληρωματικά για την άμυνα και δεν ξέρω αν με αυτή την κίνηση καλύπτει και τις δύο εκκρεμότητες. Δύο σε ένα, δηλαδή, όπως μου λέει και η Βαλεντίνα. Ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος αναμένεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περίπου στη μία η ώρα το βράδυ, θα είναι στην Ελλάδα, ούτως ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά, δηλαδή να περάσει από εξετάσεις από αύριο και να υπογράψει το συμβόλαιο του, το οποίο θα είναι έως το 2030. Ένας παίκτης, ο οποίος από το 2025 ανήκει στην Λεβάντε. Την περασμένη σεζόν έκανε 28 συμμετοχές στις 27 στο πρωτάθλημα με 3 γκολ και 3 ασίστ. Ένας παίχτης ο οποίος είναι από την Ονδούρα, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν ξεκίνησε από την Πλατένσε στην πατρίδα του, από εκεί και πέρα αγωνίστηκε και στην Αμερική, Μινεζότα United και στην Παρτιζάν μια σεζόν. Έπαιξε για κάποιους μήνες δανεικός και στην Σαραγώσα, είναι 28 ετών όπως προαναφέραμε και γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα χαφ της ΑΕΚ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει τρεξίματα, θα κάνει έτσι μπολική δουλειά για να έχει το κέντρο της ΑΕΚ όπως το θέλει ο Μάρκο Νίκολης, όπως το είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια με την προηγούμενη σεζόν με τον Πινέδα να είναι στο κέντρο και με τον Μάριν που κούμπωνε τα προηγούμενα χρόνια ο Πινέδα. Τώρα έχει παραπάνω λύση ούτως ή άλλως η ΑΕΚ δίπλα στον παίχτη που θα είναι έτσι το εξάρι της ομάδας και αναμένεται να υπογράψει λοιπόν συμβόλαιο μέχρι το 2030 η ΑΕΚ, η οποία ως συνήθως μαθαίνουμε έτσι μια ωραία πρωία, ένα βράδυ, ότι κλείνει τον τάδε παίχτη, τον δύνα παίχτη. Δεν συνηθίζεται με τον Χάβιερ Μπάλτα να διαρρέει κάποιο όνομα. Το όνομα που θυμάμαι τελευταίο να έχει διαρρεύσει και όχι από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, προτού έτσι μπει στην τελική ευθεία υπόθεση, ήταν αυτό του Κάγκο, το οποίο εν τέλει δεν ήρθε κιόλας για την ΑΕΚ στην Ελλάδα, ήρθε για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, βέβαια σε αυτό το γεγονός ότι να βάγει σε υπόθεση έπαιξε σημαντικό ρόλο το ότι χρησιμοποιήθηκε από την ΧΑΠΟΕΛ στην Ευρώπη από τους Ισραηλούς και με αυτόν τον τρόπο δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στα play-off του Champions League με την ομάδα της Ένωσης. Αυτά γενικότερα είναι το θέμα που κυριαρχεί για την ΑΕΚ, η οποία έχει βάλει έτσι πλώρη για το παιχνίδι το πρώτο με την Λεύσκη, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τρίτη στις 10 η ώρα, σε ώρα Champions League. Η ΑΕΚ θα θελήσει να κάνει το πρώτο βήμα για να βρεθεί να κουμπίσει το σεντόνι του Champions League και μια εβδομάδα μετά, 8 μέρες μετά, την άλλη Τρίτη, να σφραγίσει στο γήπεδό της το εισιτήριο για την League Phase του Champions League, αγωνιζόμενη πρώτη φορά σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση με αυτό το φορμάτ το οποίο δεν έχει ξαναδεί η ΑΕΚ.

Συμπληρώνεται ένα τέταρτο, μόλις συμπληρώθηκε ένα τέταρτο δράση στο δεύτερο ημίχρονο στο μάτς της Arsenal με τη Manchester City για το Community Shield. Παραμένει το 3-0 υπέρ της Arsenal, η οποία πέτυχε τρίτο τέρμα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, λίγο μετά την ανάπαυλα, με δεύτερη ασίστ από τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος σέρβει στον Έντεγκαρ το 3-0, είχε σερβίρει και το νωρίτερα στον Χάβερτ το 2-0. Προσπαθεί λίγο κάπως να αντιδράσει η ομάδα της Σίτι. Έκανε και δύο αλλαγές τώρα ο Μαρέσκα, βάζοντας μέσα Σερκί και Λιούις, για να δούμε αν θα μπορέσει να δείξει διαφορετικό πρόσωπο η ομάδα της Manchester City, η οποία λίγο πριν τις αλλαγές είχε μια άστοχη κεφαλιά, έτσι, στον πρώτο κίνδυνο ουσιαστικά που δημιούργησε μετά το τρίτο τέρμα που δέχτηκε. Ένας φίλος ρωτάει αν η Άκυλα δηλαδή θα πάει να παίξει Champions League με Πίλιο και Ρώτα. Επίσης έψαξε λέει τον Αριάγκα και έχει αρνητικά στην πειθαρχία του. Φαντάζομαι εννοείς ότι παίρνει κάρτες, εννοείς ότι είναι απειθαρχός προσφέστης. Τώρα δεν ξέρω πάντως για τις κάρτες. Νομίζω για έναν χάφ από την Ονδούρα λίγο πολύ το αναμένουμε. Αλλά εντάξει, πάντα εντός των ορίων θα σε μια κατάσταση έτσι που να είναι διαχειρίσιμη μπορείς να ανεκτείς κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς, στα υπόλοιπα θέματα, φυσικά το ζήτημα το οποίο κυριαρχεί είναι η διαφαινόμενη μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund, η οποία έχει προκαλέσει ντόρο για πολλούς λόγους. Κύριος αυτός που ξεχωρίζει σήμερα είναι το γεγονός ότι παρουσιάζονται έξαλλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ από αυτή την μετακίνηση. Εντάξει, ένας παίκτης ο Κωνσταντέλιος, ο οποίος ξέρουμε εδώ και καιρό ότι είναι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων από το εξωτερικό και είναι πολύ φυσιολογικό, και ομάδων που μπορούν να δώσουν χρήμα και ομάδων που μπορούν να δελεάσουν έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή με μια μεταγραφή, αφού εντάξει, και η Dortmund, εκτός από την ιστορία που έχει, είναι και η ομάδα που αγωνίζεται σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα και αγωνίζεται και σε κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πάντως το timing φαίνεται ότι, επειδή γίνεται και λίγο πριν αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν για να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή του συνέχεια, διότι αν δεν τα καταφέρει ούτε τώρα ο ΠΑΟΚ, μετά το Europa θα αποχαιρετήσει, και το γεγονός ότι γίνεται προς τα τέλη της μεταγραφικής περίοδου με έναν τρόπο κάπως express, έτσι όπως δείχνει. Βέβαια, το τι διεργασίες μπορεί να γίνονται από τις ομάδες χωρίς να μαθαίνεται κάτι είναι κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ο παδί του ΠΑΟΚ είναι έτσι έξαλλοι. Είδαμε να πηγαίνουν έξω από τα γραφεία του ΠΑΟΚ, να πηγαίνουν στην Τούμπα και να κρεμάνε έτσι πάνω για κατάληψη. Υπήρξε και μια ανακοίνωση νωρίτερα και από τη Θύρα 4, ακολούθησε άλλη μια ανακοίνωση γενικότερα οργανωμένων οπαδών, οι οποίοι τα έβαλαν και με τον Ιβάν Σαββίδη, αναφέροντας έτσι τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ονομαστικά, τονίζοντας ότι η ευθύνη είναι δική του. Η ευθύνη πλέον βαρύ αποκλειστικά εσένα, Ιβάν Σαββίδη, αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσαν. Και όλο αυτό έχει προκαλέσει έτσι πολύ, μπορείτε να καταλάβετε, τριγμούς γενικότερα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, στο περιβάλλον γενικότερα της ομάδας, όπως και να έχει. Δεν είναι εύκολο και για έναν ποδοσφαιριστή να το διαχειριστεί κάτι, για έναν προπονητή, βλέποντας ότι προκαλείται από μια διαφαινόμενη αποχώρηση, πώληση. Δημιουργούνται αυτοί οι τριγμοί στην ομάδα και αναφέρεται μάλιστα στην συγκεκριμένη ανακοίνωση ότι υπομονή τέλος, τέρμα η κοροϊδία, τονίζουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που δεν έχουν πάρει καθόλου καλά τη διαφαινόμενη αποχώρηση του πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund. Υπήρξε, θα είδατε και νωρίτερα, ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε από την άφηξή του στην Γερμανία, στην Βεσφαλία, όπου έγινε έτσι, τον σταμάτησαν κάποιοι οπαδοί. Έγινε και μια βιντεοκλήση στην οποία συμμετείχε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και από την πλευρά του θέλησε κάπως έτσι να καθησυχάσει τους οπαδούς, τονίζοντας ότι αγαπάει και τον ΠΑΟΚ και τους οπαδούς.
αλλά του ζήτησε να μην τον σκέφτονται. Εντάξει, θέλησε και αυτός να πει με τον τρόπο του ότι να τους καθησυχάσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί είδε ότι ο παδί του ΠΑΟΚ είναι έξαλλη μετά από αυτές τις εξελίξεις.

Ένας φίλος λέει αν πιστεύεις ότι είναι πραγματική τραγωδία αυτό που κάνουν σήμερα οπαδοί του ΠΑΟΚ, κάποιοι τύποι που αποκαλούν σε αυτούς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί περισσότερο από αυτόν λέει είναι κατά αυτών των τύπων. Εντάξει τώρα, θα σου πω ότι έχει δύο σκέλη. Υπόθεση ότι δεν, όταν δέχεσαι μια τέτοια πρόταση, παρότι βέβαια ο Κωνσταντίνος θα μπορούσε να απολυθεί και πολύ παραπάνω, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, είναι πολλά τα χρήματα, είναι και σημαντικό το δέλεαρ για τον ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν περίμενα τόσο έντονη, με όσο προβληματισμό μπορεί να προκαλέσει για έναν οπαδό, το να χάνει το μεγάλο του αστέρι, το αγαπημένο παιδί της εξέδρας, δεν είναι εύκολο να το χωνέψεις για αυτούς τους λόγους. Πάντως δεν περίμενα τόσο έντονη αντίδραση από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι τώρα, πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, για παρέτηση διαφήμιση και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δουβρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Ανέφερε στον Sky ο αντιπύραρχος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία της φωτιάς αλλά και από τα ντρόουν προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πυρκαγιές εξαμελίας ή εκπροθέσεως. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της φωτιάς και στα δύο μέτωπα είναι λίγο καλύτερη, αλλά με τον αέρα δεν μπορείς να υπολογίσεις την εξέλιξη, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιδήμαρχος Αλαμίνας Μιχάλης Κιαθίτης. Τόνισε ότι σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε από κάτοικο της περιοχής, η φωτιά στα Περιστέρια φαίνεται να ξεκίνησε από ψηλά στο βουνό. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος, ενώ περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: την πλάτη, του γύρισε την τύχη. Λες.
1: Όχι.
0: Η τύχη του γύρισε. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Μασονία των Νικολιπτών.
2: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
0: Λες.
1: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
2: Γκατσίνοβιτς είπα.
0: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκιακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν. Λες. Όχι.
3: Επί 18 λεπτά. Τα 3 λεπτά που μιλάει.
0: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
2: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
0: Ανταπόκρουση.
2: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
0: Έλεος.
2: Αγωνιά είναι. Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
0: Τι είπες?
1: Φάουλ είναι αυτό. Φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω. Το φάουλ είναι αγωνιά.
2: Ναι, κοινή συνισταμένη.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Λε, τι να πω δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα. Λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Λες. Όχι.
4: Το ότι βλέπω είδα. Το ότι βλέπω είδα.
1: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
1: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
5: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
2: Μασονία των Ιχολιπτών.
6: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
0: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
6: Ναι, ναι.
0: Δυνατός ο κυλοπέτης είναι αυτός, ναι.
6: 45.
1: Πάμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
5: Tragic.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Big Wings Sport FM στα 10,6. Το παιχνίδι της Arsenal με τη City για το Community Shield είναι στο 78 λεπτό. Στο 3-0 είναι το match. Παραμένει στο 3-0 υπέρ της Arsenal και φαίνεται ότι εντάξει, δεν υπάρχει γυρισμός για την ομάδα της City. Έχει ένα κάτι παραπάνω από 10 λεπτά, 12 λεπτά πλέον χωριστικά υστερήσεις, αλλά και με το χρονικό περιθώριο που έχει μπροστά της, αλλά και με την εικόνα που έχει δείξει, που έχουν δείξει δύο ομάδες σε αυτά τα 78 λεπτά, φαίνεται ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Η Arsenal είναι αγκαλιά με την κατάκτηση του Super Cup στην Αγγλία, ξεκινώντας έτσι την σεζόν με ιδανικό τρόπο η πρωταθλητρία Αγγλίας, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, η ομάδα του Χρήστου Τζόλι βέβαια, εδώ και λίγο καιρό. Και όχι απλά είναι η ομάδα του Χρήστου Τζόλι, έχει βγάλει και δύο ασίστ ο Έλληνας Άσος, δεν είναι ότι απλά έχει μια συμμετοχή στο αρχικό σχήμα, είναι ότι είναι σήμερα φοράς, έχει δημιουργήσει, έχει φτιάξει τα δύο γκολ των Λονδρέζων στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα για τον Κωνσταντέλια, είχατε στείλει και πριν, έχετε στείλει και τώρα. Ένας άλλος ο φίλος ο Οδυσσέας λέει ότι είναι παραμύθι, θέλει να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Τώρα τι να σου πω, να δέχτηκε πίεση, φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να δέχτεις πίεση αγωνιζόμενος στο ελληνικό πρωτάθλημα για να πας σε μια ομάδα όπως είναι η Ντόρτμουντ, να πας στη Μπουντεσλίγκα, αλλά και ειδικά σε μια ομάδα όπως είναι η Ντόρτμουντ, είναι ότι θα πας σε μια ομάδα που παλεύει έτσι για παραμονή στην κατηγορία. Πάντως εντάξει, το ότι είναι δεμένος με τον ΠΑΟΚ είναι γνωστό και ελπίζω να μην τον επηρεάσει κατά την παρουσία του στην Γερμανία, στην Βεσφαλία, και να είναι έτσι με καθαρό μυαλό για να καταφέρει να δείξει αυτό που πραγματικά μπορεί ο Κωνσταντέλιας, διότι όταν αφήνει όλα τα υπόλοιπα απ' έξω, καταφέρνει να δείξει τις δυνατότητες του. Χάνει μια μεγάλη ευκαιρία για το 4-0 τώρα η Arsenal με το Σάκα να κάνει ένα άστοχο σουτ σχεδόν από το ύψος του πέναλτι. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία του Ντοναρούμα. Αυτό το δυνατό σουτ του Σάκα κοντά στο 4-0 λοιπόν η Arsenal. Από εκεί και πέρα αναφέραμε για τη μεταγραφή που έχει κλείσει ουσιαστικά η ΑΕΚ, τα τυπικά απομένουν, αν εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόπτο θα κάνει δικό της τον Αριάγκα. Είπαμε και για τον ΠΑΟΚ που έτσι όπως φαίνεται θα παραχωρήσει τον Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ εφόσον δεν σημειωθεί και εκεί κάποιο απρόπτο, για να δούμε πώς θα αναπληρώσει το κενό του ο ΠΑΟΚ. Διάβαζα νωρίτερα ένα μήνυμα ενός φίλου που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι για αυτή μια οπτική. Λέω ότι στον ΠΑΟΚ δεν έχουν καταλάβει ότι τώρα ο Ζαφίρης θα πάει στο 10, όπου είναι η φυσική του θέση και θα κάνει παπάδες, έχουν τυφλωθεί. Τώρα εντάξει, θα δούμε αν μπορεί να αποδώσει καλύτερα στο 10 από ότι στον αγωνίζεται ως οχτάρι. Πάντως πολύ καλά μπορεί να κάνει τη δουλειά του και ο Ζαφίρης. Αλλά φυσικά αντιλαμβάνεις ότι τα στοιχεία που διαθέτει ο Κωνσταντέλιας και τα στοιχεία που διαθέτει ο Ζαφίρης είναι εντελώς διαφορετικά. Και νομίζω ότι εντάξει, απλά με τον Ζαφίρη ως τώρα έχουμε μια διαφορετική εικόνα, επειδή δημιουργήθηκαν τρομερές προσδοκίες από τη στιγμή που και είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε υπερβολικοί, αλλά και επειδή δαπανήθηκε ένα πάρα πολύ καλό ποσό από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ένα ποσό που είναι ασύνηθιστο για τα ελληνικά δεδομένα, για να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και πήκε πολύ ψηλά. Ο πύχης δεν σημαίνει ότι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει 5-6 δουλειές πολύ καλά, να του δώσει ένα τρομερό ποσό, ότι θα κάνει όλα τέλεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Αφού μιλάμε για ΠΑΟΚ, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μπραν με την Χαμκάμ για το πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Είναι στο 44. Είναι στο 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Είναι για την 18η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Είναι ούτως ή άλλως πιο μπροστά σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτή τέτοια εποχή, τα πρωταθλήματα από τις σκανδιναβικές χώρες. Ένας φίλος λέει, θα μας πεις λέει τίποτα για το φιλικό της Ρεάλ, φίλε, ή μήπως υποστηρίζεις ο Φάλανα, σε καμία περίπτωση, ξέχασέ το, υπάρχει περίπτωση. Για το φιλικό της Ρεάλ, είναι η Βασίλισσα είναι μπροστά με 2-0 απέναντι στην Σάλκε. Σε αυτό το φιλικό, φιλικό δίνει βέβαια και η Μπαρτσελώνα ή ο Εφαλώνα όπως λες εσύ. Είναι να σου πω το σκορ γιατί το είχα κοιτάξει λίγο πριν το παιχνίδι της Μπαρτσελώνα με την Βασιλεία. Είναι στο 2-1 υπέρ των Καταλανών. Το πρωτάθλημα στην Ισπανία έχει ξεκινήσει αλλά είναι με κάπως κουτσουρεμένη έκδοση και η αλήθεια είναι ότι δεν παίζει Ρεάλ, όταν δεν παίζει Ρεάλ ή η Μπαρτσελώνα είναι πολύ κουτσουρεμένη η έκδοση στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, φυσικά μπόλικη θεματολογία έχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχουμε ακούσει από χτες ότι παίζει δυνατά το όνομα του Αρμάντου Γκονζάλες, του επιθετικού της Τσίβας. Διέρευσε το συγκεκριμένο όνομα από την Λατινική Αμερική, από τον Σέσαρ Λουίς Μέλο, ο οποίος είναι ένας ρεπόρτερ, ο οποίος δύσκολα πέφτει έξω στα μεταγραφικά. Γράφτηκε λοιπόν από τον Μεξικανό το συγκεκριμένο όνομα και επιβεβαιώθηκε και στη συνέχεια άρχισε να βγαίνουν και ποσά και άρχισε να προκύπτει και πληροφόρηση ουσιαστικά και εντός των συνόρων για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο οποίος φαίνεται ότι είναι νούμερο ένα περίπτωση που κοιτάζει ο Ολυμπιακός για την επίθεση. Ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σίγουρα τον Ελκαμπή, ο οποίος είναι εδώ και αρκετά χρόνια ο βασικός του επιθετικός, ψάχνει για να αλλάξει την επίθεσή του, διότι ο Γιάρεμτσουκ θέλει να παίζει αρκετά και με τον, από όταν έρθει ο Ταρέμι και μετά ξέραμε ότι ήθελε να αλλάξει ποδοσφαιρικό περιβάλλον για να πάρει παραπάνω χρόνο. Όταν έγινε αυτό πέρσι με τη Λιόν ως δανεικός, τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια ομάδα κάτι ζεστό. Αλλά παρότι ο Ταρέμι δεν είναι στο κάδρο για τους Πειραιώτες, το είδαμε και στα παιχνίδια με την Αιμέγγεν, φαίνεται ότι δεν αλλάζει στάση ο Γιάρεμτσου και πιθανόν είτε ο ένας από τους δύο είτε και οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορώ να πούμε ότι είναι στην άκρη, έχουν κάνει στην άκρη, θα πάρει λοιπόν ο Ολυμπιακός κάποιο, θα αλλάξει την επίθεσή του και με τον Κλέιτον ούτως ή άλλως να μην έχει πείσει ως τώρα. Ψάχνει κάτι για την επίθεση ο Ολυμπιακός, πιθανόν να πάρει και δύο επιθετικούς, πιθανόν ο δεύτερος να είναι με διαφορετικά στοιχεία, ένα πιο φρέσκο όνομα, ίσως να είναι και Έλληνας, διότι υπάρχουν ζητήματα με τις, λόγω του περιορισμού που υπάρχει στις θέσεις των ξένων. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν που υπάρχει πάνω για τον Ολυμπιακό, ενώ είναι και το θέμα του Κάσερες που θα είναι ο δεύτερος χαφ, που θέλει ο Ολυμπιακός να είναι ο δεύτερος χαφ που θα αποκτηθεί, ο ποδοσφαιριστής της Τουλούζ. Ο άλλος θα είναι ο Ελβετός, ο οποίος είναι, είναι πλέον στην Αθήνα, ο Φρόιλερ, για να δώσει έτσι ποιότητα στους Πειραιώτες.

Λοιπόν, λέγαμε για τα του Ολυμπιακού, για τις υποθέσεις που τρέχουν. Μία από αυτές φυσικά, εκτός από τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος παίζει νεαρά για την επίθεση των Πυριωτών, αλλά και εκείνη του Κάσερες για τα χάφια, αφού ο Φρόιλερ θεωρείται δεδομένος ότι θα υπογράψει για 2 χρόνια. Από τη στιγμή που θα πέρασει τις ιατρικές και θα σημειωθεί κάποιο απρόπτο, θα σφραγιστεί η συμφωνία των 2 πλευρών με ένα διετές συμβόλαιο, αλλά κοιτάζει και τον Κάσερες Ολυμπιακός να πάρει άλλον έναν χαφ. Φυσικά υπάρχει και το θέμα του αριστερού μπακ, που είναι πολύ λογικό να απασχολεί, από τη στιγμή που έχει μείνει μόνο ο Μπρούνο αριστερά μετά την παραχώρηση του Ορτέγκα στην River Plate. Είναι το θέμα λοιπόν του αριστερού μπακ με τον Τικνιζιάν, τον ποδοσφαιριστή του Ερυθρού Αστέρα, να είναι αυτό που βρίσκεται στο προσκήνιο, μάλιστα στον τύπο της Σερβίας, ειδικά στον τύπο του Βελιγραδίου, όπου εδρεύει κιόλας ο Ερυθρός Αστέρας. Θεωρούν ότι έχει κλειδώσει η μεταγραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, του Αρμένιου αριστερού μπακ, στον Ολυμπιακό. Και τώρα το θέμα είναι, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή και η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα έχει υποχρεώσει στην Ευρώπη, στα play-off του Europa League, το αν θα τον κρατήσει για τα 2 παιχνίδια που έχει για τα play-off με την Πλιζέν, ο Ερυθρός Αστέρας, η ομάδα του Αλμπερτιέρα, άλλοτε άσου του Ολυμπιακού, για να δώσει τα συγκεκριμένα παιχνίδια και μετά να τον παραχωρήσει. Είναι ένας παίχτης ο οποίος υπό άλλες συνθήκες μπορεί πιθανόν να παρέμενε στον Ερυθρό Αστέρα, άλλαξε κάπως το στάτους, το οικονομικό στάτους του Ερυθρού Αστέρα από τη στιγμή και μετά που δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο Champions League και αποφασίστηκε να γίνει έτσι ένα μάζεμα στο budget, να πουληθούν και κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και τώρα θα κριθεί από τον Ισπανό τεχνικό το αν θα παραμείνει ο ποδοσφαιριστής Τικνιζιάν στο ρόστερ της ομάδας για να έχει 2 καλές επιλογές η ομάδα του Αστέρα μέχρι να ολοκληρωθούν υποχρεώσεις τα προκριματικά του Europa League. Να σου πω ότι μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Arsenal με τη City, 3-0 το τελικό, με φαντικό τρόπο κατακτά το Community Shield η Arsenal, επικρατεί 3-0 της City και μάλιστα έχοντας τον Χρήστο Τζόλι να είναι εκ των πρωταγωνιστών, διότι μοίρασε 2 assists, το σκορ άνοιξε στο πρώτο λεπτό μόλις ο Καλαφιόρη, στο 28 έγινε το 2-0 με τον Havertz έπειτα από σε φάση που έφτιαξε ο Ελνασάς, ο οποίος μόλις πήρε τη μεταγραφή από την Breeze στην Arsenal και ξεκινά έτσι, συστήνεται στο αγγλικό κοινό, μάλλον στο κοινό της Arsenal, διότι έχει ξαναγωνιστεί στην Αγγλία με την Norwich όταν τον είχε παραχωρήσει ο PAOK, και το 3-0 ήρθε στο 48 με τον Edegaard έπειτα από ωραία ενέργεια που έκανε από αριστερά ο Τζόλις, ο οποίος μπήκε, συνέκλεινε, πήγε στην περιοχή και σερβίρε στον Edegaard που έκανε το 3-0. Προσπάθησε σπασμωδικά κάπως να αντιδράσει η City, η ομάδα του Μαρέσκα, μετά και τις αλλαγές που έκανε ο Ιταλός τεχνικός, αλλά ουσιαστικά σε κανένα σημείο δεν μπόρεσε να καρδιοχτυπήσει η Arsenal, η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Δεν την άρχωσε η City και με αυτόν τον εμφατικό τρόπο στέλνει το μήνυμα στους διοκτήτες της η Arsenal. Μπορεί να μην είναι ένα μάτς που κρίνει έναν από τους πρώτους στόχους της Arsenal, αλλά όταν ξεκινάς απέναντι σε έναν από τους ανταγωνιστές σου με αυτόν τον ηχηρό τρόπο πετυχαίνεις μια νίκη, σίγουρα στέλνεις μήνυμα εν ώψη της συνέχειας, παρότι εντάξει είναι πολύ νωρίς μέσα στην σεζόν.

Ένας φίλος λέει, δεν ξέρω πού το άκουσα αυτό, για τον Κοβάσεβιτς, λέει, αν η υποβάθμιση του, λέει, στην αρχή του Ολυμπιακού έχει να κάνει, λέει, με μια χειρονομία, λέει, παράδειγμα που κάνει στο τελευταίο ντέρμπι, λέει, με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω πού το άκουσες, αν το διάβασες κάπου αυτό ή το οτιδήποτε. Δεν έχει καμία σχέση, ούτως ή άλλως παραμένει στον Ολυμπιακό Κοβάσεβιτς. Είναι σαφές ότι από τα όσα έχει πάρει από τις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους, από τους προσθήκες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει ικανοποίηση γενικότερα. Γι' αυτό έγιναν και κάποιες αλλαγές, κάποιες προσθήκες στο οργανόγραμμα και του Καρντόσο που ήρθε πρώτος για τους Πειραιώτες και του Μουνκαντά, ο οποίος θα είναι εντάξει και στον Ολυμπιακό και στην Νότιχαμ. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση από τις κινήσεις που έγιναν και με αυτόν τον τρόπο γίνεται ξεκάθαρο με το γεγονός ότι έγιναν δύο προσθήκες κιόλας, όχι μόνο μία, στο οργανόγραμμα των Πειραιωτών.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα.
1: Συνεχίζει, Απόστολε.
0: Συνεχίζω, ναι, συνεχίζω. Κώστας Μιαούλης, βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Αθλητική ενημέρωση με τον κύριο Μιαούλη. Τις απαραίτητες διαφημίσεις βεβαίως και επιστρέφουμε.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
9: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
8: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
14: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
15: Άσε, στάζει.
14: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
15: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
16: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, Παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
17: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 060. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
14: Τηλέφωνο 2610 642 399.
15: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
16: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel G's, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Varel G's. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
17: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
18: Κάνει το μπλασέκ.
19: Δεν είναι offside.
20: Το σούτ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Τραγγίλα, ακύλα.
4: Sport FM.

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Δε στην 10η θέση στον ακουτισμό με 54-01 έμεινε η Ελίνα Τσέγκο κατά την τελευταία μέρα της διοργάνωσης. Θεωριστική συμφωνία με την Dortmund για την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια έφτασε ο ΠΑΟΚ που θα εισπράξει 26,6 εκατομμύρια ευρώ διατηρώντας ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Οι αποδοχές του 23χρονου μεσοεπιθετικού κυμαίνονται στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η ευθύνη πλέον παρήνει αποκλειστικά εσένα, Ιβάν Σαββίδη, το μήνυμα των οργανωμένων που συνεχίζουν την κατάληψη στο γραφείο της ΠΑΕ. Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του ο Γερεμέγε. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη σερή διοργάνωση ο Απόστολος Χρήστος στα 100 μέτρα έτοιμο με τον 29χρονο Έλληνα πρωταθλητή να τερματίζει πρώτος με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίγκου στο Παρίσι. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία για να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα, σημείωσε ο Ασημένιος Ολυμπιονίκης του 24. Την 8η θέση στα 400 μέτρα ελεύθερο κατέλαβε η Άρτεμις Βασιλάκη. Σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα, Ερυθρό Ολυμπιακός για την απόκτηση στην ΑΕΤ την Κνιζιά, αντί 5 εκατομμύριων ευρώ, με τον Αρμένιο Αριστερό Μπακ να φτάνει αύριο το πρωί, λίγο πριν τις 9 στην Αθήνα. Η ανακοίνωση απομένει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, αφού ο Ελβετός πέρασε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Τη χρυσή τομή για τον Αρμάντο Γκονσάλες αναζητούν οι Ερυθρολευκοί με την Τζίβα. Στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΤ. Φτάνει απόψε στη μία μετά τα μεσάνυχτα ο Κέβιν Αριάγα, ο οποίος θα υπογράψει ως το 2030. Η Ένωση έχει έρθει σε συμφωνία με τη Λεβάντα για τον 28χρονο αμυντικό μέσο διεθνή με την Ονδούρα, που μπορεί να αγωνιστεί ως στόπερ. Ο συνδυτός Ελίτ διαιτητής Γκλεν Ήμπερκ σφυρίζει το πρώτο μάτς με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα πλέι-οφ του Champions League. Με τον Πάλμερ Μπράουν να εντάσσεται στο κανονικό πρόγραμμα επιστροφής της προπονήσης για τον Παναθηναϊκό από χθες, ενώπιση του αγώνα με τη Χράντες Κράλοβε, διαψεύδονται από τους πράσινους, θα περικρούσει στη Σχάλ για τον Ντετέι στη διάθεση του Νίσουλπο Τσάπρας, που εξέτησε την τιμωρία του. Πολύ κοντά στον Ομάρ Ρίτσαρντς, ο Άρης που πλησιάζει σε συμφωνία με την Νότιχαμ για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 27χρονος Πορτογάλος γκολκίπερ Ρικάρντο Βέλιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Φαρένσε κοντά στην επιστροφή του Κίτρινους και ο Μανού Γκαρθιά. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε ο 27χρονος forward Mbai NDI την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκαβίτσιος ως το 2028 ανακοίνωσε η ΚΑΕΑ και έφτασαν για λογαριασμό του Άρη Θεσσαλονίκη η Λίντελ και Μοκόκα. Εγκομιαστικά σχόλια από τον Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι μετά το θύραυο της Άρσεναλ στο Community Shield επί της City με 3-0 όπου ο Έλληνας διεθνής μοίρασε δύο ασίστ. Με έχει εντυπωσιάσει, παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη, σημείωσε ο τεχνικός των Κανονιέριδων. Θεωρητική συμφωνία για την απόκτηση του Ρόδρυ έφτασε η Μπαρτσελόνα με τη Σίτι, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με κάποια διαδικαστικά να απομένουν ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σαραντέρβι για Ρεάλ 2-2 και Ισπανιόλ Λεβάντε 3-0, στα χθεσινά παιχνίδια για την πρεμιέρα της Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει, το έκανα.
4: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
4: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
2: Α.
5: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
2: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
5: Έχω τέτοιο.
6: Βγάλτε το. Βγάλτε ό,τι έχετε.
5: Έχω χάις φρύ.
6: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
2: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Ντούμπα, τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
8: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
3: Ωρα τι μαθαίνω.
2: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
3: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
2: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
3: Τουλάχιστον ρε πείστε μου να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
9: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
10: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
11: Λουγκάνι κούπα.
9: Μαρούλι.
11: Λάγανο καλά το
9: μαρούλι.
11: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
9: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
11: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
9: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα από αύριο. Για χαρά.
2: Αυτά
12: τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
13: Ναι, πρόεδρε, πήρα και είδα.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκουμε στο FM 94,6 με κυρία Κωνσταθέρο που στον ήχο, εγώ στο μυαλό στο μικρόφωνο και εσείς στο 2195-79-283-4-5. Σε μια βράδια που είχε πολύ φορτωμένη επικαιρότητα και πολλά γεγονότα που διαδραματίστηκαν μέσα στη μέρα, έτσι στην άμεσο επόμενη μέρα από την καρδιά του καλοκαιριού τουλάχιστον από εορταστικής απόψεως. Πολλά συγχαρητήρια στα δύο παιδιά που πήραν τα μετάλλια. Πολλά συγχαρητήρια και στα υπόλοιπα παιδιά που μπορεί να μην τα κατάφεραν στους τελικούς, αλλά κράτησαν ψηλά τη σημαία. Ο Εμμανουήλ Καραλής με 6 μέτρα πήρε το ασημένιο στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστο που διατήρησε τα σκύπτρα στο Ύπτιο στα 100 μέτρα. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία για τον 29χρονο κολυμπητή, Ολυμπιονίκη, θυμίζω, ασημένιο στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες, 24. Και πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά που είναι και τα πιο καυτά. Με την ιστορία που ξεκίνησε εδώ και αρκετές μέρες. Οι Γερμανοί δεν νομίζω ότι φημίζονται πως γράφουν τέλος πάντων πράγματα που αποτελούν από κύμα της φαντασίας τους. Μεταγραφή στην Ντόρτμουντ ολοκληρώθηκε του Κωνσταντέλια με 32 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, αν πιάσει όλα τα μπόνους. Ο παίκτης και διατηρεί ο δικέφαλος του Βορρά ποσοστό μεταπόληση 17,5%. Στην ΑΕΚ περιμένουν τον Αριάγα περίπου σε κάνα 50 λεπτό, σύμφωνα με το πρόγραμμα θα βρίσκεται στην Αθήνα. Και ο Ολυμπιακός έκλεισε και την μεταγραφή του Τικνιζιάν, του Αρμένιου αριστερού μπακ, που φτάνει το πρωί. Τώρα για τις αντιδράσεις και όλα αυτά που είδαμε στην Τούμπα, νομίζω ότι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί αυτό το δύστυχο τόπο και ξεσπάει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, να κάνουμε την άρνηση της επίγνωσης πραγματικότητας. Θεωρώ ότι αν πέρσι δεν έγινε η πώληση του Κωνσταντέλια, ήταν ζήτημα χρόνου το να γίνει, το να συμβεί κάποια στιγμή. Και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, τους οποίους νομίζω ότι αν τα βάλουν ψύχρεμα κάτω και οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα τους αντιληφθούν και τους ξέρουν πολύ καλά και πολύ καλύτερα από εμάς που ζούμε στην Αθήνα. Οπότε νομίζω ότι όλες οι αντιδράσεις είναι σεβαστές, αλλά την τελική απόφαση την παίρνει ένας, αυτός που βάζει τα χρήματα του, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω και να θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είχε ανάγκη. Προφανώς και για να γίνει μια τέτοια πώληση πρέπει να έχει δημιουργήσει και το κατάλληλο περιβάλλον. Βέβαια για να φύγει ένας παίκτης τέτοιας εμβέλειας είναι πολύ δύσκολο να το έχει δημιουργήσει. Από την άλλη μεριά, αν είναι και το μόνο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να παραχωρήσει τέλος πάντων για να αποκτήσει κάποια οικονομική άνεση, νομίζω ότι αυτή η πώληση ήταν σχεδόν μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αυτά σαν πρόλογο. Θα έχουμε αντιδράσει νομίζω και μέσα στην εβδομάδα και αύριο. Δεν αλλάζει το τι γνώμη και τι άποψη έχει ο καθένας. Ο κόσμος λειτουργεί με το δικό του κριτήριο. Και πάμε σιγά σιγά στις γραμμές για να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Έλα Γιώργο.
1: Γεια σου φίλε μου. Τι κάνεις.
0: Τι κάνεις.
1: Όλα καλά.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού πήρε τη σωστή απόφαση. Έτσι, δεν υπάρχουν καλοί προπονητές Σεπτέμβρη μήνα. Έτσι, δεν υπάρχουν καλοί προπονητές Σεπτέμβρη μήνα.

0: ο οποίος έχει Europa και Conference. Και πρόσφατα, έτσι, δεν είναι μια περίπτωση η Μπενίτε που κάποτε παρακαλάγανε οι ομάδες να τον πάρουν και τώρα δεν τον παίρνει κανείς. Έτσι. Νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει καλά. Και ήδη έχουμε αργήσει το θέμα της ενίσχυσης. Έτσι, βέβαια έχουμε ακόμα κάποιες μέρες. Όσο για τον ΠΑΟΚ, φίλε μου, αυτό που θελήσανε είναι να προλάβουν τις αντιδράσεις του κόσμου. Στην ουσία, ο παίχτης έφυγε πριν ακόμα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Έτσι. Αυτό το είπε και ο δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Αυτό που θέλανε ήταν να προλάβουν τον κόσμο, να προλάβουν τις αντιδράσεις. Οπότε τον διώξανε αμέσως. Και αμέσως παρουσιάστηκε στην άλλη ομάδα και αμέσως πέρασε ιατρικά και ακόμα δεν νομίζω να έχει υπογράψει ακόμα. Λοιπόν, αυτό για να μην μιλάμε για κάποιους παίχτες του Ολυμπιακού που έχουν φύγει. Ο παίχτης τη στιγμή που έχει μια καλή πρόταση και είναι ένα ανώτερο πρωτάθλημα, θέλει να πάει. Λογικό είναι. Και η ομάδα από τη στιγμή που έχει τρομερά έσοδα από ένα παίχτη, θέλει να το δώσει. Λογικό είναι. Έτσι. Είναι λογικό. Έτσι, μην βλέπουμε μόνο την περίπτωση του Ολυμπιακού και λέμε να γιατί τους δίνει. Γιατί άμα σου δώσει ο άλλος πολλά λεφτά και ο παίχτης στο κάτω-κάτω έχει ένα όνειρο να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Έτσι. Είναι λογικό. Να μην αντιδράμε δηλαδή με τους άλλους. Είναι μια λογική εξέλιξη. Γιατί αρκετοί έχουν πει ότι γιατί στον Ολυμπιακό έχουν φύγει παίχτες κτλ. Εντάξει, άμα δίνει ο άλλος πολλά λεφτά και είναι ένα ανώτερο πρωτάθλημα. Σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή άμα κάποιος δουλεύει, ας πούμε, σε μια μικρή εταιρεία, έτσι, και το ζητήσει μια πολυεθνική, δεν θα πάει. Λογικό δεν είναι.
1: Για μένα λογικό.
0: Το γερμανικό, πρωτάθλημα δεν συγκρίνεται με το ελληνικό. Ούτε οι ομάδες συγκρίνονται. Είναι άλλο μέγεθος. Έτσι. Λοιπόν, τώρα σχετικά με το μπάσκετ νομίζω ότι ήταν καλή μεταγραφή που ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ότι χρειαζόταν συγκεκριμένη.
0: Ναι. Στη συγκεκριμένη θέση χρειαζόταν. Πιστεύω ήταν και δεν είναι το θέμα, δεν είναι να πάρεις ένα παίχτη όποιον να είναι για να πάρεις. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι στο πικ του τώρα, έτσι, και νομίζω ότι ήταν μια καλή λύση. Μακάρι να μείνουν και άλλοι δύο, έτσι, ο walk-up με τον Ντόση. Νομίζω ότι κάποια πρόταση θα τους κάνει ο Ολυμπιακός, έτσι, πιο καλή. Σίγουρα ήταν λάθος το να μπει του Μπάι στην Ευρωλίγκα. Έτσι, δεν μπορεί να πάει να χτυπάς παίκτες που έχουν συμβόλαια μόνο και μόνο επειδή έχεις λεφτά. Δηλαδή άμα πάει ο Ολυμπιακός τώρα στην Ντουμπάι και έχει άλλο συμβόλαιο 2 χρόνια και του πει σου δίνω 10 εκατομμύρια. Μετά δεν θα παίζει και ο παίκτης. Και αυτοί τι θα κάνουν μετά, θα αναγκαστούν να δώσουν 12. Δεν είναι σωστό αυτό. Να χτυπάς ένα παίκτη που δεν είναι σε διαπραγμάτευση, που δεν είναι στο τελευταίο μισό χρόνο. Μετά ξεσηκώνεις τον παίκτη. Μεταφέρεις πίεση στην ομάδα. Έτσι, θα πρέπει η Ευρωλίγκα να δει ποιες ομάδες βάζει μέσα. Δηλαδή άμα βρέθει μια άλλη ασιατική ομάδα, έτσι, και αρχίσει και χτυπάει όλους τους παίχτες και τους δίνει 10 εκατομμύρια στον καθένα, ναι. Τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκές ομάδες. Οι παίχτες δεν θα θέλουν να παίξουν, έτσι. Οι ομάδες θα έχουν πρόβλημα. Ο Γκουοκάπ δεν είναι τώρα για να πουληθεί. Η συμβόλαιο. Και θα έπρεπε κανονικά το συμβόλαιο του Ολυμπιακού να το σεβαστεί. Να τους πει ότι, ξέρετε κάτι, στο τελευταίο εξάμηνο θα μιλήσουμε. Όχι εγώ δεν παίζω τώρα και δώστε μου τόσα όσα μου δίνουνε. Δηλαδή άμα πάει η Ντουμπάι τώρα, έτσι, και πει στον Φουρνιέ σου δίνω 7 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει 8.
1: Έγινε γύρω μου, να είσαι καλά, να πάμε παρακάτω.
0: Δεν θα πρέπει να σέβεται τη διοργάνωση που παίζει. Δεν θα πρέπει να τη σέβεται.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσείς.
1: Χαίρετε.
2: Είμαι.
1: Ναι.
2: Πρώτα να ξεκινήσω με ένα ερώτημα σχετικά με τον Μανώλη τον Καραλή. Πιστεύεις ότι θα έκανε αυτές τις επιδόσεις αν δεν είχε τον Ντουμπλάτης μπροστά του?
1: Σίγουρα,

0: σίγουρα σε τραβάει πιο ψηλά ένας τόσο μεγάλος αντίπαλος. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο ανταγωνισμός πάντα σε τραβάει προς τα πάνω.
1: Ναι, έχει χάσει κάποια μετάλλια όμως, έτσι. Θα μπορούσε κάλλιστα να παίρνει χρυσό μετάλλιο.
0: Ναι, λογικά ναι. Απ' την άλλη, είναι σαν, μου θυμίζει λίγο την κουβέντα που κάνουμε, αφού δεν μπορούν οι ελληνικές ομάδες, ξέρω εγώ, δεν μπορούν να σταθούν ή εκτιμούν οι οπαδοί τους ότι δεν μπορούν να σταθούμε καλύτερα να παίξουμε στο Europa, είναι ας μην παίζουμε καθόλου οι ελληνικές ομάδες, ας πούμε, να πάμε Champions League, γιατί άμα πάμε Champions League, κατά τη γνώμη μας, επειδή δεν είμαστε αρκετά ενισχυμένοι, μπορούμε να φάμε 3, 5, 6 κτλ. Με ίδια κουβέντα είναι και με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Είναι για μένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Ξέρω ότι είναι στενάχωρο, το καταλαβαίνω για έναν άνθρωπο που κάνει πρωταθλητισμό, αλλά πιστεύω ότι και αυτοί οι μεταξύ τους δεν υπάρχει κοντά, γιατί υπάρχει απόσταση ακόμα. Δηλαδή έχει κάνει 6-17 ο Καραλής, αλλά δεν μπορεί να το πιάσει με τέτοια συχνότητα, ας πούμε, την επίδοση και πάνω από τα 6-10-6-15.
1: Είναι υπεραθλητής, δεν ξέρω.
0: Ο άλλος είναι πάνω από το όριο της λογικής, ας πούμε. Όταν το βλέπεις να πηδάει 6-30, λες τώρα δεν πει. Μπορεί και να μην είναι πραγματικότητα αυτό που βλέπω. Τι να σου πω τώρα, εγώ έτσι νιώθω. Όταν βλέπω το Duplans να κάνει αυτά τα τάλματα, φίλε, λέω, δεν είναι τώρα.
1: Ακριβώς. Αλλά μπράβο στον Καραλή που.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Έχει αυτή τη δύναμη αυτό το παιδί και έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Αεξής είμαι και επειδή είμαι αεξής, φοβάμαι και τα παιχνίδια με τη Λεύσκη, γιατί θαύματα πολλά έχουμε κάνει εμείς.
0: Καλά, δεν είναι να με φοβάσαι.
1: Δεν είναι να το φοβάμαι, αλλά την ομάδα, όταν έχεις πάει αποκλεισμό από την ΟΑ, ας πούμε, που τρομάξαμε να τη μάθουμε, και από πόσες άλλες που έχουμε πάει, το φοβάσαι. Γιατί είναι μια ευκαιρία τώρα με. Και συνήθως η ΑΕΚ την παθαίνει όταν είναι βατό.
0: Να σωστό. Εκεί που είμαστε φαβοροί και λέμε θα περάσουμε, ας πούμε, εκεί την πάταμε.
1: Ακριβώς. Εκεί και τα κάνουμε μαντάρα.
0: Πέρυσι που ήμασταν στην πίεση, πήγανε καλύτερα τα πράγματα.
1: Ανταποκριθήκαμε. Είχαμε και την τύχη, γιατί και η τύχη χρειάζεται.
0: Φυσικά χρειάζεται.
1: Έτσι, με την Άντερλιχ το πρώτο 20 λεπτό έξω, έπρεπε να μπορεί να είχες φάει 3-4 γκολ.
0: Ήταν και σε καλή βραδιά ο Θωμάς. Είχε πιάσει και πολλά. Και μετά το 35 άρχισαμε να στρώνουμε.
1: Ακριβώς. Και ένα τελευταίο για τους φίλους του Παοκτζίδες. Εμένα ναι, θα ήταν χαρά μου να έχω βγάλει τέτοια παιδιά να μπορούν να πάνε να παίξουν έξω. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα από πού
0: εντάξει, σίγουρα είναι κάπως στενάχωρο, ας πούμε, τώρα αυτό που συμβαίνει και το κατανοώ. Αλλά από την άλλη δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα σε τέτοια περίπτωση.
1: Μα είναι τιμή. Τι είναι τιμή και χαρά. Εγώ για τον Κωνσταντέλια το έλεγα από κάνα δύο χρόνια. Να φύγει το παιδί να πάει έξω να παίξει μπάλα. Τι να κάνει αυτό. Να μην χαρώ για τον Καρέτσα ότι πήγε στο Ντόρτμουντ. Ξέρει. Να μην χαρώ για τον Τζόλι που.
0: Για τον Τζόλι, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και το πίστευα πολύ ότι μπορεί να ανταποκριθήσει στην Άρσεναλ. Και ξέρεις, επειδή το παίζουν και λίγο ότι γνωρίζουν τα πάντα οι Άγγλοι που δεν γνωρίζουν τελικά γενικά από το τι γίνεται γύρω τις υπόλοιπες χώρες. Εντάξει, πολλοί κόσμος ήταν, ξέρω εγώ, προβληματισμένος, αντίθετος και τα λοιπά. Οι εμφανίσεις του Τζόλι έχουν αποστομώσει τους.
1: Μακάρι τα παιδιά να πάνε καλά. Μακάρι τα παιδιά.
0: Τους κανονιέρδες, κάποιους γκρινιάρδες οπαδούς, γιατί τα ίδια που διαβάζω εδώ, τα διαβάζω και στην Arsenal, που πάμε με αυτούς το ένα, το άλλο, από εδώ και ναι, στην Breeze, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει τόσο μεγάλα νούμερα σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα να μην είναι καλός παίκτης. Και ομάδες καλός κακός πλέον νούμερα αγοράζουν. Δηλαδή όταν βλέπουν έναν τύπο στο Βέλγιο, το οποίο Βέλγιο η Arsenal το έχει αξιοποιήσει πολύ, δηλαδή γνωρίζει την αγορά από εκεί, ότι δεν έχει ψωνίσει από εκεί, και βλέπει έναν τύπο και κάνει 17-23 σε γκολ και assist, Εντάξει, φίλε, σε όποιο φορτάσμα και να πει, είναι πολύ τεράστιο νούμερο. Τι να πούμε τώρα.
1: Είναι προφανές και πρέπει να το χαιρόμαστε ως φίλαθλοι, ως οπαδοί.
0: Και για τα δύο παιδιά, κοίτα, θεωρώ ότι είναι από τις λίγες φορές.
1: Μωρό παιδί να και βγάλει ένα παίχτη. Δεν έχουμε βγάλει ένα.
0: Είναι από τις φορές που πιστεύω πάρα πολύ. Θα σου πω κάτι. Παρότι είμαι Λίβερπουλ, αν ξέρω εγώ, η Λίβερπουλ ξυπνούσε και έκανε μεταγραφή τον Τζόλ, δεν θα ήμουν καθόλου αισιόδοξο γιατί είναι ρημάδι τώρα στην κατάσταση που βρίσκεται η Λίβερπουλ. Δηλαδή δεν θα ήμουν χαρούμενο και δεν θα ήταν καλή επιλογή για το ίδιο το παιδί. Το ότι πήγε στην Arsenal και από ό,τι ξέρω είναι και φαν της Arsenal, δηλαδή ήθελε να πάει, είναι από τις αγαπημένες ομάδες τέλος πάντων, με έκανε πολύ χαρούμενο για εκείνον. Για το ότι θα πάει και θα παίξει γιατί το πιστεύει πάρα πολύ και ο προπονητής. Επίσης που θεωρώ ότι ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας
1: είναι
0: η περίπτωση της Dortmund έτσι όπως είναι αυτή την εποχή, νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούσαν να κάνουν και για τους δύο. Δηλαδή θα μπορούσε επειδή γινόταν κουβέντα να μου πεις για την Bayern που επίσης ας πούμε είναι η ομάδα που υποστηρίζει στη Γερμανία και εκεί πιστεύω ότι δεν θα, δηλαδή ειδικά ο Καρέτσας θα έπεθε πάνω σε πολυκοσμία. Στην Dortmund θα παίξουν και δύο. Έτσι πιστεύω.
1: Έτσι πιστεύω και σου λέω και στοιχηματικά θα πάω να τη βάλω και να τα βλέπω και τα παιδιά να τα χαίρομαι.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι.
0: Καλημέρα φίλε.
2: Ναι, καλησπέρα, ο Βαγγέλης είμαι από Dortmund.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
2: Να πω, συγγνώμη φίλοι μου το ΠΟΚ, αλλά έχω τρελαθεί, πραγματικά έχω τρελαθεί. Δηλαδή, σκέψε, έχω κάρτα διαρκείας στο πέταλο στην Dortmund. Εχθές ήμουνα στο γήπεδο και έβλεπα τον Καρέτσα. Έρχεται και ο Τέλειας τώρα, δηλαδή, σαν να βλέπω όνειρο.
0: Τώρα, ειδικά για εσάς που...
2: Έχω συγκινησία, άσομαι.
0: Που ζείτε και εκεί, θα ζήσετε μαγικές στιγμές φέτος.
2: Δηλαδή έρχεται και ο Κόστογλου που είναι στην ΚΑΠΑ 19, έχουν συγκινησία χτες να βλέπεις το γήπεδο της Ντόρμουντ με φανέλες Καρέτσα, να βλέπεις ελληνικές εμές, εννοείται πως είχα και εγώ μία μαζί.
0: Τι λένε και πώς είναι το κλίμα για τον Καρέτσα, εντάξει τον Κωνσταντέλια τώρα θα δούμε. Πώς είναι το κλίμα εκεί για τον Καρέτσα, έχουν έτσι σκωθεί.
2: Έχω τρελαθεί.
0: Όχι, λέω οι Γερμανοί τι λένε, πώς το βλέπουν.
2: Ναι. Γουστάρω πάρα πολύ. Λένε ότι είναι ο Μέση της Ελλάδος. Έχουν οι φίλοι μου με παρακαλάνε να ζουν την εθνική Ελλάδος με τη Γερμανία που θα παίξουμε εδώ. Δηλαδή χαίρονται πάρα πολύ για τον Καρέτσα που είσαι. Γιατί το περιμέναμε τόσες μέρες, μην πω δύο εβδομάδες, πολλές μέρες τέλος πάντων, να υπογράψεις στην Dortmund. Και όταν έσκασε ότι όντως θα έχει αυτός ο παίκτης, χάρηκα πάρα πολύ όλοι. Είμαστε όλοι και μέσα στο πέταλο που είμαστε, είναι όλοι χάρηκα πάρα πολύ. Με ρώταγαν χτες για τον Τέλεια, τους λέω αν δεν κάνω λάθος, ο Καρέτσας έχει πρότυπο τον Τέλεια.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια, το έχουν πει πριν από κάποιο μάτι της Εθνικής.
2: Αυτό το είχα πει και εγώ στα παιδιά στο πέταλο και γενικά στους οπαδούς της Dortmund, ότι για μένα ο Τέλειας είναι... Πώς να το πω, έχει πιο πολύ εμπειρία από τον Καρέτσα. Δηλαδή θα παίξει με.
0: Με άλλον αέρα, εντάξει, σίγουρα.
2: Τώρα φτιάχνει. Mm-hmm. Τώρα αυτό που ήθελα να πω, ότι έρχεται και ο Ντέλιας, είσαι και ο Καρέτσας, ο Κολυράκης πάει στη Ρώμη, ο Τζολάκης πάει στην Χάλο, ο Ντέξιος ο Τζόλης πάει στην Άρσεναλ. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολύ potential στην Εθνική Ελλάδος. Μπορούμε να φτιάξουμε απίστευτο κόσμο, μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Για μας εδώ στο εξωτερικό η Εθνική είναι πάνω απ' όλα.
0: Ξέρω,
2: και εγώ Παναθηναϊκός είμαι και πράβο και στον Ολυμπιακό, πράβο και στον ΠΑΟΚ που έχει βγάλει τέξους παίχτες. Πραγματικά τους χαίρομαι, να είναι πολύ περήφανοι. Και για τους φίλους μου τους Προγκλήλους εύχομαι πάρα πολύ ο Τέλειας όταν τελειώσει την καριέρα την τελειώσει τον ΠΑΟΚ.
0: Και καλά. Αυτό το πιστεύω και εγώ ότι θα συμβεί. Τέλος πάντων, να είσαι καλά φίλοι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να το χαρίσουμε την ψυχή σου φέτος.
2: Ένα τελευταίο, μα επιτρέπετε. Εύχομαι πάρα πολύ ο Ντέλιας να γυρίσει στην Εθνική Ελλάδος και να παίξουν συχνά, που θα το πω, αυτοί που αξίζουν. Αυτός έλογος είναι η Εθνική Ελλάδος. Να παίζουν πραγματικά αυτοί που αξίζουν, που είναι πραγματικά αυτοί που πρέπει να παίξουν. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε.
1: Γεια σου φίλε Κώστα, είμαι ο Γιάννης από Βίρονα.
0: Γεια σου, καλά. Να είσαι καλά, καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, να πω και εγώ τα δικά μου. Πρώτον, είμαι Ολυμπιακός και θα σταθώ στην ανακοίνωση της ομάδας μετά την απόφαση, τέλος πάντων, να συνεχίζω με τη Λίπαρ, που λέει ότι οι μεταγραφές που γίνονταν σε κάποια φάση είχαν πάντα την έγκριση του με τη Λίπαρ. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα τυράκι στη φάκα για το μέλλον, σε περίπτωση που δεν τραβήξει η ομάδα, ότι εμείς τον κρατήσαμε, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τις σωστές αποφάσεις και να λειτουργήσει προς όφελος της ομάδας. Ένα αυτό. Δεύτερον, πολύ καλά έκανε και έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Δεν το συζητάμε. Η Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα η οποία είναι ένα σκαλί για το αμέσως επόμενο σκαλοπάτι πιο ψηλά και το έχει αποδείξει και με τους παίκτες που έχει πάρει, έχει εξελίξει και έχει πουλήσει. Ο μόνος που εγώ φοβάμαι προσωπικά ότι μπορεί να χαλάσει την πορεία του είναι ο ίδιος ο παίκτης, με βάση τις φήμες που κυκλοφορούν και όλα αυτά που συζητιώνται και δεν μπορούμε να τα πούμε. Ξέρεις τι εννοώ. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, αρκεί να μην επηρεαστεί από όλο αυτό το περιβάλλον γύρω του που ίσως να τον είχε επηρεάσει και να τον είχε κρατήσει και από το να φύγει και νωρίτερα από τον ΠΑΟΚ. Και εννοείται ότι εγώ στο δικό μου το μυαλό δεν μπορώ να καταλάβω την λογική των οπαδών του ΠΑΟΚ, ότι δεν φεύγει αυτός ο παίχτης και τι κάνετε και τι αποφασίζετε και σαβίδι φτές και λοιπά. Ταπεινή μου γνώμη και άποψη είναι ότι ο Σονούπο ο Σαβίδης θα πουλήσει στον Μυθακίδη, διότι με όλες αυτές τις κυρώσεις που έχει η Ρωσία με τον πόλεμο στην Ουκρανία κλπ, μπορεί να μην μπορεί και ο ίδιος να φέρει κεφάλαια για να τρέξει την ομάδα όπως θέλει.
0: Μέσα σε αυτό, όταν είπα στην εισαγωγή, δεν ξέρω αν άκουσες, ότι τέλος πάντων μπορεί όλοι να θέλουμε πράγματα και μπορεί να βλέπουμε ότι αυτά που θέλουμε στην καθημερινότητά μας, και δεν μιλάω για το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ κτλ., δεν γίνονται. Προσπαθούμε να βρούμε καταφύγιο στον αθλητισμό στις ομάδες μας και θεωρούμε ότι επίσης εκεί, που είναι πολύ σκληρός ο χώρος του αθλητισμού πλέον, του επαγγελματικού, ειδικά δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε ανώνυμες εταιρείες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ότι και εκεί, επειδή είναι το καταφύγιο μας από το οποίο προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα, τα πράγματα θα εξελιχθούν με διαφορετικό τρόπο όπως φανταζόμαστε εμείς. Ότι θα μείνει για πάντα ο τάδε, ο προπονητής, ότι θα μείνει για πάντα εκείνος ο παίκτης, ότι ξέρω εγώ θα είναι ισόβια δεσμευμένος με την ομάδα μας ο Χ, σεντερφόρ κτλ. Πράγματα που δεν γίνονται. Υπάρχουν και τα γεγονότα που τρέχουν και τα οποία δείχνει εδώ και καιρό το πράγμα που πάει και με τον Πάκο προς το κομμάτι του, ότι ο ιδιοκτήτης τέλος πάντων καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τα πράγματα εύκολα για εκείνο του Πάκο.
1: Συμφωνώ απόλυτα και σου λέω ότι με βάση την κατάσταση.
0: Πρόσεξε, δεν βγάζω τον εαυτό μας απ' έξω. Δηλαδή, προφανέστατα θα είχαμε σήμερα ανάλογες αντιδράσεις σε περίπτωση που συνέβαιναν τα ίδια στη δικιά σου ομάδα, στη δικιά μου, στον Παναθηναϊκό ή διάφορα άλλα. Το κατανοείς αυτό, δεν είναι?
1: Να σου πω κάτι.
0: Ένα κομμάτι θεωρώ, θα το δώσω έτσι.
1: Ναι, θεωρώ ότι...
0: Εντάξει, τον Ολυμπιακό είναι πιο εξελιγμένο, γιατί εντάξει, το κάνει χρόνια ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να πουλάει ακριβά έξω και τα λοιπά, και όσο καλή παίχτες και να είναι, όταν έρθει η ώρα, okay, είναι λίγο πιο συνειδητοποιημένοι οι Ολυμπιακοί σε αυτό το κομμάτι.
1: Εσένα η άποψή σου, με βάση αυτό που είπα στην αρχή, ποια είναι? Εντελώς χαλάρα. Δεν θέλω, ξέρεις, να κρίνω ή να πεις
0: κάτι. Για το θέμα του προπονητή.
1: Γιατί εγώ όταν διάβασα την ανακοίνωση, νομίζω ότι σου λέω,
0: για
1: είναι
0: μένα,
1: λίγο...
0: Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός αναζήτησε, προφανέστατα αναζήτησε προπονητή. Δεν τα βγάζουν όλοι από το κεφάλι του σε όλο τον πλανήτη, επειδή θα βγει από εδώ με τη Λίμπαρ.
1: Μπράβο.
0: Και έμεινε με τη Λίμπαρ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Εγώ σου λέω, καταλαβαίνω από την ανακοίνωση αυτή και με βάση το σημείο εκείνο, το οποίο σίγουρα άμα μπορέσεις να το βρεις θα το διαβάσεις, ότι μένει δυστυχώς ο Μεντιλίπαρ μέχρι να φύγει. Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι ωραίο και για τον ίδιο, αλλά και γενικότερα για την χρονιά φέτος. Εγώ θεωρώ πολύ μεγάλο φαβορή την ΑΕΚ, διότι συνεχίζει με έναν αλφα κορμό και με μια ομάδα που έχει φτιάξει και είναι... είναι έτοιμη. Κάνει, ρε παιδί μου, κάποιες κινήσεις διορθωτικές, mm-hmm. έφυγε ο Πινέδα, ήρθαν κάποιοι άλλοι παίχτες.
0: Ναι, ήθελε εκεί ειδικά, και αν είδες και οι κινήσεις της τώρα και με τη σημερινή, ας πούμε, που είναι έξυπνη κίνηση, γιατί είναι παίξη που μπορεί να σου δώσει διπλή λύση. Δηλαδή, βρήκανε πακέτο εδώ σε έναν, ότι μπορεί να παίξει και αμυντικό, να βάλει ένα κορμί που δεν είχε, να είναι διαφορετικού τύπου από τα άλλα παιδιά που έχει στα γάφια, γιατί τώρα μιλάμε για μεγαλόσωμο παίχτη και ήταν πιο ευάλωτη στο... Τις μονομαχίες,
1: ναι, γιατί νομίζω
0: στον αέρα, ότι αλλά μπορεί να παίξει και στόπερ.
1: Ναι, αυτό έχει ένα μειονέκτημα, ρε παιδί μου, στα στόπερ. Ότι χρειαζόταν ένα παίχτη πίσω λίγο να είναι πιο...
0: Ειδικά μπροστά από τα στόπερ χρειαζόταν ένα παίχτη, ο οποίος μπορεί να γίνει και στόπερ, και φυσικά η κανονική του θέση είναι αμυντικό χαβ, δηλαδή ένα κόφτη, κλασικό κόφτη. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό.
1: Όχι, τώρα... η ΑΕΚ φέτος ξεκινάει από θέση ισχύως και με βάση αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ, και με τις κινήσεις που συμβαίνουν σε εμάς στον Ολυμπιακό. Τώρα υποτίθεται εμείς θέλαμε να αναβαθμίσουμε το κέντρο, λέγαμε για τον Γκαρσία και πήγαμε και πήραμε το Φρόιλερ στα 34. Δηλαδή,
0: θα δώσει λύση ο Φρόιλερ. Το θέμα είναι ότι...
1: Είναι 34 όμως, ρε εσύ.
0: Θα πάρει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι τι θα φύγουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα φύγει κι άλλος κόσμος. Και χθες το βράδυ για τον Κωνσταντέλια, παρότι ήταν πάλι δημοσιεύματα χθες το βράδυ και δεν είχε βγει τόσο πολύ, mm-hmm. το είπα ότι... Φαινόταν, παιδί μου, ότι θα γίνει αυτή τη φορά η μεταγραφή. Ότι δεν μπορεί να χαλάσει.
1: Ωραία. Χάρηκα που τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: Να σε καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε. Ό,τι καλύτερο, φίλε.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Έλα, Κωστά.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι, αδερφέ μου?
0: Καλά, ρε Πάνο.
2: Να είστε καλά, ρε Μαγκές. Χαίρομαι που είστε καλά. Λοιπόν, να ρωτήσω, ξεκίνησε η Λαλίγκα, ε?
0: Ναι, αλλά δεν είχε full πρόγραμμα. Έχει άλλο ένα μάτσο αύριο.
2: Ναι, το είδα, λίγο σκορποχωράκι.
0: Ναι, ναι.
2: Η Ρεάλ έπαιξε?
0: Όχι, δεν παίξανε μεγάλη καθόλου. Τίποτα, οι εμπορικές δεν παίξανε.
2: Η Ντεπορτίβο είδα έπαιξε που γύρισε.
0: Η Λακορούνια σήμερα παίζει. 10 η ώρα. Με την Έλτσε, ναι.
2: Αλλά τ' άλλο έχω δει. Λοιπόν, είναι από χθες.
0: Σήμερα έπαιζε η Εσπανιόλ με τη Λεβάντε, χθες δηλαδή. Σαλαντέρ Βιγιαρεάλ έπαιξε 2-2. Η Εσπανιόλ με τη Λεβάντε και χθες παίξαν η Σεβίλη με τη Βαγεκάνο 2-1 και η Αλαβές με τη Χετάφε 3-0.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
0: Αυτά τα τέσσερα μάτσα έχουν γίνει μέχρι τώρα.
2: Οκ, okay, οκ. Okay. Θα δούμε. Πάμε λίγο στα εγχώρια τώρα, γιατί εγώ ξέρεις παρακολουθώ λίγο και τα χθεσινά και τα εκτός, ρε παιδί μου, Λα Λίγκα και Πρέμερ. Απλά δεν είδα για τα χθες μέρες, ξέρεις τώρα με τη γιορτή και με αυτά. Χθες δύο μέρες δεν έχω δει καθόλου τίποτα. Mm-hmm.
0: Χρόνια πολλά και για χθες,
2: Ευχαριστώ, Μαγκές, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ρε φίλε, και σε όλο τον κόσμο. Να είναι καλά η υγεία, όσοι είμαστε να μας χαίρεστε. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας τώρα, ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το παιδί καλά έκανε και έφυγε. Πήγε έξω να κυνηγήσει το όνειρό του, να παίξει μπαλάρα στην Dortmund, δεν θα χαθεί. Γιατί άμα πήγαινε σε μια Arsenal, σε μια Premier, μπορεί και να χανότανε από τις μεγάλες Liverpool, Arsenal και τέτοια, και να ήταν στον πάγκο το παιδί. Όμως δεν ήταν ωραίος ο τρόπος που έφυγε από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Εγώ λίγο που έχω μιλήσει και με κάτι Καρντάσια που έχω πάνω από Θεσσαλονίκη και...
0: Κοίτα, γενικά... και εμένα η ένσταση μου είναι διπλή. Έχει να κάνει με το αν έχεις δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο, δηλαδή να έχεις την ομάδα σε τέτοιο βαθμό έτοιμη που να μπορεί να ανταποκριθεί, όχι ότι δεν θα τη κοστίσει, αλλά τουλάχιστον να έχεις τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Με την φυγή του. Καταλαβαίνω ότι τώρα στην κατάσταση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, αυτό που του συμβαίνει αγωνιστικά θα τον κλονίσει πάρα πολύ. Δεν είναι μια νορμάλ στρωμένη κατάσταση ώστε να μπορεί να το περάσει χωρίς να έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Και το άλλο που του ενόχλησε σίγουρα είναι και η χρονική στιγμή, δηλαδή ότι γίνεται μέσα στο 15 Αύγουστο που λείπει ο κόσμος. Και έγινε σαν να έγινε στα μουλοχτά, δηλαδή. Αυτό το πράγμα, εντάξει,
2: αυτό,
0: το κατανοώ.
2: Δεν ενοχλεί μόνο αυτό τον κόσμο, επειδή ξέρεις, έχω και μια επικοινωνία με ανθρώπους από πάνω. Τους ενοχλεί κιόλας ότι έγινε, ενώ ο παίχτης ήθελε να φύγει. Δεν τα έχουν βάλει όμως με τον παίχτη, τα έχουν βάλει με τη διοίκηση. Γιατί το σκέφτονται, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, ότι κοίταξε να δεις ότι του πει η διοίκηση, Γιάννη, κοίταξε να δεις, φίλε, θέλω, έχω ανάγκη τα εκατομμύρια, πρέπει να φύγεις, δηλαδή. Δεν εξηγείται αλλιώς για το παιδί.
0: Κοίτα, ο ίδιος, επειδή επικοινώνησε και μαζί τους και τα λοιπά, και καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να τους ηρεμήσει λίγο, λέει ότι, παιδιά, εγώ ήθελα να φύγω και δεν με πίεσε κανένας. Τώρα, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι, οκ, είναι... Μπορεί να θέλει ο παίκτης για να μην δημιουργεί μεγαλύτερη αναστάτωση να το, να το λέει.
2: Ναι,
0: αν αυτό. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται πολλές φορές. Τι πρέπει να δουλεύετε. Και τώρα καταλαβαίνεις ότι θα πέσει και μεγάλο, πολύ μεγάλο βάρος και στο μάτος και του Πιερίνη. Στου οποίου και αυτού σκέφτομαι τώρα τι, τι έχουν να τραβήξουν με αυτό που έγινε τώρα. Γιατί τώρα αυτοί θα πρέπει να, εντός αγωγικών να το πω έτσι, και όσο πιο ευγενικά μπορούν, να κόψουν το λαιμό τους να βρουν λύσεις. Να πάρουν παίχτες να... και τα λοιπά.
2: Έχουν λύσεις πολλές. Καταρχάς, εγώ φοβάμαι τον ΠΑΟΚ, η Ευρώπη δεν θα περάσει τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς και με τον Κωνσταντέλια δεν θα ήταν απλά τα πράγματα, γιατί μιλάμε τώρα για ομάδα που έχει ρυθμό.
2: Πρόσεχε, χάνεις. Ναι, περίμενε όμως. Να λέμε όπως είναι τα πράγματα, Κώστα μου. Επειδή ο Κωνσταντέλιας καλά ψέματα έδινε πολλές λύσεις, γιατί το παιδί ήταν μάγος. Θα το στοιχήσει και δεν θα προλάβουμε σε 5 μέρες να βρουν αντικαταστάσεις.
0: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς λέω ήταν προβληματική κατάσταση, γιατί ήταν και ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε και η πρόκληση, οι αποβολές και όλα αυτά. Γερεμέγεφ σήμερα έφυγε, π.χ. ο Ζήφκοβιτς είναι τιμωρημένος. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα επιπλέον πρόβλημα.
2: Πού έφυγε δηλαδή.
0: Έφυγε, ο Γερεμέγεφ χαιρέτησε τους συμπαίκτες του.
2: Τον τζάσανε αλήθεια, δεν είχε συμβόλαιο για παραπάνω. Ένα χρόνο είχε κλείσει μόνο.
0: Για 1,5 είχε, έφυγε. Δεν είναι. 1,5 θυμάμαι ότι είχε κάνει. Αλλά έφυγε.
2: Εντάξει, μακάρι να περάσει. Εγώ δεν περίμενε να ξεγελάσω κάτι και σε φίλους που μπορεί να ακούνε και να έχουν
0: παρελθόν. Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέμε αν θα, να μην περάσει, να περάσει. Ότι είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα.
2: Θέλω να, αυτό, θέλω να το εξηγήσω αυτό για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι φίλοι από Θεσσαλονίκη. Γιατί ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να πούνε. Όχι, θέλω να περάσουν και 5 ομάδες. Να δούμε επιτέλους 5 ομάδες στην Ευρώπη που πάντα κάθε χρόνο σχεδόν το ένα εισιτήριο πήγαινε χαμένο από τον Άρη. Μακάρι λοιπόν. Να δούμε 5 ομάδες. Αλλά επειδή δυσκολεύουν τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Μακάρι να περάσουμε όλοι. Όσο τώρα και για τον Παναθηναϊκό, δύο πραγματάκια και κλείνω, γιατί το καθυστερήσαμε με Τετέι. Τι γίνεται, τον θέλει Χαλ. Ισχύουν ή είναι
0: αρρώστιο. Όχι, το διέψασαν ο Παναθηναϊκός.
2: Μακάρι να ισχύει και να μην σκάσει τίποτα. Τέλος πάντων, άμα θέλει να το δώσουν 25 εκατομμύρια λέει κοστολογία, τον Τετέι. Ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικά λεφτά για τον Τετέι, τόσα πολλά για να πέφτει όπως ο Τετέι, δεν τον υποβαθμίζω, αλλά δεν έχει δείξει και τίποτα τρελό ακόμα, δεν ξέρω τη γνώμη σου σε αυτό. Δηλαδή το παιδί, οκ, είναι παιχταράς, το συζητώ, έχει σωματοδομή, είναι ωραίος, απλά θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα.
0: Ως το 27, επειδή το πέσε ως το 27 είχε υπογράψει ο Κερμέβη, καλά θυμάμαι, 1,5 χρόνο είχε υπογράψει.
2: Ναι, και έφυγε τώρα, έτσι.
0: Έφυγε, ναι, πρέπει να έχει βρει και ομάδα κιόλας. Λογικά.
2: Α, τόσο τέτοιο. Ναι, έχουν ναι. Και παίχτες δηλαδή τώρα εκεί. Ωραία, μου το δυσκολεύουν τα πράγματα εκεί.
0: Αλλά και αυτός δεν θα έπαιζε τώρα έτσι κι αλλιώς, γιατί αποβλήθηκε.
2: Ναι, ρε, όμως θα τον είχε σαν λύση τώρα σε άλλα παιχνίδια εκτός από αυτά. Αλλά για να φύγει, ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται μέσα εκεί πέρα. Στα αποβλητήρια. Του τσακώθηκε τόσο πολύ για την κόκκινη, τον κατσαδιάσαν τόσο πολύ και έφυγε τόσο ξαφνικά, δεν ξέρω τι να πω.
0: Όχι, ήταν έτσι κι αλλιώς, αυτό δεν τον υπολογίζει και ο προπονητής. Εδώ έπαιξε με Κωνσταντέλια κορυφή όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Δεν έβαλε, δηλαδή, έβγαλε το μύθο και δεν έβαλε καν τον Κωνσταντέλια. Και δεν έβαλε καν τον Γερεμέγεφ, έβαλε τον Κωνσταντέλια.
2: Για να τελειώσουμε με Τετέ, εσένα ποια είναι η άποψή σου για τον Ανδρέα, τώρα έτσι όπως τον βλέπεις. Πιστεύεις αξίζει 25 εκατομμύρια. Αντικειμενικά τώρα.
0: Καλά, ό,τι θέλει κάθε ομάδα βάζει. Σου λέει, άμα έχετε τόση ανάγκη, τόση μαστόσα. Τι πόσο το κοστολογεί, εντάξει.
2: Για να γίνεται κουβέντα, γι' αυτό σε ρωτάω. Έτσι, για να κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα. Γι' αυτό σε ρώτησα. Δικνώμη σου, δηλαδή, οκ, είναι παιχταράς, δεν συζητώ. Θέλει όμως πολλή δουλειά ακόμα. Δηλαδή, εγώ στη θέση της Χάλ για να πέφτει σαν τον Αντρέα, όχι επειδή δεν είναι καλός, επειδή είναι ψημένος σε μεγάλη ομάδα χρόνια. Και δεν έχει δείξει τόσο πολλά πράγματα, θα έλεγα ρε παιδί μου τι 25 εκατομμύρια. Εντάξει, είπαμε, είναι υπερβολικό το ποσό. Αυτό. Τώρα, τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος του Παναθηναϊκού. Εμείς κουβέντα κάνουμε από το σπίτι. Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Έλα, Κωσί, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι.
3: Γεια σου, ρε φίλε. Νίκος από Ηλιούπολη. Είχαμε μιλήσει προάλλες το μεσημέρι που κάνεις εκπομπή.
0: Γεια σου, Νίκο μου, γεια σου.
3: Απλά μου είχε κοπεί η γραμμή, δεν είχα σήμα και κόπηκε απότομα. Κοίτα, η ομάδα, να δούμε και ο καινούργιος που ήρθε, Ονδούρα και τα λοιπά. Αλλά εγώ δεν βλέπω αριστερό μπακ να έρχεται και ανησυχώ. Και αύριο έχουμε 17 του μήνα. Η θέση δηλαδή που η ομάδα καίγεται είναι τα δύο μπακ, αριστερά και δεξιά. Ειδικά αριστερά, από σήμερα που έφυγε ο Σκοτσέζος, που σήμερα έπαιξε και πρώτο παιχνίδι, έβαλε γκολ, έβγαλε και assist. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει το ότι το παιδί προσαρμόστηκε κατευθείαν.
0: Αλλιώς αισθάνεσαι στη χώρα σου.
3: Βέβαια, ναι, προσαρμόστηκε κατευθείαν. Λογικό.
0: Θέμα με την προσαρμογή του εδώ πέρα.
3: Λογικό, ναι, μεγάλο πρόβλημα. Έχει, έμενε 5 μήνες σε ξενοδοχεία, τα ξέρουμε. Τέλος πάντων, να δούμε αυτός, μήπως ο Νίκολης αποφασίσει να παίξει με ένα κόφτη εν ώψη Champions League που δεν έπαιζε ποτέ με καθαρό εξάρι. Μήπως αυτός ο παίκτης της φαίνεται και πιο δυνατός και έτσι δίδαμε λίγο βιντεάκια. Παίζει και μπροστά από τα στόπερ αυτό που είπε.
0: Κοίτα, για τον, αλλά... τον αδειλωθεί μπορεί να κάνει αλλαγή μέχρι αύριο το βράδυ παραμονή του μάτς.
3: Εντάξει, και μετά,
0: για το δεύτερο παιχνίδι, δηλαδή, αν έχει τόση ανάγκη.
3: Ή, εντάξει, μετά, στη league phase. Θεωρώ ότι μία σοβαρή.
0: Εγώ σου λέω για τώρα ότι έχει δικαίωμα μέχρι αύριο να αλλάξει έναν και να βάλει αυτό.
3: Ναι. Σωστά. Αυτό που θέλω να μου πεις λίγο την ποδοσφαιρική σου γνώμη, γιατί σου είπα την προηγούμενη φορά και σε γραμμή, επειδή ξέρω ότι είσαι και εσύ σαν και εμάς τους Ολλανδούς, πρώτη φορά κάθεται στον πάγκο της Εθνικής μη Ολλανδός. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για την πρόσληψη του Τσάβη στην Εθνική Ολλανδίας. Πώς το βλέπεις?
0: Κοίτα, για μένα είναι η πιο συμβατή περίπτωση που μπορούσε να ξαναποκτήσει την ταυτότητά της Ολλανδία. Γιατί ένα μεγάλο παράπονο δικό μου, ας πούμε, από τις ευρωπαϊκές ομάδες, γιατί εντάξει, αν δεν πάει καλά η Γερμανία, ας πούμε, υποστηρίζω οποιαδήποτε ευρωπαϊκή. Από τις ευρωπαϊκές ομάδες, τις εθνικές, το παράπονο μου φέτος ήταν ότι πολλές από αυτές, όπως και η Βραζιλία, που δεν είναι ευρωπαϊκή, έχουν χάσει την ταυτότητα του παιχνιδιού τους, φίλε.
3: Καλά, η Ολλανδία από τότε που είναι ο Κούμαν έχει χάσει αυτό. Τουλάχιστον με το Φανχάλ στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, επειδή είναι ο κλασικός και τα λοιπά. Δηλαδή, αυτό που βλέπω τώρα στη Γερμανία, αυτό που βλέπω στη Βραζιλία, η Ιταλία την έχει πατήσει γιατί και αυτή έχει χάσει την ταυτότητά της, δεν ξέρει τι.
3: Εντάξει, η Γερμανία δεν βγάζει πλέον και παίκτες από τα φυτόρια, ρε φίλε. Δεν έχει, δεν βγάζει. Δεν βγάζει.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να βλέπω, ας πούμε, αυτό το πράγμα Γερμανία. Χωρίς να είναι δύο center for μέσα, τουλάχιστον ένας κανονικός.
3: Ναι.
0: Και να μου παίζει όλο με περιφερειακούς επιθετικούς κτλ. Εγώ αυτό στην
3: Γερμανία. Και η Γερμανία τώρα δεν που είναι Γερμανία, μισή Τούρκοι, ναι, μισή okay, Άραβες, μισή Νιγηριανοί. Τέλος πάντων,
0: έτσι όπως είναι. Τη λογική του παιχνιδιού, εγώ δεν λέω τώρα το ποιοι τι συνθέτουν, αλλά σου λέω ο τρόπος του παιχνιδιού τους δεν έχει να κάνει, δεν είναι Γερμανία.
3: Τουλάχιστον η Ολλανδία, σου λέω μέχρι το προηγούμενο Μουντιάλ που ο Φανγκάλ
0: και ναι, αλλά και η Ολλανδία μου κάνει εντύπωση ότι δεν έπαιζε το δικό του ποδόσφαιρο. Δηλαδή...
3: Επικούμαν, γιατί επί Φανγκάλ.
0: Ναι,
3: έπαιζε.
0: Τώρα σε αυτή τη στιγμή.
3: Τώρα, μα ναι, ο Κούμαν, αφού ο Κούμαν είναι ο Κούμαν που ξέρουμε όλοι.
0: πιστεύω ότι με τον Τζάβι θα πάμε σε λογική πιο.
3: Έχει φιλοσοφία.
0: Κοίτα, η Ολλανδία. Πάντα επηρεάζει την Μπαρσελόνα, δηλαδή η κεντρική δέα της Μπαρσελόνα
3: ως
0: ομάδα και λόγω Κρόιφ και όλα αυτά.
3: Από Κρόιφ, εννοείται. Πες μου λίγο κάτι, το παιχνίδι το δικό μας το δείχνει Κοσμοτέ το εντός, το εκτός και το εντός θα το δείξει το Μεγκά.
0: Και τα δύο τα δικαιώματα είναι Κοσμοτέ. Απλά θα έχει και μετάδοση από το ανοιχτό στο Ιστιρεβάνς.
3: Οκ. Αλλά το ότι είναι Κοσμοτέ την τρίτη.
0: Ναι, δηλαδή, πλέον το πάντα όταν φτάνουμε στα play-offs είναι στο πακέτο του.
3: Ναι, βέβαια. Θα υπάρξει στο σταθμό εκπομπή μετά το match.
0: Ναι, θα είμαι εγώ την τρίτη.
3: Οκ, θα τα πούμε. Εντάξει, 20.
0: Θα είναι και ο Ηρακλής λογικά, αλλά θα είμαι και ο Ηρακλής. Okay.
3: Ωραία, καλή συνέχεια εκπομπή, θα λέμε την πρώτη βράδυ με την νίκη.
0: Πάμε, παρακάτω, χαίρετε.
4: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε μου.
4: Ο Σέργιος είμαι, Περιστέρη.
0: Έλα Σέργιο μου, τι κάνεις.
4: Τι κάνεις, καλά. Προλαβαίνω ή είχε πας σε...
0: Όχι, έχουμε χρόνο ακόμα.
4: Εντάξει. Να πω δύο πράγματα. Και εγώ είχαμε μιλήσει την Πέμπτη, το μεσημέρι. Είχαμε συμφωνήσει και οι δύο και εσύ έλεγες ότι κάτι ξέρεις, ότι μάλλον η απόφαση της διοίκησης θα είναι για το Ολυμπιακό σήμερα. Θα είναι η απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ. Τελικά έγινε η έκπληξη. Δεν θα κρίνω εγώ την απόφαση. Εγώ διαφωνώ με την απόφαση. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει να δώσει τον Ολυμπιακό πράγματα.
0: Κοίτα, από μετά που μιλήσαμε από το απόγευμα, έχει αρχίσει να φαίνεται ότι ίσως το ξανασκεφτόντουσαν. Και μετά το πρωί, την άλλη μέρα που δεν ξαναμιλήσαμε, και ο Γιώργος που είχε βγει είχε πει ότι πιο πολλέ πιθανότητε ήταν να φύγει, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Όταν πήγε στην προπόνηση μετά και του είπε ότι οι παιδιά ετοιμαζόμαστε για το
4: δίκτυο. Δεν ήταν μόνο η δική μας νόμη, μόνο των δύο. Όλοι οι ρεπόρτερ, εγώ παρακολουθώ και τα κανάλια που είναι στο YouTube.
0: Μα δεν είναι θέμα ρεπόρτερ, αυτό φαίνονταν. Τώρα προφανώς δεν βρήκε κάτι άλλο ο Ολυμπιακός. Σε μένα είναι ξεκάθαρο αυτό.
4: Ένα λεπτό, για να πω λίγο τη θέση μου. με κυρίαρχο μορφή, αν το έχεις δει, γιατί νομίζω βλέπεις ημερήσιο τύπο, το ποταστητή της Παρασκευής που βγήκε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μεντιλίπαρο, ο κύκλος έκλεισε. Πορτοσέλιδο. Το έχω εδώ στο γραφείο μου. Ο ποταστητής που είναι η ομάδα είναι η εφημερία του Ολυμπιακού. Εύχομαι, επειδή όμως είμαι Ολυμπιακός, εγώ δεν εύχομαι, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Είμαι εναντίον της απόφασης, αλλά μακάρι να πάει ο Ολυμπιακός καλά. Θα σταθώ και εγώ στην κάτι που σου είπε πριν για τηλεφωνήματα ένας συνακροατής. Η ανακοίνωση είναι πολύ σαφής. Υπάρχει ένας αστερίσκος που λέει θα γίνουν μεταγραφές ανεξαρτήτου μπάτζετ με σκοπό ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει τον τελικό του UEFA. Την έχω μπροστά μου, την βλέπω.
0: Γύρω πάλι.
4: Ναι, και να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
4: Και όλες οι μεταγραφές, συνεχίζει η ανακοίνωση, είναι υπό την έγκριση του Μεντιλίμπαρ, με την υπογραφή του λέει.
0: Mm-hmm.
4: Που σημαίνει οποιοδήποτε παίχτης έρθει, ήδη οι δύο που ήρθαν, ο Τικνιζιάν και ο Φρόιλερ, και όποιοι άλλοι 3-4 έρθουν. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν κάποιοι ακροατές και κάποιοι φίλαθλοι, λογικό, εγώ τους σέβομαι όλους, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν πάει καλά η ομάδα γιατί δεν τους παίρνει τους παίχτες που θέλει, τους φοράει παίχτες που δεν θέλει. Δεν υπάρχει αυτό. Τώρα πλέον οι παίχτες είναι όλοι υπό την έγκριση του Μεντιλίμπαρ. Εγώ ευελπιστώ ότι θα στραστώσει η ομάδα, χωρίς να πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει μέρος στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβληση δική μου. Δεν είναι επιθυμία, γιατί έχω πει ξανά, το θυμάσαι βέβαια εσύ, γιατί το έχεις εντοπίσει, πάνω από το Μεντιλίμπαρ και πάνω από το Μαρινάκι είναι ο Ολυμπιακός. Όπως και πάνω από τον Αλμέιδα είναι η ΑΕΚ και πάνω από το Μελισσανίδη. Και επειδή σε θυμάμαι να είσαι από τους ανθρώπους που έχεις πάρει ξεκάθαρη θέση, δεν ιστάζεις να κάνεις κριτική για την ομάδα σου εννοώ.
0: Mm-hmm.
4: Είναι έτσι δεν είναι.
0: Έχει
4: πολλές φορές κριτικά και τον Αλμέιδα και τη διοίκηση, τον Μελισσανίδη και όλους. Εκεί που νόμισες εσύ στα σημεία που πρέπει. Λέω λοιπόν εγώ, για να μην κουράζω, εγώ διαφωνώ με την απόφαση της διοίκησης. Γιατί κάποιοι μου έλεγαν ότι είμαι και, πώς το λένε, κολλητός του Μαρινάκη δηλαδή. Όχι. Στέκομαι με κριτική διάθεση. Επειδή όμως είμαι Ολυμπιακός, εύχομαι η ομάδα μου να πάει καλά, να πάει και στο πρωτάθλημα εννοώ, και στο Europa, και εύχομαι και οι μεταγραφές να βγουν. Δεν είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Να πω μια παρένθεση και τον προηγούμενο φίλο. Παιδιά, δεν έχει καμιά σχέση ο Φρόιλερ τώρα με τον Γκαρσία. Μιλάμε για παίκτη της Εθνικής Ελβετίας με 40 παιχνίδια. Δηλαδή, μη συγκρίνουμε. 34 γονών έχει τουλάχιστον 2 χρόνια. Δεν έχει βγάλει τραυματισμούς. Το θυμάσαι από το Μουντιάλ, φαντάζομαι.
0: Έμορ, τώρα έπαιξε. Πότε, πριν, εγώ μόνο το θυμάμαι. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος παίκτης που δεν τον έχουμε δει. Τώρα το βλέπαμε.
4: Στα προημητέρια
0: πριν ένα μήνα το βλέπαμε.
4: Δεν έχει σχέση τώρα με τον Γκαρσία που λέει. Οι ηλικίες πλέον δεν παίζουν ρόλο. Ενώ αν ο παίκτης είναι υγιής και έχει και παιδεία και. Το παιδί αυτό έχει παίξει παντού δηλαδή. Έχει χωστό στην Παναγία, λέει. Εντοπίζω πριν έρθει όμως ότι δεν είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Εύχομαι να βγει με τον Τικνιζιάν. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Σαλάχεντίν, τον οποίο τον ξέρω, τον έχω δει. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε για τον Σαλάχεντίν. Δεν ήθελε να έρθει ο παίκτης. Ελπίζω και αυτός να βγει. Πάντως ήταν επίγουσα ανάγκη, όπως και για εσάς για αριστερό μπακ. Έχετε μείνει με έναν. Οπωσδήποτε και εμείς θα πάρουμε αριθμητικά, υπήρχε πρόβλημα. Τώρα, αύριο έρχεται το πρωί, ελπίζω να πάει καλά. Κλείνω και λέω, ευχαριστώ πολύ καταρχήν για τον χρόνο σου και χαιρετίζω τον ερχομό των νέων παιχτών. Φυσικά θα πάει για δεύτερο χαφ, έτσι, ή Πουέρτα ή...
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Θα διαβάζεις και εσύ, δεν θα μείνει με έναν. Ακούγεται ότι, γιατί είναι πλέον 6 με τον ερχομό και του καινούριου. Ακούγεται ότι μάλλον θα πάει ιδανικός, θα φύγει, γιατί δεν το κουνάει ο Γκαρσία. Δεν υπάρχει περίπτωση με τη Λίμπαν να αφήσει τον Γκαρσία να φύγει. Πρέπει να φύγει κάποιος από τους ήδη υπάρχοντες. Και ακούω από τα ρεπορτάζ του Γιώργου, του Τσανάκανο, ότι κλείνει προς το να φύγει με κανονικό στο Σιπιόνι να πάρει παιχνίδια. Και υπάρχει ενδεχόμενο να πουληθεί και ο ΕΣΕ. Ακούω για προτάσεις από τη Γιουβέντους, από το Premier League. Τα ακούς γιατί τα μεταδίδεις στα δελτία και εσύ, φαντάζομαι.
0: Mm-hmm.
4: Ελπίζω για την ομάδα μου το καλύτερο. Κλείνω και λέω, διαφωνώ όμως με την απόφαση να μείνω με τη Λίμπαρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
0: Να είσαι καλά, Σέργιο μου.
4: Και εσύ, αγόρι.
0: Πάμε σε έναν ακόμα φίλο πριν το break σημεία. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλο μου, ναι, καλημέρα.
5: Γεια σου, Φλαρέ, καλημέρα. Ακούς?
0: Ναι, ναι, μια χαρά, καμπάνα.
5: Έχουμε ξαναμιλήσει, Γιώργος Παναγιώτης από Κορδάλο. Καλά,
0: έτσι. Έλα, Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε.
5: Άρεσε να μιλάω μαζί, ότι είσαι ήρεμος, χαλαρός, τύπος ωραίος. Ρε φίλε, δεν θα έλεγα κάτι για τον Τζάβι που λες, γιατί και εγώ είμαι. Δύο επισημάνεις θέλω να κάνω. Δεν τον θεωρώ κακό προπονητή, αλλά θεωρώ ότι δύσκολα θα πιάσει την Ολλανδία για τον λόγο αγωσίμουνας, έτσι. Δεν μπορεί σε μια εθνική ομάδα να μεταφέρεις αυτά που θες εύκολα. Ο Τσάβη θεωρώ ότι ενώ είναι καλός προπονητής, πρέπει να έχει καθημερινή τριβή με τους παίχτες.
0: Ναι, είναι αυτή η δυσκολία, την ακούω, και ναι, το δέχομαι.
5: Είναι δύσκολο πολύ, θεωρώ εγώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, όταν είναι πιθανό και αυτούπλης, ναι.
5: Δηλαδή σε μια άλλη ομάδα, σε ομάδα...
0: Αν ήταν σε ομάδα με καθημερινή τριβή, ναι, θα ήταν πιο εύκολο να μεταδώσει αυτά που θέλει. Ναι, έχεις ένα δίκιο.
5: Πιο εύκολο. Και ένα δεύτερο για την Ιταλία που λες, δεν θα άλλα θέλω να πω, απλά εντάξει μου αρέσει αυτή η κουβέντα για εθνικές. Θέλω να μου πεις ρε αδερφέ, τον Ιταλό παίχτη θεωρείς αυτή τη στιγμή τον καλύτερο Ιταλό παίχτη. Ποιος είναι?
0: Τώρα αυτή τη στιγμή, όλοι πολύ... Τι να σου πω, δηλαδή θεωρώ ότι δύσκολα ακόμα και 2-3 να παίζανε σε μια εθνική Ιταλίας ακόμα και πριν από 5-6 χρόνια.
5: Α, μπράβο, ξέρεις γιατί το λέω, τι λέτε.
0: Εντάξει, ξέρω τώρα τον Ντοναρούμα και τα λοιπά και αυτός είναι στα κάτω του, έτσι.
5: Φίλε, τερματοφύλακας είναι όμως, δεν είναι...
0: Ναι, λέμε για παίχτες. Για μέσα δηλαδή, αυτούς που παίζουν μέσα.
5: Δηλαδή, τον Ντοναρούμα παιχταρά, δεν λέω. Τον Αξίδα και τη Σίτη σήμερα...
0: Ναι, άστο τραγωδία, δεν ήταν. Τώρα ήταν...
5: Πιστεύω και μεταγραφές, αλλά θεωρώ ότι θα θέλει και πολύ χρόνο.
0: Πάρα πολύ χρόνο.
5: Θα θέλει πολύ χρόνο, πιστεύω. Απλά αυτό που ήθελα να πω για τις εθνικές.
0: Και εν τω μεταξύ φαίνεται τώρα ότι και ο Άντερσον, επειδή κάνει και κουμπέλα και αυτά και είναι 116 εκατομμύρια κτλ. Τώρα εντάξει, παιδιά, okay, δεν είναι τώρα.
5: Ναι, παιδιά, θέλω και εκεί θέλω να σου πω εδώ στο Κωνσταντέλια, μου κάνει πολύ ωραία πάστα. Αυτό ήθελα να σου πω. Γιατί ακούω τρέλες, δηλαδή δεν πραγματικά ακούω. Εγώ παθηναϊκό είμαι. Δεν με απασχολεί, α κάνει ό,τι θέλει ο ΠΑΟΚ. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτό που είπε τώρα πιστεύω. Ποιος άντες ρε παιδιά 150 εκατομμύρια, δηλαδή γελάνε και τα Πανελλήνια. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Εδώ γελάνε οι Άγγλοι που ήταν 116 με 34 σελίρες, 40 του Τζόλι και γελάγανε. Λέει έχουμε κάνει που πλέον τα 40 δεν είναι μεγάλο ποσό. Τα 40 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι σοβαρό ποσό για το αγγλικό πρωτάθλημα.
5: Τότε σε διακόπτω. Αυτά είναι το τετέ που ακούγονται. Τα ακούμε εμείς, απλά είναι για Αγγλία παιδιά. Στην Αγγλία πήρε. Θα μιλήσω τώρα γενικά επειδή βλέπω πολύ ξένο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ ρε φίλε, εγώ το καλό το παίκτη φαίνεται το καλό. Το παίκτη θα σου εξηγήσω μετά στο Παναθηναϊκό. Πήρε η Chelsea τον Ντέλαπ. Ένα κρυάρι όρθιο. Τον πήρε 20 εκατομμύρια από την Ήψη που έπεσε πέρσι. Για τον αφήσει φέτος. Μιλάμε ένα κρυάρι όρθιο. Μηδέν τρίπλα, μηδέν ταχύτητα, απλά βάζει το σώμα του. Τέλε, τι σχέση έχει ο Ντέλαπ με τον Ζάο Πέντρο. Θέλω να σου πω ότι. Στην Αγγλία τα λεφτά είναι άλλα λεφτά. Ακάρι για μένα να φύγει ο Τετέ, άμα δηλαδή με τέτοια λεφτά τον κάνεις με κορδέλα και τον πας μόνος σου.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε.
5: Δεν το σκέφτεσαι καν. Όπως για τον Κωνσταντέλια, εγώ θεωρώ, τον έξι πολύ καλά έκανε και έφυγε το παιδί, ότι όλη η ζημιά στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε ο τρόπος, πιστεύω, γιατί δεν μπορούσε να γίνει με άλλον τρόπο, ούτε ότι τέτοιο. Η ζημιά, φίλε μου, είναι όλο ότι ο ΠΑΟΚ έχει πετάξει λευκή πετσέτα για μένα φέτος. Και δεν την πετάξει με τον Κωνσταντέλια, γιατί την έχει πετάξει με τις αγορές που έχει κάνει. Έχει χαλάσει λεφτά όσο η Άκη έχει πάρει τον Μάγερ. Πράγμα που πετάς λευκή πετσέτα. Δεν ξέρω, μπορεί ο Ιβάτσαβης να μην έχει λεφτά, μπορεί το ένα το άλλο, δεν ξέρω, δεν με απασχολεί. Δεν δικό μου πρόβλημα. Θέλω να σου πω όμως ότι θεωρώ ότι η αντιδράση είναι εκεί, όχι ότι φεύγει ο Κωνσταντέλια και το μεγάλο ταλέντο και χάνουμε το παιχταρά και τέτοια. Θεωρώ ότι εσύ είπες την πιο σωστή κουβέντα. Δεν έχει αφήσει παρακαταθήκη πίσω του για να ελπίζει ο Παοτζή σε κάτι καλό. Δηλαδή δεν έχει αφήσει μια παρακαταθήκη ή ένα σύνολο που λες εντάξει έφυγε αλλά έχουμε αυτούς να το καλύψουμε. Εγώ θεωρώ ότι με την Μπρα θα γίνουν όργια γιατί και η Μπρα είναι σε αυτό που λες εσύ. Ακούς?
0: Ναι, είναι σε κατάσταση ρυθμού.
5: Είστε και τρία αντιδέες σήμερα. Είναι σε τρομερή φόρμα. Ένα αυτό και δεύτερον. Ρε φίλε, άμα δεν είναι δεκάδα, δεν ξέρεις με ποιους θα πας. Εγώ τρελαίνομαι με κάτι δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ που λένε ότι δώσαμε 1 εκατομμύριο των Ελουστών και είναι λίγα το 1 εκατομμύριο. Το θέμα είναι τι δίνεις και τον αγοράζεις. Τον Ολυμπιακός έδωσε 6 για τον Ισμαήλωβιτς. Για τρίτο του στόπερ. Και βλέπεις και τον ανταγωνισμό ρε φίλε. Αυτό εννοώ. Πώς είναι το Παναθηναϊκό, εγώ αυτό θέλω να σου πω. Που λέμε για τους παίκτες που πάμε και τέτοιο. Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι με τη Σόφια καθόλου.
0: Όλο.
5: Θέλω να μου πείτε ρε φίλε, δεν θέλω να πεις παίκτη του. Ποιος ξεχώρισες, ποιος έβλεπες παίκτης. Ότι βγήκε μπροστά ρε φίλε, ότι λες ναι αυτός είναι ηγέτης. Θέλω να πεις εσύ, άποψή σου, που είσαι ΑΕΚτης.
0: Κοίτα, για μένα σε όλα τα παιχνίδια αυτούς που έχει δείξει ας πούμε ότι βγαίνω μπροστά και τα λοιπά είναι ο Ντεφράι σίγουρα.
5: Α, μπράβο.
0: Και όχι λόγω του ότι είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ κτλ. Έβλεπε ότι ζητούσε πρωτοβουλίες παρότι ήταν το πρώτο παιχνίδι και ζητούσε όμως την μπάλα κτλ. Και, πολλές φορές επειδή δεν ξέρανε και το παιχνίδι του καλά, φαινόταν ότι. Και ο Λιβάη.
5: Τον βλέπεις ότι δεν κρυβόταν. Έπαιρνε την μπάλα και λες κάτι θα μου κάνει. Είναι ηγέτης. Είναι νικητής. Κάτι που όσο και αν τον έχω κράξει δεν τον θεωρώ center for επίπεδου Παναθηναϊκού. Το έχει και ο Τετέι αυτό. Ο Τετέι, το μόνο που μου αρέσει πάρα πολύ και το είχε και ο Ιωαννίδης, είναι φίλο ότι θα ζητήσει την μπάλα, δεν θα κρυφτεί καθόλου. Και όταν τη ζητήσει θα γυρίσει μέτωπο να πάει κατά μέτωπο. Πράγμα που εμένα το είχε και ο Ιωαννίδης αυτό, που εγώ δεν το γούσταρα. Πράγμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά ξέρεις τι είναι το παράπονο μας στα Παναθηναϊκή. Βλέπουμε ότι ρίχνουν λεφτά, εγώ συμφωνώ. Κάνε την υπέρβαση φέτος. Πάρε άλλους δύο παιχταράδες όπως είναι ο Λιβάη Γκαρσία και ο, πώς το λένε, και ο
0: Ντεφράι.
5: Πάρε ένα εξτρέμ και ένα οχτάρι παιχταράδες. Εγώ θεωρώ ότι και ο Κάγκουα θα βοηθήσει πολύ και το στόπερ μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε γιατί είναι ένα στόπερ σαν το Μουκουντή. Θα πάει με χίλια στις φάσεις, θα κάνει πολλά φάουλ, να ξέρεις ο Ολλανδός.
0: Ναι, εντάξει.
5: Το είχε κάνει και ο Μουκουντή, κάνει πολλά φάουλ και οι δύο παίζουν με χέρια αλλά πάνε πολύ δυνατά στις φάσεις. Δεν είναι καλός με την μπάλα ο Ολλανδός, αλλά ο Παναθηναϊκός ήθελε τέτοιο στόπερ, δεν είχε τέτοιο στόπερ. Εγώ και τον Μουκουντή, άποψή μου είναι αυτή, τον θεωρώ ότι όταν είναι καλός στόπερ το χαλάει όταν θέλει να κάνει το παραπάνω και νομίζω θα γίνει ο Μπεκεμπάουερ και θέλει να κατεβάσει μπάλα. Εκεί πιστεύω ότι το χαλάει ο Μουκουντή, δεν ξέρω αν έχει διαφορετική άποψη.
0: Ναι, ναι. Αυτό ειδικά έχει δίκιο.
5: Το ίδιο χαλάει και ο Μπιανκόν. Αυτά ήθελα να σου πω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
5: Να είναι ηγητικές ρε φίλε, έτσι αλλάζει επίπεδο. Δεν αλλάζει επίπεδο με 7 μεταγραφές. Αυτό ήθελα να πω, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
5: Εσύ φίλε μου, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα ανοίγει και στην ουσία η αυλία του Κυπέλλου Ελλάδος, γιατί είχαμε του Κυπέλλου Ελλάδος Superbet, γιατί είχαμε μόνο ένα παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα, το Τρίκαλα Αιλνόβιτ, που ήταν στην ουσία ένα παιχνίδι, οπότε σήμερα αρχίζει το κύριο πιάτο της δεύτερης του δεύτερου προκριματικού γύρου. Έχουμε στις 5 Άθρες Καλυθέα Αιλνόβιτ, στις 6 Αναγίνης Καρτσάς Άρης και σε 9 Ηρακλή με Βόλο Έλαμπετ. Αυτά πρώτη μέρα του Κυπέλλου, πάμε σε time out και γυρίζουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πηγούμε στο Παρεφέμι στους 94,6 7 λεπτά μετά τη μία. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο, 21 ώρες στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε, πάμε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
1: Βασίλης από Χανιά.
0: Έλα, Βασίλη μου, τι έγινε.
1: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε τώρα την ποδοσφαιρική λογική λίγο στη θέση της. Θα μιλήσω σήμερα για το κέντρο. Πέρυσι είχαμε πόσους παίχτες στο κέντρο για τρεις θέσεις. Είχαμε Τικίνιο, Νασιμέντο,
0: Γκαρσία, Σιπιόνι.
1: Γκαρσία, Μουζακίτη, Σιπιόνι,
0: Έσε.
1: Έξι δηλαδή. Mm-hmm. Ωραία. Οι έξι είναι αρκετοί. Ωραία. Μέχρι στιγμής έχουμε Έσε, Σιπιόνι, Μουζακίτη, Γκαρσία, Γκουστάβο και Τικίνιο. Έξι πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Και ο Φρόιλερ 7.
1: Πώς?
0: Και ο Φρόιλερ 7.
1: Γουστάβο, Έσε. Όχι, περίμενε. Σιπιόνι, Έσε. Μουζακίδης, Γκαρσία, Τσικίνο.
0: Θεωρητικά ο...
1: Τσικίνο και Φρόιλερ 6. Ή όχι, μωρά.
0: Ναι, ο,
1: η μόνη αλλαγή με πέρυσι είναι
0: αυτός που πήρες, αυτός που πήρες από τη Φαμαλικά είναι σαν επιτελικό χάφ από την καταλάβω.
1: Ναι, εγώ το βάζω μαζί, το βάζω. Φρόιλερ, αν με Φρόιλερ 7. Ωραία, που σημαίνει πρέπει να φύγει ένας. Όχι 7, δηλαδή θα πάω στους 8 γιατί θα πάρω άλλο ένα.
0: Θα φύγουν 2.
1: Πώς?
0: Θα φύγουν 2, εγώ λέω.
1: Θα φύγουν 2, ε. Ωραία. Καταρχήν θα ξανασυνεχίσω. Εγώ ήθελα να πάρω Πουέρτας και Κάσερες. Έτσι. Εφόσον πήρα Φρόιλερ, εντάξει, το λιγότερο που πρέπει να πάρω είναι ο Πουέρτας. Όχι Κάσερες, γιατί τον θεωρώ και ανώτερο τον Πουέρτας. Τίποτα λιγότερο δεν ξεπλένεται για μένα. Πολύ καλός ο Φρόιλερ, εντάξει, ναι, εντάξει, αλλά με Πουέρτας δίπλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο. Για να φύγουν έτσι που λες ένας ή δύο. Να τα πας απιθανότα δύο. Έχεις τώρα εσύ αυτή την εξάδα, εφτάδα, ξέρω εγώ. Οι δύο τι, για να ανέβεις επίπεδο, διώχνεις, υποτίθεται στην ποδοσφαιρική λογική τους χειρότερους σου, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις που, τι θέλω να πω, είσαι ξύπλιος.
0: Ναι.
1: Που, η χειρότερη μας, σε κοινή ομολογία, 9 στους 10, έτσι. Τι θα πούνε, Γκαρσία, Μουζακίτης ή Τσικίνιο. Αυτή η τριάδα είναι η χειρότερη μας. Μουζακίτη, δυστυχώς δεν διώχνεις γιατί είναι Έλληνας. Για μένα δεν έχει καμία εξέλιξη από τον παίχτη και δεν θα έχει και καμία εξέλιξη. Δεν πέφτω ποτέ έξω ποδοσφαιρικά. Αλλά επειδή είναι Έλληνας, τον κρατάμε. Ωραία. Ποιος άλλος διώχνεις τότε, Γκαρσία, Τσικίνιο. Που δεν βλέπονται για μένα. Μην πει τώρα κανείς επειδή ο Γκαρσία έκανε δυο υποφερτά μάτς με την Αϊμέγεν, γιατί τα υποφερτά μάτς ήταν αυτή η κατάσταση που ήταν για το καλύτερός μας. Τι ήταν ο καλύτερός μας, σε μια ομάδα που δεν βλεπόταν που έχασε την Αϊμέγεν. Δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Άμα είναι αυτός ο καλύτερός μας, φαντάσου που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Οπότε αυτούς διώχνεις. Και δεν διανοείται να διώξεις ή να πουλήσεις Έσε και Σιπιόνι. Αλλά ξέρεις τι, τον Γκαρσία ποιος θα τον πάρει, τον Μουζακίδη ποιος θα τον πάρει, τον Τζικίνο ποιος θα τον πάρει και με πόσα κιόλας. Ενώ ο Σιπιόνι, παρόλο που δεν έπαιξε, μπορεί να φέρει αρκετά λεφτά γιατί οι άλλοι έξω βλέπουν μαλίτσα. Το ίδιο και ο Έσε. Οπότε κύριε Μαρινάκη, το ανεξαρτήτου μπάντζετ σε άλλους, όχι σε εμάς που ξέρουμε μπάλα. Σε εμάς που δεν δούμε το σανό. Έτσι. Είπε ένα ξερωτή του μπάζ. Στην αρχή είπε για 30 εκατομμύρια. Ωραία, μέχρι στιγμής έχει δώσει 20, αλλά τα έσοδα μας είναι 70. Το είπε πριν τα έσοδα μας, 70. Το ανεξαρτή του μπάζετ, δηλαδή θέλει να πει ξεπερνάμε, παιδιά, θα ξεπεράσουμε τα 30, θα πάμε στα 40. Στα 40 με τα 70, ναι, άντε και να το δεχτώ. Αλλά έναντι που θα πάει στα 85-90, οπότε πρέπει να το πάω στα 50. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική λογική. Εγώ δεν διανοούμε να φύγει ο ΕΣΕ, ας φύγει. Πέρα ένα 15 και ας φύγει. Να δώσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Σιπιόνι, μην διανοηθούν και διώξουν το Σιπιόνι, ένα παίχτη που σε 25 θα παίζει στην Εθνική Αργεντινής. Και το λέω εγώ, Βασίλης από τα Χανιά. Έτσι, ο Σιπιόνι είναι τεράστιος παίχτης. Την Τσικρενία στα 20 από πέρυσι, που έχει με την μπάλα στα πόδια, ο Έσε δεν την είχε ούτε και την έχει, γιατί δεν ξέρει και την μπάλα του Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι έχασε κάπου στην αρχή το πράγμα, επειδή είναι πολύ aggressive παίχτης και πήγαινε στο λίγο παραπάνω και έπαιρνε την κάρτα. Να μου πεις ποιος δεν τρώει κάρτα, ο Έσε ή ο Γκαρσία σε κάθε μάτς. Και δεν του δίνανε του παιδιού κατευθείαν, σου λέει έφαγες κάρτα, τον πάγκο. το παιδί σιγά σιγά βελτιώθηκε σε αυτό το τομέα. Τα φιλικά φέτος ήταν μακράν ο καλύτερος. Και θα πάτε κύριε Μαρινάκη να διώξετε το Σιπιόνι ή κύριε Μεντιλίμπαρ και θα κρατήσετε τον Γκαρσία. Δηλαδή θα τρελαθούμε, η υποσφαιρική λογική εδώ πέρα καταρρύπτεται. Διαφωνείς αυτό που λέω?
0: Έχεις τη λογική σου, την οποία σε μεγάλο βαθμό την ασπάζομαι.
1: Ναι, γιατί την ασπάζεσαι, γιατί είσαι αντικειμενικός, γιατί κάνεις κριτική σε όλα τα σωστά. Έτσι, δεν προσπαθείς να κριτικήσεις την αλήθεια. Είσαι ο μοναδικός που κάνει κριτική στην ομάδα του, έτσι όπως και εγώ. Εγώ πιο πολύ τσακώνομαι με τους Ολυμπιακούς παρά με τους άλλους. Γιατί λέω τις αλήθειες και σε κάποιους δεν αρέσει. Πάμε τα αυτά στις πλευρές μας. Ο Ζέλσον, αυτός ο Ζέλσον, ο σούπερ παιχταράς που τον έχουμε εμείς. Πείτε μου, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είχε πάντα διαχρονικά τα καλύτερα εξτρέμ. Πείτε μου πού θα έπαιζε. Δεν σου λέω για παραπέρα. Πείτε μου σε ποιον, στον Παναθηναϊκό θα έπαιζε βασικός. Στην ΑΕΚ θα παίζει βασικός, στον ΠΑΟΚ θα παίζει βασικός. Όχι, πώς τον έχουμε παρουσιάσει?
0: Εγώ απλά βασίλω να σου πω ότι θα έχουμε πολλές αλλαγές σε αρκετά ρόστερ.
1: Ναι.
0: Και από τους μεγάλους, οπότε κάντε λίγο υπομονή να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, δηλαδή δεν έχουμε τον Τζέρτσο τώρα με πέντε...
0: Ξέρεις για ποιο λόγο το λέω, ό,τι και να πούμε εμείς, είτε πείτε εσείς στα ραδιόφωνα, είτε κάποιος μουσιογράφος, πρέπει να συγγνώμη κτλ. Την τελική αφάση δεν την παίρνουμε. Οπότε θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα ρόστερ στο τέλος. Και σε μεγάλο βαθμό, ξέρεις ότι ειδικά τα φεύγα και πολλά από τα σημαντικά έλα γίνονται τελευταίο 20 ημέρο σε ελληνικές ομάδες. Ναι. Οπότε έχουμε να δούμε πολύ έργο μπροστά.
1: Αυτό που λες όμως, εγώ δεν το ασπάζομαι τόσο. Κουμάντο, θα κάνουν οι οπαδοί. Δεν κάνουν οι προέδροι. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κάνουν οι προέδροι. Παλιά δεν κάνουν οι προέδροι.
0: Ούτε και αυτό είναι σωστό. Κουμάντο κάνουν με βάση το πορτοφόλι που έχουν οι πρόεδροι και εμπιστεύονται. Το κανονικό είναι ότι εμπιστεύονται σε κάποιους ανθρώπους που ξέρουν ποδοσφαιρικά, τους δίνουν τα κλειδιά και διαχειρίζονται αυτές τις καταστάσεις. Αυτό είναι σωστό. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε, εντάξει, μπορεί να μου άρεσε με ένα οχή παίξει ο ψή ο Μέγα, αλλά δεν παίρνω εγώ την τελική άφαση.
1: Ναι.
0: Ούτε και εγώ για τη δικιά μου ομάδα, ούτε και εσύ για τη δικιά σου, ούτε
1: βάζω για τη δικιά μου. Και αυτοί έχουν το λόγο. Όταν είναι το δικό τους πορτοφόλι. Όταν είναι από τα έσοδα της ομάδας, δηλαδή όχι από το δικό τους πορτοφόλι, όχι. Εμείς θα κάνουμε κουμπάντο εκεί. Όπως κάναμε παλιά. Ήταν ο Τζαβέλας ζάβει στον Ολυμπιακό το μεσημέρι και το βράδυ δεν ερχότανε. Θέλω να σου πω, παίζει ρόλο και ο κόσμος. Μην όμως Τζαβέλας ζάβει στον Ολυμπιακό το μεσημέρι και το βράδυ δεν ερχότανε. Θέλω να σου πω, παίζει ρόλο και ο κόσμος. Μην όμως

0: ποσό, γιατί και το λογικό είναι να φύγει όταν είναι 30 εκατομμύρια, μια χαρά είναι. Δεν έχει brand name ο ΠΑΟΚ να τον πουλήσει 40-50, αν ήταν στο Ολυμπιακό τον Κωνσταντέλια, είναι μια χαρά για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, απλώς σου λέει, ξέρεις τι, για αυτά τώρα πρέπει να τα δώσεις σε κάποιους παίχτες. Απλώς επειδή δεν έχει δώσει ήδη, φεύγει και ο Κωνσταντέλιας, γι' αυτό γίνεται τώρα αυτό που γίνεται. Βάλε τώρα τετράδο τώρα, έτσι, Εθνική Ελλάδος. Τζόλης, δεξιά Καρέτσας, δεκάρι Κωνσταντέλιας και μπροστά ξέρω Παυλίδη, Δουδίκα, βάλε όποιον θες εκεί πέρα, Ιωαννίδη, όποιον θες. Βάλε τώρα τετράδα φωτιά. Φοβερή εθνική. Αρκεί να έρθει ο Κωνσταντέλιας στη θέση του που λέμε. Τι άλλο τώρα.
1: Αυτά Βασίλη να πάμε και παρακάτω.
0: Τώρα ναι, τι να συζητάμε τώρα με τα βασικά σου πάγω στο κέντρο τώρα. Εκεί πέρα αυτό με το Σιπιόνι. Το νου σας κύριε Μαρινάκη, το νου σας με το Σιπιόνι.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα Κωστή.
1: Ναι, Νατάσο μου, τι έγινε.
2: Καλά. Ξεκινήσουμε λίγο από τη δικιά μας την ομάδα. Αυτός ο Λεβέντης που ήρθε μπορεί να δηλωθεί κανονικά στη λίστα, έτσι δεν είναι τώρα για το
1: σχόλιο. Ναι, μπορεί να γίνει, αλλά για αύριο, μέχρι διαλλαγής, μέχρι αύριο το βράδυ. Αύριο, μέχρι έχουμε σήμερα το βράδυ, το... Δευτέρα.
2: Έχουμε δικαίωμα να τον δηλώσουμε. Ναι, δηλαδή, ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Έχεις η θέση που και εγώ μας, δηλαδή, έχουμε μείνει μόνο με τον Πίλιο. Ξανά υπολογίζουμε και τον Κατσίνοβιτ να παίξει αριστερό μπακ. Αν ο Πίλιος ομιγένει το γίνει οτιδήποτε.
1: Δεν ήθελα να γκρινιάξω πάλι γιατί θα δεν ξανανεβάσω. Κάνουμε την προσευχή μας.
2: Να κάνουμε την προσευχή μας, όπως το λες ακριβώς. Γιατί δεν βλέπω άλλη λύση του Κατσίνοβιτς, δηλαδή να βαφτίζεται πάλι αριστερό μπακ εκεί πέρα. Δεν βλέπω να γίνεται μετάθεση εκεί. Όσο για το θέμα του Μεντιλίμπαρ που συζήτησες πριν, εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα χτύπησε και άλλες πόρτες. Μπορεί στην προκειμένη
1: δεν είναι, το είπα, μπορείς. Δεν είναι κάτι που δεν το υποθέτω και το λέω.
2: Τα ίδια τα παιδιά
1: μου τα ρεπορτάζ όλοι το λέγανε.
2: Εγώ άκουσα και τον Γιώργο Μπιζανάκα που είπε ότι...
1: Δεν φίλε είχαν βγει ονόματα προπονητών κανονικά, δηλαδή και από την Ισπανία είχαν βγει κιόλα. Τι τώρα πλάκα κάνουμε.
2: Το παιχνίδι πάντως της Τρίτης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ βγήκε να μας κάνει και η καζούρα ο Πεχταράς που είχαμε το Τραμπ, το πρεσινό Γκρούγκιτς, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Ναι, ναι, τα είδα.
2: Μας έγραφε και σκορ. Εσύ Κώστα δεν μπορώ να καταλάβω, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι Πεχταράς στην κυριολεξία, ανοίγει τους ορίζοντες του αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει ένα άλλο πρωτάθλημα με διαφορετική κουλτούρα από το δικό μας, είναι Πεχταράς, δεν ξέρω τι... Τη σχέση του με την εθνική, πώς ήταν από εδώ και πέρα, μήπως αλλάξει και γνώμη.
1: Και εγώ αυτό ελπίζω να σου πω την αλήθεια. Μήπως τώρα η κατάσταση λίγο εξομαλυνθεί, είναι για αλλιώς και...
2: Ακριβώς. Ναι. Ένα τέτοιο παλικάρι, πέρα από τις παίχτες, ήταν Τελένιος, που για μένα είναι φοβερός παιχταράς. Γιατί να με ψημιρούν οι ίδιοι οπαδοί της ομάδας όταν αυτό το παιδί του ανοίγονται όλοι οι ορίζοντες μπροστά του. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά σου μιλάω.
1: Κοίτα, για να μην λέμε ότι θα γινόταν. Πρόσεξε. Σε αντίστοιχη κατάσταση και διοικητικά, πρόσεξε, γιατί δεν είναι το ίδιο, υπάρχει και ένα background στον πάγκο. Δηλαδή, μην βάζουμε μόνο το ότι φεύγει ο Τελιάς, δεν είναι αυτό μόνο του. Υπάρχει και ένα επιβαρυμένο περιβάλλον λόγω αποτελεσμάτων, λόγω τα τελευταία δύο χρόνια. Εγώ θα το ξαναπώ, έφυγε και ο μεγάλος χορηγός του ΠΑΟΚ, ξέρεις, που τον βοηθούσε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τώρα δεν υπάρχει, οπότε τα πράγματα έχουν αρχίσει και πήγαινε πολύ στραβά για τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις πολύ καλά ποιον εννοώ.
2: Ξέρω ποιον εννοώ. Δεν χρειάζεται λοιπόν να το πούμε στον αέρα.
1: Όχι, το κατάλαβα, το ξέρουν όλοι. Δεν είναι ότι...
2: Ο κολλητός του Πρόεδρου.
1: Ναι. Λοιπόν, και τα πράγματα δυσκολεύσαν. Είναι και το διοικητικό γενικά. Όλα τα πράγματα
2: που πάνε καλά έχει
1: επιβαρυνθεί. Δηλαδή δεν είναι απομονωμένο. Η παραχώρηση του Ντέλια δεν είναι απομονωμένα σαν περιστατικό απομονωμένο από όλη την περαιτέρω ατμόσφαιρα που πάει στον ΠΑΟΚ, ούτε από αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός συνέχεια από το Europa και τώρα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτι για να συνεχίσει στην Ευρώπη.
2: Ναι, δύο παιχνίδια. Πάει σε μια ομάδα που θα ανεβάσει τις μετοχές του πάρα πολύ. Γιατί η Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα πολύ με πολύ
1: περισσότερο. Εγώ δεν δικαιολογώ πλην δύο υποσημειώσεων που πρέπει να τους βάλουμε όμως για να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους.
2: Δεν βάζουμε.
1: Η μία υποσημείωση είναι ότι αυτό γίνεται τη συγκεκριμένη μέρα. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Εάν αυτό γινόταν στις αρχές του καλοκαιριού, η πώληση αυτή, έλεγε παιδιά, εγώ δεν βγαίνω. Ξεκάθαρα. Βγαίνεις και ξέρεις γιατί χάνουν οι ομάδες πολλές φορές.

0: Εμένα αυτό, αυτό το μουλοχτό τέλος πάντων, το υπόγειο, το δεν δίνω και τόσες πληροφορίες στον κόσμο μου, αυτό είναι που εξαγρούν τον κόσμο. Αν έβγαινε μια οποιαδήποτε δίκη, πες ότι έχει συναντήσει η κατάσταση που βρίσκεται αυτού του ΠΑΟΚ και έλεγε μάγκες, εγώ δεν βγαίνω, θα τον πουλήσω και κάντε ό,τι θέλετε, δεν πάω να χοροπηδάτε σε αεροδρόμιο, να έρθετε εκεί πέρα να κάνετε ό,τι θέλετε, θα τον πουλήσω, αλλά δεσμεύομαι ότι θα πάρουμε τουλάχιστον αρκετούς για να μπορέσουμε αυτό το κενό να το αναπληρώσουμε και να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα με καινούριο προπονητή κτλ. Θα το άκουγα. Το να πας να το κάνεις το 15 Αύγουστο και κάτω από αυτές τις συνθήκες και με την ομάδα να έχει αποκλειστεί με αυτόν τον τρόπο, με αποβολές, με παίχτες να φεύγουν κτλ. Εντάξει, μοιραίο είναι ότι και άλλοι θα αντιδράσουν.
1: Ναι, έφυγε και ο βασικός πυλώνας ο προπονητής που κάνει τόσα χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ο πρόεδρος και διοίκηση για μένα που άγεται και φέρεται από τον κόσμο ποτέ δεν θα πετύχει. Λοιπόν, και το έχουμε ζήσει και εμείς στο πετσί μας αυτό. Όταν η διοίκησή σου άγεται και φέρεται από τον κόσμο και από τους φανατικούς οπαδούς, ποτέ δεν πετυχαίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή επιτυχία Κώστα να έχουμε.
0: Μα μην ξεχνάς ότι και ο λόγος που δεν έφυγε μετά από ό,τι είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό, που είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις ο Αλμέιδα, τι ήταν, ότι κάποιοι συμβουλέψανε τον Ηλιόπουλο, το είπανε, τον τρομοκράτησανε.
1: Ότι θα
0: ότι έτσι και διώξει το, τον Αλμέιδα θα σε φάνε ζωντανό.
1: Δηλαδή, του είπαν ακριβώς ότι θα
0: δηλαδή, εκβιάζουμε ας πούμε ανθρώπους που βάζουν τα λεφτά τους, τους εκβιάζουμε, ειδικά αν δεν ξέρουν, τους εκβιάζουμε και πιο εύκολα και τους λέμε ότι θα πέσουν να σε φάνε και θα σε κάνουν και θα σε ράνουν.
1: Εκείνο το βράδυ είχε αποφασίσει.
0: Ήρθε άλλος προπονητής και πήρε προτάσμα και πήγε στο 8 του κόμφερενς. Αυτό έγινε. Για να δούμε ποιοι είχαν δίκιο, ποιοι ξέρουν και ποιοι δεν ξέρουν την τύφλα τους. Και ποιοι εξυπηρετούσαν άλλους σκοπούς την προπέρσινη περίοδο.
1: Εκείνο το βράδυ το αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο 1-0 που κάνει το πέναλτι 300 σε γραμμή του Άτσο Μπελίστη, ο Ηλιόπουλος την είχε πάρει την αποφασή του.
0: Ναι, και ξέρεις πολύ καλά, ποιος τον οδήγησε λέγοντας μια συγκεκριμένη κουβέντα να πάρει την αποφάση να τον κρατήσει άλλους 6 μήνες και να τραβήξει
1: τον τραβήξη. Με το ζόρι μας τον μπορέσαν να κολλάρω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εντάξει Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, που μ' άκουσες. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, να είσαι.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Έλα ρε Κώστα.
0: Έλα ρε, τι έγινε.
2: Καλά. Ο Αλέξανδρος είμαι. Σε είχα πάρει μια μέρα πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με, με την Άι Μέγκερ.
0: Τρίτη πρωί, τρίτη μεσημέρι.
2: Όχι.
0: Ή Κυριακή.
2: Η Δευτέρα ή Κυριακή. Κυριακή βράδυ.
0: Κυριακή βράδυ, Κυριακή βράδυ. Γιατί έκανα μεσημέρι αυτή τη βδομάδα, γι' αυτό
2: δεν σου έκανα τις ερωτήσεις και γύρισα και σου είπα μετά ότι πού θα δώσεις προγνωστικά για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τώρα θυμίζω.
2: Λοιπόν. Άκου τώρα, θα σου πω κάτι, μην το παρεξηγήσω όμως.
0: Όχι.
2: Αυτό που είπες στον προηγούμενο.
0: Mm-hmm.
2: Είσαι φάουλ. Γιατί είσαι φάουλ? Γιατί αυτό είναι που μου έχει προκαλέσει εμένα τον μεγαλύτερο εκνευρισμό στη δικιά μου την ομάδα. Ότι οι ρεπόρτερ δηλαδή, ενώ μέχρι πριν από μια εβδομάδα τα έβρισκαν όλα εξαιρετικά, τέλεια, η προετοιμασία πήγαινε φοβερά, ως διαμαγεία...
0: Σε ποια ομάδα τώρα θες να πεις?
2: Δεν θα μην κάνω εγώ. Ως διαμαγείας αποφάσισαν ότι τελικά η ομάδα έχει πρόβλημα και χρειάζεται παίκτες. Άρα λοιπόν, αν αυτά είχαν γίνει από την αρχή του καλοκαιριού, όπως είπες εσύ...
0: Ποιο είναι το φάουλ το δικό μου, τι κάνουν οι άλλοι συνάδελφοί μου, που ξέρω ότι κάνουν,
2: ρε, σε ποια δεν με καταλάβεις πώς το είπα, το φάουλ με την έννοια του ότι, πώς το λένε, ότι πολλές φορές γίνονται πράγματα τα οποία οι δημοσιογράφοι τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, απαρεπιπτόντως, ο Μαντσίνι είναι στο Four Seasons. Ποιος είναι ο Μαντσίνι?
0: Το παίκτη λες?
2: Προπονητή, ρε.
0: Το προπονητή.
2: Ναι. Ότι πολλές φορές οι δημοσιογράφοι ξέρουν πάρα πολλά πράγματα ή συγκαλύπτουν καταστάσεις και δεν το δέχεται κανένας αυτό το πράγμα, ρε. Κανένας. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντός, για να μην σε κουράζω και πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό, αυτό έχει πρόσκαινάδες. Εγώ, αν προσπαθήσω τώρα να σου πω, ας πούμε, πες ότι ήσουν να πάω. Αν προσπαθούσα να σε πείσω ότι αυτή τη στιγμή όλα είναι μια χαρά, δεν μπορούσα να σε πείσω. Ή αν ήσουν Ολυμπιακός, ότι ξέρω εγώ πάνε όλα καλά. Ή ότι να ξέρω εγώ είναι όλα τέλεια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είμαστε ήσυχοι. πάλι θα μπορούσα να σε πίσω αν εσύ έχεις γνώμη σου. Οπότε τι να κρύψουν οι ρεπόρτερ, τι.
2: Όσοι ασχολούνται στοιχειώδως με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα γνωρίζουν ότι τα προβλήματα του ΠΑΟΚ έχουν αρχίσει από πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Με χαίρομαι πολύ.
2: Εγώ απλά δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Απλά.
0: Γενικά λέω, εγώ δεν θυμόμουν και τι ομάδα. Εσύ σου λέω τώρα όποια και να ήσουν.
2: Ναι,
0: αλλά,
2: όχι, δεν με καταλάβεις
0: Κωστή. Ή ας πούμε ότι ακόμα στον Παναθηναϊκό υπάρχουν πράγματα πολλά αγωνιστικά που πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν είναι ολοφάνερο. Δηλαδή, εγώ και ας πω ότι ήταν τέλεια όλα στον Παναθηναϊκό. Πες ότι ήμουν ρεπόρτερ Παναθηναϊκό, ξέρω αυτή τη στιγμή. Και ας σου έλεγα ότι πήγαμε τέλεια με την Πάξη και με την Τζεσεκά 48 και παίξαμε μπαλάρα και τέτοια. Θα μπορούσα να σε πίσω.
2: Εμένα όχι, αλλά.
0: Μα κανένα δεν μπορεί να πει ωραία. Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη σα. Δηλαδή, οι ίδιοι πιστεύετε ότι μπορούμε εμεί να εκφράσουμε μια γνώμη με την οποία θα σα κατευθύνουμε κάπου. Δεν γίνεται αυτό. Και να σου αποδείξω πολύ. Να σου αποδείξω πολύ απλά. Το 70 με 80% των μηνυμάτων που ερχόντουσαν εδώ στα παιδιά, ενώ οι ρεπόρτερ ήταν κατά κύριο λόγο ότι έκλεισε ο κύκλο, ρε παιδί μου, και όχι μόνο του σταθμού, όλο το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ήταν ότι έκλεισε ο κύκλο κτλ. Το 70 με 80% του κόσμου ήταν να μείνουν με τη Λίμπα. Οπότε δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Ίσα που ενισχύουμε την αντίθετη γνώμη αν εμείς σας κατευθύνουμε ή φαίνεται ότι σας κατευθύνουμε σε κάποια άποψη.
2: Κώστα, τώρα εσύ είσαι στο σταθμό 30 χρόνια φέτος. Κλείσατε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνομαστε πολύ καλά και δυο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά όχι ότι είναι εντάξει. Πλέον το ίδιο. Δηλαδή, αν μπορούσα να σου πω ότι γινόταν, ξέρω εγώ, μέχρι κάποια εποχή, εγώ και τώρα δεν γίνεται με τίποτα.
2: Απλά ένα σχόλιο θα κάνω για τον Κωνσταντέλια χωρίς να με απασχολεί το θέμα καθόλου. Θεωρώ ότι αδίκησε τον εαυτό του που δεν είχε φύγει από πέρσι να πάει στο Τουγκάρδι. Θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ το γερμανικό ποδόσφαιρο και ότι θα κάνει παπάδες.
0: Παπάδες θα κάνει, πραγματικά.
2: Αν δεν υπάρχουν άλλα πράγματα στη μέση, δηλαδή θεωρώ ότι το γερμανικό πρωτάθλημα ταιριάζει γάντι, έτσι. Λοιπόν,
0: εγώ πιστεύω και ψήθηκε ότι δεν θα είναι και μόνος του και θα είναι ο Καρέτσας που. Εντάξει. Είναι αλλιώς να είσαι με κάποιον άλλον, ρε παιδί μου.
2: Μα Κωστά, μιλάς τώρα για ένα κλαμπ το οποίο αφιερώνει αποκλειστικά όλη του τη δομή στο πώς να παράγει, να κάνει παίκτες καλύτερους δηλαδή.
0: Ναι.
2: Η Dortmund έτσι λειτουργεί εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον. Να μην πω παραπάνω.
0: Και πολύ παραπάνω. Πάντα έτσι.
2: Ακριβώς. Αν θυμάσαι, εντάξει, γιατί πολλοί κόσμος το συγκεκριμένο δεν το γνωρίζει. Η Dortmund σώθηκε από τα χρέη τη δεκαετία του 2000 με λεφτά της Bayern.
0: Ένα ποσό που ήταν πολύ, τώρα θα φαίνεται πολύ ευθελές, αλλά την είχε βοηθήσει πολύ, ήταν 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ ένα δάνειο που της είχε δώσει η Bayern.
2: Ναι, αλήθεια. Αλλά το είχε δώσει η Bayern.
0: Η Bayern, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε γίνει αυτό. Το 2, το 3 δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Και ευκαιρία δοθήσε με το συγκεκριμένο, επειδή μιλάγες έναν ανακροατή, έφερε για την Arsenal. Παιδιά, έχετε πάει στο Emirates να δείτε τι έχει κάνει ο Wenger. Ο Wenger όταν ήρθε εδώ πέρα με τον Google και του δείξε τις εγκαταστάσεις του Ρέντι, έψαχνε να βρει που είναι πρώτα να πάρει δρόμο να φύγει. Στο εκεί που ήταν το παλιό Χάιμπουρι έχουν κάνει κατοικίες τις οποίες τις πούλησαν ή τις νίκιασαν. Τα λεφτά δηλαδή που έχει η Arsenal σαν κλαμπ που τις άφησε παρακαταθήκη δηλαδή ο Wenger, επειδή αναφέρθηκες και στον Αναλυκά εχθές, είναι τεράστια έτσι. Τεράστια ποσά.
0: Τον είχε πουλήσει 45 φορές τα λεφτά που τον πήρε τον Αναλυκά τότε.
2: Ναι, ναι, τον Αναλυκά. Λοιπόν, και βέβαια έλα να σου πω, ό,τι έπαιρνε του βγαίνει και λάσσε. Δηλαδή, Μπεργκάμπ. Θυμάσαι τον Μπεργκάμπ, τον Ολλανδό.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
2: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο από τη βαριά την ομάδα μου. Εγώ περιμένω απλά το εξής. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα φύγουν παραπάνω από 4 παίκτες, να ξέρεις.
0: Από Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι.
0: Και εγώ εκεί. Όχι, εγώ είπα για δύο από τους χαφ, δεν είπα γενικά. Γενικά θα φύγει πολλοί κόσμο.
2: Και θα έχουμε και εκπλήξεις, να ξέρεις, έτσι.
0: Και αυτό το πιστεύω σε πολλές ομάδες.
2: Έτσι, λοιπόν. Απλά λοιπόν ήθελα να σου πω κάτι για το παλικάρι που είπε το Παναθηναϊκό, για το Τζάβι. Οι Ολλανδοί υπέγραψαν συμβόλαιο με τον Τζάβι μέχρι το 2030 30. Με πρόθεση ανανέωσης μέχρι το 2035. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις λοιπόν, ό,τι βλέπεις αυτή τη στιγμή στο ισπανικό ποδοσφαιρό, το 70% είναι από τη Λαμασία. Τους οποίους τους έχει ανεβάσει όλους ο Τσάβι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι οι Ολλανδοί πήραν τον Τζάβι με την έννοια του ότι να τους αναδιοργανώσει από τα under 15, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
0: Μα αυτό είναι ο σκοπός των Ολλανδών. Να φτιάξουν μια εθνική ομάδα για να έχουν.
2: Α, μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, Κωστή μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Χαιρετώ, αγόρινα μου, για χαρά.
0: Μικρό break και επιστρέφουμε για το τελευταίο σκάρτο μισάωρο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στις 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: παρακάτω, 2, 10, 15, 79, 2, 3, 4 και 5. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
1: Έλα Κώστα, εγώ σου μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια. Καταρχήν, ο φίλος σου πω,
0: να είστε καλά.
1: Θα μιλήσω καταρχήν για το θέμα λίγο του Κωνσταντέλια. Θεωρώ ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ και ότι η μεταγραφή του Κωνσταντέλια είχε κλείσει από τότε που ο Κωνσταντέλιας βγήκε και μίλησε για την Εθνική.
0: Δεν το αποκλείω καθόλου. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Δεν το αποκλείω καθόλου.
1: Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο προσπαθεί να σώσει την παρτίδα με τον κόσμο λίγο του ΠΑΟΚ, βάζοντάς τον να παίξει την Πέμπτη, ενώ την προηγούμενη μέρα έχει δηλώσει ότι για προσωπικούς λόγους δεν θα παίξει. Και δεν θα είναι. Και το στέλνει Πέμπτη πρωί αεροπορικός να παίξει τελευταίο παιχνίδι. Σε αυτό φταίει βέβαια και Άντερλεχτ, έτσι.
0: Γιατί φταίει Άντερλεχτ?
1: Γιατί το δέχεται.
0: Τι να δεχτεί?
1: Γιατί η μεταγραφή έχει κλείσει.
0: Η Ντόρτμουντ εννοεί, το έχει Άντερλεχτ.
1: Η Ντόρτμουντ και λέει Άντερλεχτ, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Μεταγραφή έχει κλείσει.
0: Γιατί τρελάθηκα λίγο τώρα, γιατί έπαιζε με την Άντερλεχτ και αυτό, ναι.
1: Ναι. Okay. Στην ουσία μεταγραφή έχει κλείσει. 90% παίζει πιθανότητα να σου γίνει μια στραβή, να σου τραυματιστεί, να σου φάει κάτι.
0: Ναι, αυτό το ενδεχόμενο παίζει πάντα.
1: Έτσι. Να το ένα, να το άλλο. Και να τα κάνει όλα ρημαδιό. Γιατί? Για να μην δείξουμε, ας πούμε, ότι πέρα φίλε μαγκιά τους. Ο άνθρωπος πήγε κάπου καλύτερα. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει είναι να βγει ο ΠΑΟΚ και να πει μάγκες, δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε. Ο άνθρωπος πρέπει να ανέβει επίπεδο. Έτσι. Αξίζει να πάει παραπάνω. Να είναι καλύτερα για αυτόν.
0: Να σου πω κάτι. Δεν λέω ότι θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά μπροστά. Θα έπαιρνε σίγουρα ένα σεβαστό ποσό μπροστά. Αν επιδιώξει λοιπόν και το κλείσει αυτό το κομμάτι, ότι μάγκες είμαστε σε αυτή την κατάσταση στην αρχή του καλοκαιριού, για να μπορέσουμε να κινηθούμε πιο άνετα και να συμπληρώσουμε τα κενά μας, έχουμε καινούριο προπονητή, ο οποίος καινούριος προπονητής, σημειώνω ότι από το πρώτο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε ο ΠΑΟΚ, φωνάζε θέλω παίχτες, θέλω παίχτες, θέλω παίχτες. Και για να κινηθούν και τα παιδιά που θα είναι υπεύθυνα για τις μεταγραφές, που είναι και δικά μου ο Μάτος και ο Βιερίνια, θα πρέπει να έχουν κάποια χρήματα στα χέρια τους. Εάν το έλεγες τότε λοιπόν και το επικοινωνούσες στον κόσμο τότε, θα ήταν πιο normal. Αυτό το ότι γίνεται τώρα και μέσα σε αυτή την κατάσταση.
1: Να σου πω και ένα.
0: Είναι φυσικό να αντιδράσει και ο κόσμος.
1: Επίσης, πώς δίνεις δικαίωμα στον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή να πάει να χαιρετάει τους συμπαίκτες του και να λέει ότι σταματάω από τον ΠΑΟΚ, φεύγω από τον ΠΑΟΚ?
0: Προφανώς είναι σε συνεννόηση με τη διοίκηση ότι ο Γερεμέγεφ που έφυγε.
1: Ναι. Εντάξει, όχι ότι είναι ο παιχταράς. Ότι είναι η απώλεια που μπορείς να πεις πονάς.
0: Έχεις και σε αυτό δίκιο, γιατί δείχνει μια εικόνα αποσύνθεση. Δηλαδή ότι πάει και χαιρετάει από μόνος, ας πούμε, πρωτοβουλία δικιά του συμπαίκτες του. Σου λέει παιδιά, μάγκες φεύγω, την κάνω.
1: Yes.
0: Ναι, είναι όντως, καταλαβαίνω. Κλείνω. Μέσα σε όλα είναι σταγόνα στον ωκεανό, ρε παιδί μου. Αλλά δείχνει και αυτό τι γίνεται. Ναι.
1: Κλείνω. Μακάρι να μπορέσει να περάσει στα νοκάουτ για να μείνει στην Ευρώπη και να παίξει στους ομίλους. Όχι τι θα σώσει τη χρονιά οικονομικά, να μπορέσει λίγο να μαζέψει την κατάσταση.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Μέχρι εκεί. Τώρα πάω στο τέτοιο. Είχες προχτές μια συζήτηση με φιλάθλους άλλων ομάδων, με οποίους λέγεται ότι γίνεται να κάνει, ας πούμε, διοίκηση ή να κάνουν διοίκηση οι οπαδοί στο στις ομάδες. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Ξέρεις ποιος μου κόψει το γήπεδο?
0: Θα μου πείτε ο πολύ προηγούμενος ιδιοκτήτης?
1: Όχι. Ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος μου το κόψει. Τι έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό? Τι έχει προσφέρει? Φέτος γίνανε κάποιες μεταγραφές, γενικά και αόριστα. Και λίγο μαζεύτηκε, λίγο ξεκινητικά, λίγο. Δηλαδή μπήκανε κάποιοι παλιοί ποδοσφαιριστές. Μετά δεν υπήρχαν. Υπάρχει τεχνικός διευθυντής που φέρνει υλικό? Όχι. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κρατάει τις ισορροπίες στα αποδυτήρια? Όχι. Θα προσπαθήσει τώρα να το κάνει ο Κοτσόλης. Οκ. Okay. Τον αγαπάμε, το σεβόμαστε, προσφερβολέρομαι στον Παναθηναϊκό. Θα μπορέσει να το κάνει ή θα το διώξει και αυτόν ανοίχτα? Είναι ορισμένα πράγματα. Πώς να το πεις, παιδάκι μου, σου προσκάλουν αντιποδοσφαιρική προσέγγιση. Έτσι. Έχω παίξει 4 παιχνίδια στην Ευρώπη εφέτος. Έχω πάρει 2 προκρίσεις. Πάλι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο 1-1, πριν βάλω το δεύτερο γκολ, πάλι βρίσκεται το αμυντικό χαφ, τον οποίο τον έχω χρόνια και ο οποίος σέρνεται, και τρώω πάλι γκολ γιατί στην ουσία δεν βγαίνει να μαρκάρει. Δεν ξέρει να μαρκάρει. Και λέω, πώς θα αλλάξει αυτή η ομάδα όταν στην ουσία δεν έχω center back και εγώ επιμένω να λέω ότι δεν έχω και center forward. Εντάξει, μπορεί να του γύρισαν χρονολογικά, ας πούμε, και το δεύτερο γκολ, όχι ότι απειλήθηκε από τους Βούλγαρους καθόλου, έτσι. Του γύρισε το παιχνίδι και κατάφερε και το πήρε το παιχνίδι στην παράταση, έτσι όπως το πήρε, στο 2-1. Αυτά τα παιχνίδια, όταν είσαι μια σοβαρή ομάδα, κοιτάς, τα τελειώνεις, ή από το πρώτο παιχνίδι,
0: ναι, αλλά ακόμα προσπαθείς να γίνεις ομάδα. Δεν μπορείς. Μπορεί να μου μιλήσετε για όλο το εύρος και το προηγούμενο διάστημα, ειδικά για τα 4 παιχνίδια, όμως καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα με πολλούς καινούργιους παίκτες που προσπαθούν όσο μπορούν να. Όχι όσο μπορούν. Ο βασικός στόχος είναι να ξεπεράσουν αυτά τα παιχνίδια.
1: Περίμενε, Κώστα. Ξέρεις που διαφωνώ σε αυτό που λες. Το 80% είναι το περσινό υλικό της δεκάδας.
0: Προσθέσανε 7 από τους 11, θυμάμαι.
1: Δεν κατηγορώ τον προπονητή. Πρόσεξέ με. Δεν κατηγορώ τον προπονητή. Γιατί θα στηριχθεί σε κάποιους ο οποίος ξέρει, ας πούμε, πώς λειτουργεί η ομάδα και πώς στην ουσία θα μπορέσει να λειτουργήσει για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι. Έτσι. Αλλά όταν στην ουσία χρησιμοποιείς το 70-80% και δεν μπορείς με ομάδες με 3 δυναμικότητες, δεν λέω ούτε χαμηλής, καλά δε ψηλής δεν συζητάμε καν, έτσι, και βλέπεις ότι ενώ παίζεις την έδρα σου δεν μπορείς να δημιουργήσεις, ή βάζεις ένα γκολ και κάθεσαι πίσω από το 1-0 και περιμένεις πώς θα τελειώσει το παιχνίδι και πώς θα σφυρίξεις το παιχνίδι, δεν γίνεται, ρε μάγκες, έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει.
0: Προχθές ήταν πάντως η μισή καινούργια, ήταν παραπάνω από τους μισούς. Ήταν ο Πένια, ο Ντεφράι, ο Φαντρόγγελεν, ο Καμαρά, ο Ραστόντας και ο Λιβάη. Ήταν 6 καινούργια.
1: 5 είναι αυτοί. Εντάξει. Στο δεύτερο.
0: Είναι το τέρμα και 5
1: μέσα. Στα 4 δεν παίξαν εκεί.
0: Το τέρμα και 5 μέσα.
1: Δεν παίξαν όλοι. Αλλά ξέχωρα από αυτό. Δεν σου λέω εγώ όχι.
0: Νομίζω 7 ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι. Εφτά ήταν στο παιχνίδι με στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει 2 τεράστια προβλήματα. Στο έχω ξανασυζητήσει και επιμένω να ξανασυζητάω. Δεν έχει center for, δεν έχει center back. Με τον Ολλανδό, με τον παίκτη της που πήρε από την Ίντερ, εκεί θα αλλάξει, θα ανέβει, αρκεί να μην χρησιμοποιεί όλο το παλιό του υλικό, γιατί θα δέσει και θα φτιάξει πολύ καλύτερα και θα είναι πιο αποτελεσματικό. Αλλά ρε φίλε, όταν δεν μπορείς να βάλεις την μπάλα εύκολα μέσα, όταν δεν μπορείς να κάνεις το μισό μηδέν εύκολα, τι γίνεται? Τι γίνεται? Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πάνε όλοι καλά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και να μπορέσουν να μπουν όλοι μέσα στους ομίλους για να μπορέσουμε να βλέπουμε. Ακούστε μια ερώτηση μόνο τελευταία. Ποιο παιχνίδι δείχνει αύριο στο ΧΑΙ?
0: Θα να το τσεκάρω και να το πω στον αέρα, αν με ακούτε.
1: Νομίζω είναι ο Ηρακλής.
0: Νομίζω ότι είναι ο Ηρακλής δείχνει. Νομίζω ότι είναι ο Ηρακλής στο βραδινό, αλλά να το πούμε με βεβαιότητα.
1: Οκ. Έλα, ευχαριστώ.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι,
0: καλησπέρα φίλε, σε ακούω.
2: Ναι.
0: Έλα φίλε μου, σε ακούω.
2: Ναι.
0: Ναι, σε ακούω, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Σε ακούμε φίλε.
2: Ναι. Παρακαλώ.
3: Έλα.
0: Σε ακούμε φίλε μου, είσαι στον αέρα. Πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Παναγιώτης Παναϊκός.
0: Γεια σου Παναγιώτη, να είσαι καλά φίλε.
4: Για τον Κωνσταντέλια ήθελα να πω πρώτα. Mm-hmm. Πολύ καλά έκανε και έφυγε. Γιατί και ποδόσφαιρο θα παίξει και εμπειρίες θα μαζέψει και την Εθνική Ελλάδα θα βοηθήσει. Και όσον αφορά τον Παναϊκό, ήθελα να πω ότι αν περάσει στους ομίλους του conference, πιστεύω ότι ο Νίστρου θα φτιάξει καλή ομάδα. Αν αποκλειστεί, το βλέπω πάλι αυτού για την αρχή.
0: Κοιτάξτε τι γίνεται. Όταν έχεις πολλά παιχνίδια και έχεις και μεγάλο ρόστερ, που ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο ρόστερ, είναι καλό για μια καινούργια ομάδα γιατί παίρνει ρυθμό. Δηλαδή του Παναθηναϊκού, αν παίξει και ο Μίλος, θα του κάνει καλό.
4: Θα συμφωνήσω, ναι, θα συμφωνήσω με αυτό.
0: Ειδικά στην αρχή και μια ομάδα που δεν έχει. Εδώ έκανε να καλό που είχε πιο περιορισμένο ρόστερ αντίστοιχα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είχε πιο λίγες λύσεις. Ο Παναθηναϊκός που έχει μεγάλο ρόστερ τώρα και θα πρέπει όλους κάπου να τους δίνει χρόνο. Γιατί αν αποκλειστεί μετά λιγοστεύουν τα παιχνίδια πολύ και θα είναι αυτό ένα πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Ρολάρει και η ομάδα καλύτερα, δηλαδή δεν είναι καλύτερα.
4: Θα συμφωνήσω, αλλά θα χρειαστεί και δύο παίχτες στο 6 και στο 8 κατ' εμέ.
0: Σίγουρα,
4: για να φτιάξει καλή ομάδα. Και δεν ξέρω αν άκουσες άσχετο με τον Παναθηναϊκό τη δήλωση του Ζωσέ Μουρίνιο που είπε ότι μόνο οι παίχτες και ο προπονητής πρέπει να είναι σε μια ομάδα και όλοι οι υπόλοιποι είναι εισβολείς. Δηλαδή εννοούσε ότι στην ουσία πρωταγωνιστές θα πρέπει να είναι αυτοί που είναι μέσα στις τέσσερις γραμμές και όλοι οι υπόλοιποι έχουν μπει, πώς το βλέπω εγώ, ότι εννοούσε ότι έχουν μπει υπερβολικά πολλοί άνθρωποι και παράγοντες μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή μάνατζερ, ατζέντιδες, διοικήσεις, τεχνοκράτες. Εντάξει, θα συμφωνήσω από τη μία, γιατί είμαι και ρεάλ, γι' αυτό το λέω.
0: Mm-hmm. Ναι, δεν έχει άδικο.
4: Ναι, okay, αυτά ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, για το φίλο που με ρώτησε, το βραδινό είναι το τηλεοπτικό και το Άθρες Καλυθέα Αλληλόβιμπε το έχει το μόνο μπάλα.gr. Διαδικτυακά δηλαδή η κάλυψη του ΜΑΤΣ και το Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ είναι από το Sky σε 9 η ώρα το βράδυ το κυπέλο.
4: Να καληνυχτήσω, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
5: Ναι.
0: Πέρα φίλε.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
5: Μιχάλης.
0: Έλα Μιχάλη, τι γίνεται.
5: Χρόνια πολλά.
0: Καταρχήν
5: ακούω για τον Κωνσταντέλια. Καταρχήν και ο Κωνσταντέλιας άμα δεν έστειλε δεν πήγαινε. Ένα αυτό. Και τα δεύτερον. Ρε παιδιά, είναι πολλά τα λεφτά που πήρε. Και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν είναι η Παπουτζίδη, γιατί είναι περί Παπουτζίδη. Πριν έρθει, εγώ δεν σου λέω ότι πριν έρθει ο Σαββίδης, πώς έχουμε γίνει να πάρει το δάγμα. Προφανώς και ο άνθρωπος πολύ, αλλά πρέπει να βλέπεις και τα πράγματα τι είχες πριν και τι έχεις τώρα. Όπως και εγώ λέω και για τον Ολυμπιακό. Ναι ρε παιδιά, και εγώ στενοχωριέμαι που δεν πήρα το πρωτάθλημα, και εγώ στενοχωριέμαι που κάναμε κάποια πράγματα. Αλλά καταρχήν δεν καταλαβαίνω κάθε φορά. Δηλαδή πραγματικά να ρωτήσω αν κάποιοι παιδιά που μιλάνε, που δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανένα, αν ήταν ο παλιός του Παναθηναϊκού, τι θα κάνανε, θα βγαίνανε στον δρόμο και θα σκοτώνανε. Δηλαδή είσαι μια ομάδα που τόσα χρόνια για ένα χρόνο δεν πήρες. Με αυτόν τον προβλήμα για ένα χρόνο δεν πήρες κάτι. Ένα χρόνο. Ωραία. Προφανώς και έγινε λάθη. Προφανώς και εγώ στενοχωριέμαι για παίκτες που φεύγουν και θα ήθελα να είναι όλοι. Αλλά αυτό που πρέπει να κρίνει είναι το σύνολο μιας ομάδας. Το σύνολο των χρόνων. Όχι επειδή μια χρονιά δεν πήρε το πρωτάθλημα. Και εγώ. Και αν έφεγε λοιπόν. Πάλι εγώ σου λέω πιο πολύ θα έλεγε γιατί έφυγε. Επειδή δηλαδή μια χρονιά δεν πήραμε το πρωτάθλημα.
0: Μιχάλη, δεν γινόταν αμυνία το Ντελιαζάκη, εγώ έτσι πιστεύω. Τώρα, okay. Σου είπα, είναι κάποιες λεπτομέρειες. Το ένα είναι ότι δεν έχει φτιάξει το κατάλληλο περιβάλλον. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε, γιατί όταν θες να πουλήσει ένα παίκτη, τώρα δεν είναι το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ. Δεν νομίζω ότι είναι τωρινό ή της πρόκειψε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι. Σίγουρα υπάρχει ένα background, το οποίο είναι πολύ πιθανό να το ξέρανε πολύ, πολύ πριν έρθει το καλοκαίρι. Και ειδικά από Γερμανία, ας πούμε, θα βρίσκανε τρόπο. Ή μπορείς να το κάνεις και ξεκάθαρο. Δεν σου λέω εγώ θα έρθει οπωσδήποτε τον Ιούνιο να πάρει τον παίχτη, το χ τέλεια, το χ καρέψα, το χ οποιοδήποτε. Α, ξεκαθαρίζεις, ξέρω εγώ και στον κόσμο ότι φέτος παιδιά δεν με παίρνει.
5: Ναι, δεν είσαι άδικο.
0: Αν μου δώσουν τα λεφτά, γιατί πρέπει να φτιάξουμε και ομάδα, έχουμε καινούριο προπονητή και ο καινούριος προπονητής θα έχει απαιτήσεις. Αν επικοινωνήσεις κάτι σωστά στον κόσμο και δεν το κάνεις σε κρυπτό.
5: Ναι, αυτό
0: θα, όχι ότι δεν θα υπάρξουν καθόλου αντιδράσεις. Πάντα ναι, θα υπάρχουν αυτοί που θα πούνε α, τι κάνεις, όχι, μην πουλήσεις τον Κυριάκο, μην πουλήσεις τον Κώστα, μην πουλήσεις τον Μιχάλη. Αλλά ρε φίλε, επικοινώνησε το να είσαι ξεκάθαρος και εσύ απέναντι στον κόσμο. Μην το κάνεις αμέσως 15 Αύγουστο με τους μισούς του παραλίες εκεί πέρα και τους λες ξαφνικά φεύγει ο Ντελιάς. Γιατί εντάξει, λογικό είναι να πάρουν ανάποδες. Είναι που είναι το κλίμα έτσι όπως είναι και στο ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχουν τα δίκια τους και οι οπαδοί, μην τα ρίχνουν όλα.
5: Ναι, εντάξει, οπαδοί πάντα. Και εγώ δεν λέω, και εγώ πιο πολύ για το έχουμε την ομάδα. Εγώ ρε φίλε δεν σου λέω. Αλλά ρε φίλε, εγώ θέλω να ρωτήσω ειδικά κάποιους παιδιά. Ρε παιδιά, ειλικρά, ένα παιδί ειλικρά, που είναι ο κάθε άνθρωπος στην απόψη. Ειδικά το παιδί από τον Λογοβασίλειο που θέλω να το ρωτήσω κάτι. Αν ο Ολυμπιακός, το ξαναπεί, αλλά αν ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός έπαιρνε τόσα χρόνια, έπαιρνε κάθε χρόνο το πρόβλημα. Είχε πάρει, δεν είχε χάσει αυτά που είχε. Και μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, η ΑΚ, έπαιρνε το ευρωπαϊκό, τι θα λέγανε, και τι να το κάνουμε εμείς το ευρώ, τα κάθε μέρα χρόνο το πρωτάθλημα. Εγώ δεν σου λέω, ήταν μια κακή χρονιά, μια κακή χρονιά. Ας το δούμε. Δηλαδή, επειδή έκανε μια κακή, θα πρέπει να φύγει ο προπονητής αμέσως ή να κάνουμε την ομάδα την άκρηση. Τέλος πάντων. Για του χρόνου μπορεί να μην το πάρει. Δεν το έχεις αγοράσμένο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά και χρόνια. Α, και Ασημένιος, όπως ο Καραλής, θα και η φωτισία για μένα είναι χρυσό. Με την ηθία του άλλου δεν πιάνεται προς το παρόν. Να είσαι καλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Δηλαδή η φωτισία για μένα έτσι όπως παιδί είναι εκτός αγωνισμούς ο άλλος, ο Ντουμπλάν. Τώρα δε, προς το παρόν. Τώρα αργότερα βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, πολύ μεγάλη επιτυχία για μένα. Η Φωτισσία είναι πάρα πολύ μεγάλη τυχαία και δεν τα άκουσα από κανένα. Είναι σημαντικά και αυτά τα αθλήματα. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε προς το κλείσιμο. Εγώ να πω ότι είχε ανέβει τα τελευταία ώρα, τελευταίο μισάωρο και ένα άρθρο του, νομίζω είναι με ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου. Μεταφέρει στο sportfm.gr τις τελευταίες πληροφορίες από το Μεξικό για τον Αρμάντο Γκοζάλες, το Μεξικάνο Σοντερφόρ. Δεν έχουν προκύψει λεπτομέρειες επί των διαπραγματεύσεων ούτε από τη Τζίβα ούτε από τον Ολυμπιακό, αλλά είναι δεικτικό ότι ήδη υπάρχουν πηγές στην Γκουαδαλάχα που θεωρούν το πολύ πιθανό το παιχνίδι που θα δώσει Τζίβας με τη Σάντος Λαγκούνα να είναι και το τελευταίο του παίχτη με την ομάδα του. Οπότε αναμένουμε εξελίξεις. Λογικά το επόμενο 24ωρο και αφού ξεκουράσει και ο παίκτης και τα λοιπά και εδώ στον αγώνα, τέλος πάντων, είναι και το τελευταίο του παιχνίδι με την Τσίπας και να δρομολογηθούν όλες τις τελευταίες εξελίξεις για να γίνει και αυτή η μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω, για να μην κάνουμε κάποιον ακροατή, τώρα έχουμε λίγο χρόνο, ότι έχουμε πρεμιέρα στην ουσία Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet, γιατί μόνο ένα παιχνίδι ήταν ο πρώτος προκριματικός γύρος, οπότε στην ουσία έχουμε τα παιχνίδια να ξεκινούν από σήμερα, Δευτέρα, στις 5 ώρα Άθρας Καλυθέα Ελληνοπέτ, ζωντανά από monobala.gr, στις 6 Αναγέννης Καρατσασάρης και στις 9 το τηλεοπτικό, το κύριος πιάτο της ημέρας, με τον αγώνα του Ηρακλή κρόντα στον πόλο Ελαμπέτ, στις 9 το βράδυ ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Οπότε σας χαιρετώ, αν με το ραντεβού για την Τρίτη, αν είμαστε καλά, και τα λέμε. Να είστε καλά, από κυρία Κωνσταντινόπουλο και Κωνσταντινόπουλο.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό,
2: Sport FM Patras. She's crazy like food.